0: ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
2: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.

Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

dans un regard.

λάθος γύρω μας, τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς στον κόσμο μας. Σαμπάνιες σαν κυλούν στα όμορφα μάτια σου, τον ερώτα μου ζω.

Καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς τον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω. Θέλω

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγγελα και στη ψυχή σου,

0: ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Έχετε βρωμόπερα μεσημεριάτικα, ο να ησυχάζει κανείς.
1: Τελειώσατε.
2: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
3: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
2: Την ανάγκη για βοήθεια.
3: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
2: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
3: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφυδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφυδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.

0: γεμάτη ανατροπές που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ακούτε Ionian FM

Επιστρέψαμε και μας καλωσόρισε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού εδώ στα Παραπολιτικά τα αδέρφια Καλογεράκη μαζί με την παρέα τους, την Εφέλη Φασούλη και την Μάρθα Φρετζίλα στα Κορίτσια.

Συνεχίζουμε να κάνουμε βόλτες στην επικαιρότητα και στην μουσική για να παίρνουμε ανάσες. Εδώ οι Beatles τραγουδούν τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Το 58 ο Θεοδωράκης γράφει το βασικό θέμα της ταινίας του Michael Powell, το Luna Del Mail. Από την μουσική του Θεοδωράκη προκύπτει το τραγούδι των τίτλων, το Honeymoon Song. Τα ακούνε οι Beatles, τους αρέσει πάρα πολύ, το ηχογραφούν το 63.

το ξέρουμε, αν θυμηθείς το όνειρό μου. Οι Beatles το είδαν, το έμαθαν ως honeymoon. Το τραγούδισαν σε μια ραδιοφωνική εκπομπή του BBC. Μετά η ραδιοφωνική εκπομπή αυτή βγήκε σε ένα δίσκο και κάπως έτσι έμεινε στην ιστορία. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ και αυτή την Πέμπτη, 16 έχει ο Ιούλης. Περάσαμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου, στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Οι ζέστες ακόμα δεν μας έχουν επισκεφθεί για τα καλά, αλλά ελπίζουμε πως θα μας επισκεφθούν οι διακοπές λίγαν συντόμως. Και επειδή ακούσαμε πριν τους Beatles να παίζουν το δωράκι, τώρα θα ακούσουμε τη Celia Cruz να παίζει Beatles.

τι συζητάμε στην επικαιρότητα, οπότε θα γίνουν εκλογές. Μην μου πείτε ότι δεν το συζητάτε παντού. Εγώ ακούω στις συζητήσεις γύρω-γύρω ότι τους ενδιαφέρει πότε θα γίνουν εκλογές. Τώρα δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει και η ουσία, δηλαδή και όλο το υπόλοιπο, αλλά το πότε θα γίνουν εκλογές, πότε το βλέπεις, τι κάνεις, τι αυτό, τι ακούς, τι μυρίζεσαι. Έχω εγώ ένα μπατζανάκι που ξέρει. Αυτό με τον μπατζανάκι να το προσέχετε πολύ, παιδιά. Ε? Και στα ταξί επίσης. Άμα σου πει ο ταξιτής ότι θα γίνουν εκλογές, το ξέρει. Το έχει από μέσα να τον ακούς. Διότι μπαίνει, βγαίνει πολλοί κόσμος. Οπότε μαζεύει και εμπειρίες. Η πιάτσα που λένε λέει φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να λέει την άνοιξη του 27. Αυτό είπε και χθες. Όταν έχουν ξεκινήσει περιοδίες τώρα, καταλαβαίνετε. Τώρα να μου πεις τόσο καιρό πριν από τις εκλογές και περιοδίες. Ναι, γιατί σου λέει σε περίπτωση που πάω το φθινόπωρο να είμαστε έτοιμοι. Αυτό λένε και οι βουλευτές και οι υπουργοί, γιατί τους ρωτάς. Ρε παιδί μου, αφού μου λες ότι θα κάνετε εκλογές την άνοιξη του 27, γιατί κάνεις από τώρα περιοδίες, γιατί κάνεις από τώρα συγκεντρώσεις, γιατί μεθαύριο έχεις ποτό και παραμεθαύριο μου λες ότι θα πας στην περιφέρειά σου και θα κάνεις ανοιχτή συγκέντρωση. Για να είμαι έτοιμος, σου απαντά, σε περίπτωση που. Οπότε όλα ετοιμάζονται και τα ψηφοδέλτια ετοιμάζονται όλων των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε και ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα με καινούργια πρόσωπα, με φρέσκα πρόσωπα, με παλιότερα πρόσωπα που δεν μετήχαν στην πολιτική και αποφασίζουν τώρα να μπουν στην πολιτική. Με πολύ πηγενέλα θα είναι οι εκλογές του πηγενέλα αυτές, τα ψηφοδέλτια του πηγενέλα, γιατί θα δούμε πολλά πρόσωπα που τα είχαμε δει σε άλλα κόμματα να κατεβαίνουν με άλλα κόμματα και με άλλους σχηματισμούς. Βλέπει για παράδειγμα το κόμμα Σαμάρα. Θα έχει πολλούς ανθρώπους που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια να κατεβαίνουν κατά κύριο λόγο στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, τώρα να κατεβαίνουν με το κόμμα Σαμάρα, εφόσον και αν ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος, γιατί όλα στον αέρα είναι. Βέβαια, επειδή όλο και πληθαίνουν οι άνθρωποι που λένε εγώ θα κατέβω με το κόμμα Σαμάρα, μάλλον τα πράγματα είναι προχωρημένα. Αυτό λένε και οι πληροφορίες έτσι και αλλιώς, ότι είναι έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς να ανακοινώσει το κόμμα του όποτε αποφασιστούν οι εκλογές. Χθες είχαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο να λέει ότι θα κατέβει με το κόμμα Σαμαρά. Είχαμε και τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, τον Ανεστίδη. Θυμάστε που κατά τη διάρκεια των μπλόκων είχαν παγώσει οι λογαριασμοί του, είχε κατηγορηθεί ότι κάτι είχε κάνει διασπάθηση χρήματος ευρωπαϊκών κονδυλίων κτλ. Αθώθηκε ο Ανεστίδης, όπου αποδείχθηκε ότι μάλλον κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνη την εποχή, επειδή ήταν νεοδημοκράτης και βρέθηκε στο κέντρο των μπλόκων, ανακοίνωσε ότι είναι με τον Αντώνη Σαμαρά. Τελειώνει τη διαδικασία της Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος στην Βουλή. Μετά θα μπει στην Ολομέλεια για να συζητηθεί. Είπαμε, ο κ. Νικήτας Κλαμάνης μας ενημέρωσε ότι αυτό θα γίνει προς το τέλος του Αυγούστου, για να έχει μετά καθαρό δρόμο ο Πρωθυπουργός για ό,τι αποφασίσει.

Αυτή είναι η Jane Birkin, έφυγε από την ζωή πριν από 3 χρόνια, το 2023, η τραγουδίστρια με την μυθιστορηματική ζωή, με αγωνίες, με αγάπες, με απειλές και δύο μεγάλους φόβους. Το θάνατο, όχι το δικό της, των φίλων της και των δικών της ανθρώπων, γιατί πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί τον θάνατο, και της υστεροφημίας της, δηλαδή αν θα τη θυμόντουσαν μετά για καλό ή για κακό λόγο. Η Βουλή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι αυτό που λένε κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα ή ότι που ξέρεις τι μπορεί να γίνει μετά. Η Βουλή του 23 δεν έχει καμία σχέση με τη Βουλή του 26. Για παράδειγμα, αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με 47 βουλευτές και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 7 βουλευτές και 2 υποψήφιους προέδρους. Δηλαδή οι 5 βουλευτές που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν τους 2 για το ποιος θα είναι ο ένας που θα οδηγήσει τους υπόλοιπους 6 στη μάχη των εκλογών. Εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, 2 και 5, 7, και ο Πολάκης κατάφερε να βάλει φωτιά και σε αυτούς τους 7 με διαρροές εχθές που ζητούσε από την Ρένα Δούρου, την έτερη υποψήφια για την αρχηγία του κόμματος, να αποσυρθεί, διότι όπως έλεγαν οι πηγές που είναι κοντά στον Παύλο Πολάκη, μόνο με τον Πολάκη ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τύχει το επόμενο διάστημα.

Αυτός είναι ο περίφημος Desmond Dekker, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1941, έφυγε το 2006 από τη ζωή. Είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία, το 68, το Israelites, νούμερο 1 στη Βρετανία, top 10 στην Αμερική. Όπως μου είπε ο Θανάσης Βούτσινος, κάποια στιγμή στα 90s, κάποια εταιρεία, στη Μιού Καφέ, είχε χρησιμοποιήσει το τραγούδι για την διαφήμιση. Ισχυρίζεται ότι εγώ δεν το θυμάμαι γιατί ήμουν μικρός τότε. Ισχυρίζομαι ότι δεν το θυμάμαι γιατί δεν πίνω στη Μιού Καφέ. Οπότε τα βρήκαμε στη μέση.

τω μεταξύ, μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται με τις καθημερινές αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε μέρα από τρεις θα φύγουν πόσοι, 14, άρα σε 4-5 μέρες θα έχουν φύγει όλοι όσοι είναι να φύγουν, δεν το λες και άσχημα, μια χαρά, κάθε μέρα και από τρεις. Μέσα αυτό τον χαμό, επειδή αναμένεται να ανεξαρτοποιηθεί και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε περίπτωση που παραιτηθεί, την έδρα της την παίρνει ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Για σκέψου, στα πίσω-πίσω αυτής της Βουλής να γίνει βουλευτής ο κύριος Κασελάκης.

Δεν θα γίνει, είναι η αλήθεια, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Τσαπανίδου θα εξαρτητοποιηθεί, αλλά δεν θα παραιτηθεί για να μην πάει η έδρα αλλού. Όχι ότι έχει προσωπικά με τον κύριο Κασελάκη, αλλά ξέρετε, αυτά τώρα είναι τακτικές για σκέψου να βρεθεί ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή και να αρχίσει το σφυροκόπημα κι αυτός από, από τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Από τη μία ο Πολάκης, που είναι βέβαιο ότι τώρα με την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα θα σφυροκοπήσει και τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, και από την άλλη ο Στέφανος Κασελάκης, που σφυροκοπά κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και τους προηγούμενους παλιούς συντρόφους του. Το ΠΑΣΟΚ προχωρά θεσμικά, δηλαδή ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του. Χθες το πρόγραμμα για την παιδεία, προχθές για τους συνταξιούχους, αντιπροχθές για τους μικρομεσαίους, και με αυτό προσπαθεί να φτιάξει ατζέντα απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Δεν είναι και εύκολο, διότι δεν περνάνε αυτά στην επικαιρότητα. Αν δεν κάνεις λίγο φασαρία, δεν κάνεις και γκέλη στην επικαιρότητα. Σαν το Somebody to Love, Jefferson Airplane, κυκλοφόρησε το 67, το πρώτο τραγούδι που έγινε επιτυχία των Jefferson Airplane. Πρώτοι το είχαν πει οι Great Society, αλλά δεν έκαναν επιτυχία, που η Grace Slick έφυγε από τους Great Society και εντάχθηκε στους Jefferson, φέρνοντας μαζί και το τραγούδι, όπου το ηχογράφησαν ξανά, κάνοντάς το τεράστια επιτυχία.

Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας ή τους προβληματισμούς σας. Αλλιώς στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο μαζί να διαλέξουμε τις μουσικές της ημέρας. Απέναντί μου ο γλυκύτατος, υπέροχος Δημήτρης Κυρκός που μοναδικά φροντίζει για τους ήχους και στο μικρόφωνο ο Αλεξάνδρος Κλώσσας.

Justin Yarberts, Heart Full of Soul. Το 67 είπαμε, Jefferson ηχογράφησαν, κυκλοφόρησαν το Somebody to Love, δύο χρόνια νωρίτερα. Οι Yarberts κυκλοφορούν το Heart Full of Soul. Είναι η εποχή που τα pop συγκροτήματα ή τα rock συγκροτήματα ανακαλύπτουν την Ανατολή και το sitar. Αν και τελικά σε αυτή την ηχογράφηση δεν βάζουν sitar, γιατί σκέφτονται ότι επειδή κάνουν πολλά live, πώς θα βρουν σιτάρ να έχουν μαζί τους σε όλα αυτά τα live για να παίζουν τα τραγούδι. Και έτσι ο μεγάλος Jeff Beck πειράζει τον ήχο της κιθάρας του και ακούγεται σαν σιτάρ.

τα δικαστικά και αστυνομικά. Συνεχίζεται το θρίλερ των ερευνών που προέκυψε ξανά στην επικαιρότητα σε σχέση με την Μαρφίν. Έχουν προφυλακιστεί όσοι ως τώρα, οι δύο δηλαδή, εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο με την υπόθεση. Περιμένουμε την έκδοση και της 46χρονης από την Αγγλία. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν τα στοιχεία επαρκούν για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Αναζητούν και τον αποστολέα του email, που σε αυτό το email έγραφε τα ονόματα, που από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία.

Αυτή είναι η Cream, το Sunshine for Your Love, Sunshine of Your Love, στις 16 Ιουλίου του 1966. Τρεις από τους κορυφαίους Βρετανούς μουσικούς της εποχής τους και όλων των εποχών αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Ο μπασίστας και τραγουδιστής Jack Bruce, ο εκρηκτικός drummer Ginger Baker και ο κιθαρίστας Eric Clapton δημιουργούν τους Cream, το πρώτο μεγάλο super group της ιστορίας της rock, μέχρι που οι Yardbirds έγιναν Deep Purple και εκεί κάπου τελείωσε το παιχνίδι.

Έμειναν μαζί μόλις 2,5 χρόνια, αλλά κατάφεραν σε αυτά τα 2,5 χρόνια να αφήσουν πίσω τραγουδάρες η Cream. Αυτό είναι αλήθεια. Επειδή συζητάμε πάρα πολύ για τα γκαζάκια και αν υπάρχει αναβίωση της τρομοκρατίας ή όχι, αυτό θα το δουν οι αρχές, αλλά έχει σήμερα η Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Για πρώτη φορά καταγράφονται τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία για υποθέσεις επιθέσεων με βόμβες και γκαζάκια. Μία δίωξη κάθε 4 μέρες είχαμε για εμπρισμούς, είτε με εκρηκτικό μηχανισμό, είτε με εμπριστικό μηχανισμό. Ένα αναλυτικότατο ρεπορτάζ στην Καθημερινή από την Σοφία Σπίγκου, όπου έχει σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιοχή, πόσα είναι τα γκαζάκια. Έχει ενδιαφέρον ότι οι πληροφορίες λένε ότι πάρα πολλοί από αυτούς πηγαίναν στη δικαιοσύνη και μετά τους αφήνανε ελεύθερους. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι και τον γκαζάκι το είχαμε υποτιμήσει. Δηλαδή λέγαμε εντάξει, γκαζάκια, δεν έγινε τίποτα. Μέχρι την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με την νεκρή από την έκρηξη. Χθες βγήκε από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, που έχει τώρα να ανέβει μεγάλο ανήφορο, είναι η αλήθεια. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα συλληφθούν ή τέλος πάντων θα αποδειχθεί ποιοι είναι οι υπαίτιοι και θα τιμωρηθούν για αυτή τη δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Πριν πάω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, το εμβληματικό συγκρότημα Οι Χαΐνιδες μας προσκαλούν σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοντζιά στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο ενημερωτικό, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Χορηγία επικοινωνίας Next Step Media, αεφημερίδα και ο τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega. Επίσης να σας πω ότι αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jet και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και επίσης η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες στο Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται στις 13 Ιουλίου από μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής. Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Διαβάστε στην απογευματινή οι 4 εκπλήξεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Στο τραπέζι και σενάριο αύξησης 30% για το επίδομα παιδιού. Εκλογές το Μάρτιο ή Απρίλιο του 27. Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάλοπ τον Γκάλοπ. Παράταση και διεύρυνση κριτηρίων για το πρόγραμμα Ανακαινίζω ώστε να το αξιοποιήσουν περισσότεροι ιδιοκτήτες και συνδικαιούχοι κλειστών σπιτιών. Οι 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν 7 και οι επικρατέστεροι στη μάχη ηγεσίας μεταξύ Δούρου και Πολάκη. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

Το 1961 η νεαρή Μαροκοντού βρίσκει στο αλίμονο τους νέους τον μεγάλο Δημήτρη Χόρν και κάνουν μαζί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ξαναλέω αυτό που είχε πει ο Δημήτρης Χόρν στην Μαροκοντού και το ακολούθησε. Μη γίνεις λαϊκή ντίβα, γιατί θα εγκλωβιστείς αυτό.

Αυτό είναι το στριπτής της Μπιάνκα από το μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Τότε προσπαθεί να τους τρελάνει για να τους αποδείξει ότι οι καλές νύφες δεν είναι οι ξένες. Οι καλές νύφες είναι οι Ελληνίδες, όπως έλεγε και η Κατερίνα Γιουλάκη. Ξένη, παιδί μου, ξένη, φαίνεται.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε μέσα στην επικαιρότητα, με την ειδησιογραφία να τρέχει και μουσικές ανάσες, για να γίνεται λίγο πιο εύκολη και λίγο πιο ωραία η μέρα μας, για να ξυπνάμε πιο ευχάριστα.

0: Είμαστε στην εποχή που η αύξηση της τιμής των καυσίμων μας έχει τσουρουφλήσει σε πάρα πολλά επίπεδα. Προσώρας μας τσουρουφλίζει σίγουρα στα πρατήρια όπου βάζουμε βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης, γιατί είναι σε υψηλά επίπεδα. Μας τσουρουφλίζει όταν ανάβουμε το air condition, διότι το πληρώνουμε αρκετά ακριβά το ρεύμα, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Φαίνεται πως θα μας τσουρουφλίσει και όταν θα ανάψουμε το καλοριφέρ, είτε είναι πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, για να ζεσταθούμε. Και εδώ για ακόμα μια φορά έρχεται η ανάγκη να δούμε αν ενεργειακά είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στα φαινόμενα, στην κλιματική κρίση, στις γεωπολιτικές εντάσεις που φέρνουν ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στην καθημερινότητά μας, να την κάνουμε λίγο καλύτερη. Μάλλον τα πράγματα είναι πολύ μακριά από αυτό, δηλαδή είμαστε σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας. Η Greenpeace έδωσε στη δημοσιότητα μια έκθεση που λέει ούτε λίγο το πολύ ότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών κατοικιών δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει τους κατοίκους από τους ολοένα συχνότερους καύσονες. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την έρευνα και τα αποτελέσματά της. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι μάλλον είμαστε πολύ κάτω από τους μέσους όρους σε σχέση με την ενεργειακή κάλυψη των κατοικιών μας.
1: Ειδικά για το θέμα της θερινής ενεργειακής φτώχειας, όπως είπατε, δημοσιεύσαμε πρόσφατα μια έκθεση η οποία έρχεται να καλύψει αυτό το κρίσιμο κενό. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια και αναφερόμαστε στους χειμώνες, όπως είπατε και προηγουμένως. Mm-hmm. Αλλά το θέμα της θερινής ενεργειακής φτώχειας ίσως θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Είναι μια πραγματικότητα. Ο στόχος αυτής της έκθεσης ήταν να αναδείξουμε το θέμα και να το συνδέσουμε και με τα θεσμικά πλαίσια και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί πρόκειται για το πώς θα είμαστε πιο ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή. Είναι ένα θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία. Είναι ένα θέμα κοινωνικό, γιατί βλέπουμε ότι και τα αποτελέσματα της έκθεσης αυτής δείχνουν ότι οι ευάλωτοι πληθυσμοί πλήττονται πολύ περισσότερο, γιατί δεν έχουν και τα μέσα να πτύξουν το σπίτι τους. Επομένως, το σπίτι, αντί να είναι ένα χώρος προστασίας, άνεσης, ξεκούρασης, γίνονται τόποι δυσφορίας και πολλές φορές μπορεί να επιβαρυνθεί και η υγεία μας. Mm-hmm. Και σε σωματικό φυσικό επίπεδο μπορεί να επηρεάζουν ανθρώπους που έχουν καρδιακιακά, ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, αλλά και ψυχικά. Δηλαδή, όταν δεν αισθανόμαστε καλά μέσα στο σπίτι μας, μπορεί να μην γίνονται καλά, μπορεί να μην λειτουργήσουν πολύ πλέον, εργαζόμαστε μέσα από τα σπίτια μας. Και λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους δεν ανάβουμε το air condition. Προσπαθούμε να βρούμε ημίμετρα, με κλειστά παράθυρα, με ανεμιστήρες, αλλά όλα αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ την υγεία μας σε όλα τα επίπεδα, θα έλεγα. Ναι. Είναι σημαντικό να σας πω ότι τα βασικά ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι στην Ελλάδα πάνω από το μισό των κατοικιών δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις για να έχουν χτιστεί πριν από το 1979, πριν τους κανόνες που αφορούν τη θερμομόνωση. Επομένως, δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις για να κρατήσουν μια σταθερή θερμοκρασία μέσα στα σπίτια μας. Η έρευνα μας, η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε από το ΙΠΑΚ, το Ελληνικό Ιστορικό Κτηρίου, είναι για πρώτη φορά μια έρευνα που αφορά 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Καλύψαμε δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Κρήτη, Λάρισα και σε διαφορετικούς τύπους σπιτιών, δηλαδή αμόνατα, με ήπια σπίτια που έχουν γίνει ήπιες ανακαινήσεις, σπίτια που έχουν γίνει πλήρες ανακαινήσεις και παθητικά σπίτια που είναι το ιδανικό, ναι, θα έλεγα. Και στην πλειονότητα δείχνει ότι των κατοικιών αυτών η έρευνα που δείχνει εσωτερικές θερμοκρασίες κυμαίνονται από 28 με 31 Κελσίου και πολλές φορές μπορούν να φτάσουν και τους 34 με 38, που είναι πολύ πάνω από το όριο θερμικής άνεσης των 25 που ορίζουν οι κανόνες.
0: Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Δεν λέω καν για τους 38 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τους 25 που είναι το όριο, αλλά ακόμα και το 31 που θα λέει κάποιος, εντάξει, 31 και κάνει ζέστη, αλλά δεν είναι και τραγικό. Για μέσα στο σπίτι είναι προφανές ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για να το ζήσεις.
1: Το πολλές φορές νομίζουμε ότι αντέχουμε τη θέρμανση, αλλά στην ουσία καταπονούμε τον οργανισμό μας και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Θεωρούμε ότι με το στόμα, με λίγο air condition, θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, αλλά τελικά η έρευνα δείχνει το αντίθετο. Φυσικά οι αμόνιτες κατοικίες είναι, έλεγα, χειρότερες. Οι ιστορικές θερμοκρασίες παραμένουν συχνά πάνω από 28 και 30 και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περίπτωση καυτώνων. Επίσης, πολλές φορές και ήπιες ανακαινήσεις, δηλαδή υπάρχουν τα προγράμματα εξοικονομώ, αλλά δεν αφορούν μια συνολική ανακαίνιση για να μας προστατεύσει από την υπερθέρμανση. Γίνονται παρεμβάσεις σε επίπεδο διαμερισμάτων, αλλαγή οικοφωμάτων, αλλά πολλές φορές δεν φτάνουν στο σημείο στο να διατηρηθεί η θερμοκρασία σε επίπεδο των 25 Κελσίου. Οι κατοικίες που έχουν και λίγο καλύτερες, πιο ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις, σίγουρα είναι λίγο καλύτερες, δείχνουν ότι αποκλείσεις από τη μέση θερμοκρασία είναι καλύτερες, αλλά όχι πάντα. Αν υπάρχουν παρατεταμένοι καύσωνες, αν οι άνθρωποι πάλι λόγω, δεν ξέρω, δεν υπάρχει καλή, δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις και για σκίαση, για αεροστεγανότητα και άλλου είδους παρεμβάσεων, πάλι μπορεί να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Τελικά, φυσικά, το παθητικό κτίριο, που είναι ένα πρότυπο μοντέλο για το πώς θα έπρεπε να τα κτίρια μας, δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι η καλύτερη λύση, είναι μονόδρομος. Αλλά επειδή χρειάζεται να γίνονται βήματα μέχρι εκεί, υπάρχουν όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές αυτή τη στιγμή που συνάδουν ότι χρειάζεται οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τα κίνητρα που δίνουν τις χρηματοδοτήσεις, ώστε να γίνουν μαζικές κτηριακές αναβαθμίσεις στο κέλυφος των κτηρίων. Δηλαδή να μην αναβαθμίζουν μονομένα κάποια διαμερίσματα, αλλά πρέπει να γίνει σε όλο το κτίριο. Επίσης, τα δημόσια κτίρια θα μπορούσαν να δείξουν τον δρόμο, να γίνουν πιλωτικά σχέδια τέτοια. Και φυσικά θα πρέπει να δώσουμε έφαση στις ευάλωτες ομάδες που σίγουρα υποφέρουν πολύ περισσότερο, γιατί δεν έχουν και τα μέσα να κάνουν αυτές τις ενεργειακές αναβαθμίσεις.
0: Ναι. Επειδή, όπως διαβάζω και στην έρευνα, δεν μιλάμε για ένα ζήτημα που προκύπτει και θα μας πλήξει κάποια στιγμή, είναι η πραγματικότητά μας, είναι αυτό που συμβαίνει τώρα όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές τις δράσεις που αναφέρεται, το πλαίσιο της πολιτικής, πρέπει να ξεκινήσει χθες να εφαρμόζεται.
1: Πρέπει να ξεκινήσει χθες. Ήδη έχουμε καθυστερήσει να καταθέσουμε το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο ανακαίνησης κτηρίων, που δεν έχει γίνει το 25. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών απαιτήσεων και της εφαρμογής στο ελληνικό πλαίσιο. Σε μια περίοδο που η ανάγκη για συστηματικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις καθίσταται όλο ένα και πιο επίγουσα. Ο καύτωνος που έχει πλήξει τη Δυτική Ευρώπη φέτος έχει, πιστεύω, κρούει καμπανάκι, μια τεράστια καμπάνα κινδύνου. Μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι φέτος στην Ελλάδα έχουμε λίγο πιο ήπιο καλοκαίρι, αλλά να θυμηθούμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι τα πιο θερμότερα και στην Ελλάδα. Η άνοδος θερμοκρασίας γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Κάποτε θυμάμαι, άκουγαμε επιστήμονες πριν 20 χρόνια. Αυτά που προβλέπανε συμβαίνουν τώρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαν πιστεύαν ότι θα συμβούν σε σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας και τις ρητώσεις της κλιματικής κρίσης. Μιλάμε πλέον για κλιματική κρίση, για όχι για αλλαγή. Επομένως, αν θέλουμε να προλάβουμε όλο αυτό την τάση, θα έπρεπε να λάβουμε τα μέτρα μας αυτή τη στιγμή και φυσικά και σε συνολικό ενεργειακό επίπεδο πολιτικής να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, να δώσουμε έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις ενεργειακές κοινότητες, να δώσουμε κίνητρα οι κάτοικοι να μπορούν να οργανώνονται και να αυτοπαράγωνα. Υπάρχουν επίσης συστήματα πολύ εύκολα αυτοπαραγωγής που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, τα λεγόμενα plug-in, δηλαδή να βάζει ο καθένας ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι του,
0: ναι,
1: να το βάζει στην πρίζα. Υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν λύσεις. Χρειάζεται πολιτική
0: ναι,
1: βούληση.
0: Χρειαζόμαστε και εκπαίδευση όλοι μας όμως, γιατί δεν αρκεί να κάνουμε ένα ωραίο πράσινο κτίριο για να λειτουργεί. Διάβαζα ότι συνεχίζεται να εξετάζεται την περίπτωση του Ταύρου, αυτής της πολυκατοικίας, εργατικής πολυκατοικίας που αναβαθμίστηκε. Ο κόσμος που μένει μέσα στην κλιματικά αναβαθμισμένη πολυκατοικία συνεχίζει να λειτουργεί με τον παλιό τρόπο.
1: Ναι, μιλάμε για μια εργατική κατοικία ναι, που αναβαθμίστηκε πλήρως και τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι φυσικά είναι πολύ καλύτερο σε επίπεδο θερμικής άνεσης και πτήξης και το χειμώνα και για το καλοκαίρι θέρμανσης. Οι άνθρωποι όμως, ναι, επειδή ζουν στα, δεν είναι οικονομικά άνετοι, ναι, δεν ανάβουν τόσο πολύ το κλιματικό ή ναι, δεν φοβούνται προφανώς. Έχουν μάθει να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Όπως αντίστοιχα, κάποιοι που έχουν κάνει λίγες ανακοινήσεις έχουν την αντίληψη ότι είναι λίγο καλύτερη η συνθήκη διαβίωσής τους. Ενώ η πραγματικότητα δείχνει τις θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλές μέσα στο σπίτι. Δηλαδή και η αντίληψη είναι υποκειμενική πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να μην λαμβανόμαστε ότι καταπονεί το οργανισμό μας.
0: Σωστό.
1: Και φέτος, διάβολα τα 10.000 θανάτους έχουμε ήδη από τους καύσιμους στην Ευρώπη και πάμε για τρίτο κύμα.
0: Και πάνω από 10.000 θανάτους υπολογίζουμε. Ναι, και αλλάζει πολύ όλο αυτό. Γίνεται η καθημερινότητά μας και η καθημερινότητα ακόμα και σε περιοχές που λέγαμε ότι δεν θα ζήσουν ποτέ τέτοιου είδους ιστορίες. Θα μεταναστεύσουμε εμείς σε αυτούς για να είμαστε πιο δροσερά, αλλά το πράγμα μάλλον τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ότι το είχαμε υπολογίσει όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι προετοιμασμένοι.
0: Δεν είναι, βέβαια.
1: Προετοιμασμένοι πολλές φορές για τα χιόνια στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνοι δεν έχουν κοντίσιον, ούτε καν και σε νοσοκομεία, διάβαζα στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Σε όλες τις χώρες δεν είναι τα σπίτια τους. Τα σπίτια τους είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν στο κρύο και όχι στη ζέστη.
0: Το παρακολουθούμε.
1: Εμείς έχουμε το αντίθετο πρόβλημα.
0: Το παρακολουθούμε και σε ελπίσουμε ότι θα δράσουμε γρηγορότερα από ό,τι δρούμε μέχρι τώρα για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.
1: Θα θέλαμε η ελληνική κυβέρνηση και όποιες κυβερνήσεις έρθουν να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί θα υποφέρουν πραγματικά εκατομμύρια άνθρωποι, θα υποφέρουν τα επόμενα χρόνια αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας τώρα με μέτρα πολιτικές. Το δημόσιο θα μπορούσε να παίξει το ρόλο της συντονιστής και στρατή, να αρχίσουν οδικές ανακαινήσεις, όπως είπα, που να αφορούν όλο το κτίριο και όχι μεμονωμένες προσωματικές που δεν αντέχουν σε βάθος χρόνου.
0: Κυρία Πισπίνη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Πρώτη προσέγγιση ήταν, δεν θα λύσουμε εδώ δυστυχώς το ζήτημα. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα διαβάσουν αυτοί που πρέπει την έκθεση και θα σχεδιάσουν νέα εργαλεία με νέους τρόπους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγράμματος του Ελληνικού Γραφείου της Προγραμμάτων, του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Πριν σας αφήσω στα χέρια του Νίκου Ζιόγαλα, για την ακρίβεια στις μουσικές του Νίκου Ζιόγαλα, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Επέλεξε ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και φτάσε σε Σέριφο σε 2 ώρες, Σύφνο σε 2 ώρες και 30 λεπτά, Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, με 50 προορισμούς του Αιγαίου, με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και επίσης η Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους συμβάλλει ώστε η εμπειρία της Επιδαύρου να γίνει πρώτη φορά πραγματικά προσβάσιμη σε όλους. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου ενσωματώνουν υπηρεσίες όπως ακουστική περιγραφή, διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπέρτιτλους και απτική ξενάγηση. Παράλληλα, η συμμετοχή για πρώτη φορά μεικτού θειάσου ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία της ομάδας Ενδυνάμει προσφέρει μια ισότιμη εμπειρία πολιτισμού για όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

Μπορεί η Μέρη Χρονοπούλου να μην έχει την καλύτερη φωνή που έχετε ακούσει ποτέ, αλλά αυτό είναι μια τραγουδάρα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Κώστα Καπνίση. Υπάρχει κάπου ένα παιδί σαν σήμερα. Η Μέρη Χρονοπούλου ήρθε σε αυτόν τον κόσμο το 1933, έφυγε πριν από 3 χρόνια.

0: Ο Ανδρέας στέλνει μήνυμα. Σήμερα δεν πρέπει να παίζει, λέει, αγγλική ροκ. Σήμερα μόνο αργεντίνικα τάγκο. Καλημέρα από το πιο όμορφο νησί του κόσμου, τη Σύφνο. Το σώζει γιατί γράφει μετά μέσα παρένθεση. Μετά ακολουθεί η Κέρκυρα. Τόσο σας. Παίξαμε στην αρχή αργεντίνικα που δοξάζουν τον Ντιέγκο και τον Λεονέλ Μέσι. Και αυτό είναι το περίφημο χασάπικο που με πολύ μοναδικό ξεχωριστό τρόπο χορεύει η Τζένι Καρέζη στο Μια τρελή τρελή οικογένεια, για να θυμηθούμε την Μέρι Αρώνη. Την Μπάστα Φλόρα, τρεις μεγάλες του ελληνικού κινηματογράφου θυμηθήκαμε σήμερα, την Μέρι Αρώνη, την Μέρι Χρονοπούλου και την Μαρό Κοντού, που έφυγε χθες από την ζωή. Στο στούντιο ήρθε για να μείνει ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στις 9. Το δελτίο ακολουθεί Σωτήρης Σενάκης, Βασίλης Κουρής. Αναλαμβάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7, θα ξεκινήσουμε το τελευταίο πρώτο πρωινό για αυτή την εβδομάδα. Μην φοβάστε, δεν πάμε πουθενά. Ακόμα εδώ είμαστε. Έχει δρόμο μπροστά μέχρι τις διακοπές. Καλή σας ημέρα, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιθέσεις σε βάση των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία εξαπέλυσαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις μετά την επίθεση των Αμερικανών σε κέντρα διοίκησης σε εγκαταστάσεις αεράμινας υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης στο Ιράν. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν κάνει λόγο για 35 νεκρούς και 300 τραυματίες. Συνεδριάζει σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής εν μέσω συσκέψεων στην κυβέρνηση για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσουν το Σάββατο Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου πριν από τις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής. Σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, αύριο είναι πιθανό να αναξαρτητοποιηθούν Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν οι ρογμές σε τείχους, οι καθιζήσεις και άλλες φθορές που έχουν εμφανιστεί σε σπίτια και κτίρια γύρω από το εργοτάξιο διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη. Η ανάδοχος εταιρεία μετά τις αυτοψίες εμφανίζεται καθησυχαστική, ενώ η ελληνικό. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν κάνει λόγο για 35 νεκρούς και 300 τραυματίες. Συνεδριάζει σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής εν μέσω συσκέψεων στην κυβέρνηση για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσουν το Σάββατο Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου πριν από τις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής. Σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, αύριο είναι πιθανό να αναξαρτητοποιηθούν Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν οι ρογμές σε τείχους, οι καθιζήσεις και άλλες φθορές που έχουν εμφανιστεί σε σπίτια και κτίρια γύρω από το εργοτάξιο διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη. Η ανάδοχος εταιρεία μετά τις αυτοψίες εμφανίζεται καθησυχαστική, ενώ η ελληνικό μετρό αναφέρει ότι με

0: εξαρτοποιηθούν Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν οι ρογμές σε τείχους, οι καθιζήσεις και άλλες φθορές που έχουν εμφανιστεί σε σπίτια και κτίρια γύρω από το εργοτάξιο Διάνοιξης της Σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη. Η ανάδοχος εταιρεία μετά τις αυτοψίες εμφανίζεται καθησυχαστική, ενώ η Ελληνικό Μετρό αναφέρει ότι οι μετακινήσεις στο γεωλογικό υπόβαθρο που έχουν παρατηρηθεί ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των μπάζων από την τετραώροφη πολυκατοικία που κατέρευσε πρόσφατα στα Πετράλωνα. Η απομάκρυνση των υλικών θα επιτρέψει στους πραγματογνώμονες να διενεργήσουν αυτοψία προκειμένου να εντοπίσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 11 εργαζόμενοι, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του. Κατηγορούνται για έκρηξη και εμπρησμό, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και τιμή λήψη και τήρησης μέτρων ασφαλείας. Εκτεταμένοι έλεγχοι από την αδέστα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό. Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων και να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις όσων έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Ως τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περί τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, ενώ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 ως τις 28 Ιουλίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας. Στα αθλητικά, νέο συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τη Μίλαν θα υπογράψει ο 40χρονος Χαφ Μόντριτς, το στόχαστρο της Manchester City, ο νεαρός μέσος Αγίου Μπουαντί.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο.

0: Βιβλιοπωλείο της Ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: φωνάρα τα λάρα, εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλειος Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτριος Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου. Πώς την έλεγε εσύ ο Καλαμίτσης στην την κονσόλα? Σάμπος θυμάσαι, το ξέχασες κι εσύ, έτσι.
2: Τράπεζα των ήχων.
0: Όχι, όχι, την έλεγε κάπως αλλιώς διαφορετικά.
1: Τράπεζα των ήχων.
0: Ναι, κάπως αλλιώς την έλεγε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το 2.11.10.80.880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο Βασίλης Κρυμπάς μας έχει επιλέξει και έχει αφήσει αυτές τις κομματάρες που ακούτε. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά, που κάποια από αυτά θα ακούσετε και σήμερα, γιατί η πολιτική της χώρας μας επιτρέπει να χαμογελάμε. Να περνάμε καλά.
1: Και τώρα,
0: να μην πλήττουμε καθόλου και να συλλογιζόμαστε διάφορα. Ισπανία Αργεντινή ο τελικό στην Κυριακή, 10 το βράδυ. Το σίγουρο θα μιλάνε όλα Ισπανικά. Θα βρίζονται στα Ισπανικά όλοι μεταξύ του. Το βέβαιο είναι αυτό.
1: Εγώ Ισπανία.
0: Εγώ Ισπανία. Αν δεν συμφωνήσουμε και σε κάτι. Χθε ήμουν με την Αγγλία. Και τι είσαι με την Αγγλία, δεν ήσουν χθε. Ναι, αλλά ρε παιδί μου έβαλε ένα γκολ και μετά κλείστηκε πίσω όλε και έπαιζε με τον Παναργιακό. Με την Αργεντινή έπαιζε, ρε φίλε. Πώ κλείνει πίσω. Ναι, συγγνώμη για τον Παναργιακό, έτσι. Αλλά λέω τώρα μια ομάδα.
1: Παναφυλιακός.
0: Παναφυλιακός να πω. Όχι, μωρέ, βάζεις τώρα γκολ και πας και κλείνεις πίσω.
1: Έχεις πάει στα γήπεδα αυτά?
0: Πώς δεν έχω πάει στα γήπεδα της Αργολίδας, ειδικά έχω πάει, έχω παίξει κιόλας.
1: Ναι,
0: ναι, παλιότερο, όχι τώρα.
1: Με ποια ομάδα?
0: Όχι, ρε, ομαδούλα. Έχω παίξει ενώ ξέρεις, σε επίπεδο 10 φίλοι μαζευτήκαμε, τι κάνουμε, πώς παίζουμε μπάλα.
1: Πήγαμε με τον Εθνικό Αστέρα.
0: Εσύ πήγες με ομάδα, εντάξει.
1: Και Παναρκαδικός.
0: Και Παναρκαδικός.
1: Τώρα εξαφάνισε τώρα ο Αστέρας.
0: Ο Αστέρας, ο οποίος έχει κάνει μεταγραφάρες, θέλω να σου πω. Πήγε και τον Κουρμπέλι.
1: Ναι, ναι, πήγε πίσω. Φτιάχνατε σε Κουρμπέλι, δεν θα κινδυνεύσει όπως
0: θέλω. Ναι, ναι, όχι, θα πάει καλά φέτος.
1: Λοιπόν, αν με ρωτήσεις τώρα, δεν είναι πολιτική το κεντρικό θέμα. Είναι δύο θέματα τελείως διαφορετικά.
0: Για πες μου, συμφωνήσουμε και σε αυτό και μετά παραφύγω.
1: Δύσκολο. Το πρώτο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι σήμερα προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία Οδύσσια.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό θέμα, το συζητάει σε όλο τον κόσμο ότι πήγε την πρεμιέρα αυτή. Ο Νόλαν έχει γίνει.
1: Πρόσεχε. Οι φίλοι του κινηματογράφου το συζητούν, ξέρουν.
0: Υπάρχει πρώτες,
1: ναι, ναι.
0: Συνεφίλ,
1: είναι, ναι. Οι υπόλοιποι θα αρχίσουν την κουβέντα χωρίς να έχουν δει την ταινία.
0: Έτσι, όπως το βιβλίο του Τσίπρα που λέγαμε όλοι όταν το έχουμε διαβάσει. Εγώ δηλαδή. Μόνο με τα αποσπάσματα. Για λέγε.
1: Και λένε ότι έχει ενδιαφέρον. Διαβάζω σήμερα τον Γιάννη Ζουμπουλάκη στα Νέα, ναι. Ο οποίος λέει για την ωραία Ελένη που εμφανίζεται που είναι μαύρη, ναι. Εμφανίζεται στιγμιαία στην ταινία, λέει. Αυτό και εμφανίζεται, δεν είναι, ναι, ελάχιστα.
0: Ναι, λίγο. Α, την είδε την ταινία ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, προφανώς, για να κάνω σήμερα.
0: Ως κριτικός, ναι, ναι.
1: Βέβαια,
0: ναι, ναι.
1: Ζητάμε τους κορυφαίους κριτικούς. Έτσι, και λέει πολλά πράγματα για το πώς έγινε, τι είναι, τι υπάρχει. Σε βαθμό που θα πάω να τη δω κι εγώ.
0: Ωραία. Για πες, και εγώ θέλω να πάω να τη δω. Άρα συμφωνούμε στο πρώτο. Πάμε στο δεύτερο.
1: Θα πάμε να τη δούμε.
0: Όχι, συμφωνούμε και στο
1: δούμε και μετά να κάνουμε την κριτική.
0: Ναι.
1: Και μετά να κουβεντιάσουμε γιατί είναι ένα πρόβλημα. Πώς θα σου πω.
0: Το δεύτερο θέμα που.
1: Ιδεολογιοπολιτικό. Μπορεί να είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Και όχι ξανθιά.
0: Άμα είναι ωραία, μπορεί να είναι και μαύρη. Αυτή δεν είναι ούτε ωραία όμως. Για λέγε λοιπόν.
1: Είναι ωραία.
0: Γιατί δεν μ' αρέσει.
1: Να το πω αλλιώς.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα. Ναι. Δεν είναι του γούστου μου. Υπάρχουν μαύρες που είναι του γούστου μου. Αυτά δεν είναι του γούστου μου.
1: Σκηνοθέτη, άλλαξε, σε παρακαλώ, κάπως. Βάλε μια του γούστου του Ξενάκη.
0: Βάλε μια του γούστου μου. Δεν κάνουμε τίποτα. Αυτή δεν είναι του γούστου μου.
1: Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι η Κυψέλη εκ των πραγμάτων.
0: Και σε αυτό συμφωνούμε. 200 διαμερίσματα, μπορεί να είναι και 300, μπορεί να είναι 150, δεν ξέρω, σε 20 πολυκατοικίες πάνω κάτω, που οι κάτοικοι τους, έχοντας ζήσει την ιστορία των πετραλώνων πριν από ένα μήνα, βλέπουν ρογμές έξω από τα σπίτια τους και μέσα στα σπίτια τους από τον Μετροπόντικα της γραμμής νούμερο 4 που περνάει από κάτω. Περνούσε, οι εργασίες έχουν σταματήσει από το τέλος Μαΐου. Αλλά εκεί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τα σπίτια τους γιατί φοβούνται.
1: Μα εγώ έφαζα διάφορα θέματα γιατί σταμάτησε αυτό. Αλλά φωνή βόντου, ξέρεις, δεν υπήρχε μια εξήγηση.
0: Εντάξει, αργήσαν και φορείς όλοι. Εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος πάντως χθες έκανε μια ενέργεια, πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε να παρέμβει ο εισαγγελέας στην ιστορία αυτή. Όπως παρενέβη και στο.
1: Εγκλήθη ο Δήμαρχος μαζί με τον κύριο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη από τον εισαγγελέα.
0: Α, γιατί πήγανε κάτοικοι.
1: Όχι.
0: Ποιοι πήγανε.
1: Γιατί καθυστερούν να μαζέψουν τα μπάζα.
0: Αυτά είναι για τα πετράλωνα.
1: Ναι, παιδί μου, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και εκεί λέει ο Δήμαρχος, αφού ασχολούμαστε με αυτό, για να ασχοληθούμε και με αυτό. Λέει ο εισαγγελέας, δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν το ξέρεις, αφού είναι πρώτο σελίδα εφημερίδες σήμερα. Να το διαβάσω και μάλλον.
0: Δεν πάνε εφημερίδες στην
1: εφημερίδα. Θα διατάξω. Πάλι, παιδί μου, προφανώς τότε μετά ο άνθρωπος. Λοιπόν, και διέταξε μετά την εισαγγελική παρέμβαση, έτσι.
0: Ναι.
1: Για αυτό το θέμα, γιατί διαβάζω ότι εντός των ημερών, τώρα αύριο μεθαύριο, οι άνθρωποι που είναι από τα πετράλωνα τους διώχνουν. Τελειώνει εκεί στα σπίτια που τους είχαν βάλει. Κάπου να πάνε για αυτή η παιδιά για να μας δείχνουν και να πάζα.
0: Τους είχαν βάλει ιδιωτικά.
1: Είναι τα νοικιαζόμενα, τα Airbnb.
0: Θα πληρώσει κάποιο ενδιαφερόμενο για να συνεχίσει.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είναι και ενδιαφερόμενο να πληρώσει. Τώρα λέει ποιο είναι ο Δήμο, δεν
0: πληρώνει. Ο Δήμο κάποιο. Αυτό είναι.
1: Αλλά οι άνθρωποι αυτό είναι. Και θα μένουν για πάντα σε τέτοια. Υπάρχει ένα σχέδιο δηλαδή που θα μείνουν.
0: Και
1: για τα μπάζα, άκου να δεις, από ό,τι έκανα ένα ρεπορτάζ, ο εισαγγελέας έκανε την ιστορία για τα πετράλωνα, γιατί πρέπει να βγουν.
0: Να μπουν οι πραγματογνώμονες μέσα για να κάνουν τις έρευνες. Γι' αυτό και τα μπάζα τους εμποδίζουν. Τα μπάζα όμως είναι εκεί. Όπως επίσης έχουν μεταφερθεί εκτός από τους κατοίκους πολυκατοικίας, έχουν φύγει και κάτι ενός δύο πολυκατοικιών ακόμα.
1: Γιατί σου
0: λέει.
1: Και από την Κυψέλη άρχισαν κάποια σπίτια και φύγανε.
0: Λοιπόν, τώρα φταίει το έδαφος, φταίει η κατασκευή, φταίνει η μέρα. Για να ξέρει, εκεί οι πολυκατοικίες είναι μεσοτυχίες. Δεν έχουν κενά μεταξύ τους. Μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Σπυράκη. Τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, τον είχαμε βγάλει την άλλη φορά για τα πετράλαινα, μας τα είπε πολύ ωραία και μας τα εξήγησε. Να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει
1: τώρα
0: εκεί.
1: Τι μπορεί να συμβαίνει και αν βρούμε για κανένα κάτοικο, θα τον έχουμε. Να πω μόνο σε αυτό ότι πάντα στην Ελλάδα είναι πολύ επίκαιρος ο στίχος από τους μοιραίους του Βάρναλη. Φταίει το κακό το ριζικό μας, φταίει ο Θεός που μας μισεί. Να μην πω την επόμενη. Μα πάνω απ' όλα φταίει το κρασί. Κάπως έτσι, ναι. Δεν φταίει κανένας ποτέ.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εμείς με τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε.
1: Πρώτα απ' όλα ζητάει την επιγειοποίηση του.
0: Την υπογειοποίηση.
1: Του σιδηροδρόμου.
0: Του σιδηροδρόμου.
1: Του ηλεκτρικού.
0: Του ΙΣΑΠ.
1: Του ΙΣΑΠ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, ε.
0: Ναι, δεν έχω να μπω χρόνια. Να σου πω την
1: αλήθεια. Καλύτερα μεταξύ μας εκεί, μην πεις.
0: Ναι, μου το λένε.
1: Με
0: ναι,
1: μην πεις εκεί.
0: Άκουγα χθες μια γυναίκα που μιλούσε για την ιστορία αυτή της Αριάδνης, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ιστορία της ασφάλειας μέσα μαζικής μεταφοράς. Τους βλέπω εγώ στο τραμ τακτικότατα. Και έλεγε ότι στο μετρό η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη. Και η χειρότερη από όλες ίσως είναι στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους. Από τους ελεκτές ήταν. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα λέμε τους αστυνομικούς, η δουλειά γίνεται καλύτερα, η αλήθεια είναι. Μας βοηθάνε γιατί κάνουμε ελέγχους και συχνά είναι μαζί μας. Αλλά αν τη ρώτησαν πού είναι χειρότερα η κατάσταση, ας πούμε, και είπαν αυτό που λες και εσύ, ότι στους ΙΣΑΠ είναι η χειρότερη κατάσταση.
1: Εκεί επέτρεψε με για την Αριάδνη να έχω ορισμένες αμφιβολίες. Γίνανε, λέει τώρα τυχαίο το νούμερο του λέω. 365.158 έρευνες.
0: Ναι.
1: Πέρα από ότι δεν γίνονται ποτέ αυτό. Συγγνώμη, κάτω και γράφουμε πόσες έρευνες.
0: Γιατί δεν γίνονται ποτέ αυτό. Φυσικά κάνουν έρευνες. Γιατί αμφισβητεί τα πάντα, ρε.
1: Γιατί αμφισβητώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν δεν
0: μπει μέσα, εσύ δεν σημαίνει ότι συμβαίνει.
1: Αν δεν
0: συμβαίνει, ότι έχει άλλα θέματα.
1: Αν δεν μπει. Δεν το βλάξει, το είπαμε αυτό. Δεν το συζητάμε ηλίθιο και οτιδήποτε. Ναι, εγώ είπα, το δέχομαι, είμαι αυτό. Αλλά συγγνώμη, μπαίνουν μέσα και μετράνε πόσους ελέγχους κάνουν.
0: Μπαίνουν μέσα. Όχι, ξέρουν οι ίδιοι πόσους ελέγχους κάνουν γιατί συνοδεύουν τους ελέγχους. Αυτό σου λέω.
1: Απολύτως ευθέρετο.
0: Άκουγα την πρώτη. Εντάξει, δικαίωμά σου, να λες ό,τι θέλεις.
1: Και δικαίωμά
0: σου. Όχι, λέω, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Αλλήμωνα, προς Θεού. Επειδή λοιπόν εγώ άκουγα την εκπρόσωπο των εργαζομένων εκεί να λέει ότι η δουλειά μας έχει γίνει πολύ καλύτερη, ότι η παρουσία της Αριάδνης έχει μικρύνει πάρα πολύ την παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα στα σταθερά μέσα, και είπε όχι τόσο όμως στον ΙΣΑΠ όσο στο μετρό. Και στα λεωφορεία ακόμα η παρουσία των αστυνομικών έχει βοηθήσει πολύ. Καλό θα είναι να βγάλουμε κανέναν από τους οδηγούς και λοιπά, να δούμε αν μας λέει ψέματα η κυρία εκπρόσωπος που άκουσα σε κάποιο ραδιόφωνο, το δικό μας κάποιο άλλο δεν ξέρω, ή λέει ψέματα.
1: Εγώ άλλο πράγμα είπα.
0: Άλλο πράγμα είπε. Είναι πράγμα. Ψέμα.
1: Ναι, λέω ότι η αριθμή αυτή είναι απολύτως αυθαίρετη. Γιατί αποκλείεται να καταγράφει η υπηρεσία. Τι γνώμη μου, αυτό βλέπω.
0: Γνώμη σου είναι.
1: Γνώμη μου.
0: Επειδή δεν έχεις μετρήσει εσύ 365.000 ελέγχους.
1: Τι να σου κάνω. Δεν έχει μετρήσει κανένας. Δεν μετρούσε όμως τους ελέγχους, δεν κάνει τα
0: ίδια. Βγάλουν ένα νούμερο στην πλάκα, λες εσύ.
1: Ναι, απολύτως. Και απολύτως αυθαίρετο.
0: Δικαίωμα σου, ό,τι θες. Ό,τι πεις εσύ. Σε πιστεύω.
1: Να απαξιώσει οτιδήποτε, να το απαξιώσει. Ό,τι πεις εσύ σε βλάκας. Δικαίωμά σου, δεν είναι τέλειο. Είμαι
0: βλάκα, το πει μόνο σου.
1: Ναι, μα αυτό το υπονοήσα. Δεν
0: το υπονοήσα καθόλου.
1: Είμαι, αλλά σου να κάνω.
0: Υπονοήσα ότι αυθαιρετή. Τι σχέση έχει με το βλάκα αυτό. Να μην εκνευρίζεσαι, να μπορείς να κάνεις διάλογο κανονικό σαν άνθρωπος. Λοιπόν, όταν αμφισβητώ στοιχεία, ρε παιδί μου, εγώ πρέπει να έχω κάποια στοιχεία για να αμφισβητήσω.
1: Αυτό, τα βλέπω. Δεν με αποκλείεται.
0: Τα βλέπεις.
1: Ήταν σαν αυτά που γινόταν. Σαν αυτά που γινόταν από την αστυνομία την εποχή του κορονοϊού.
0: Μας ακούει ο κόσμος.
1: Που βγήκε η ένωση με τον κύριο Καλιακμάνη τη Ανατολική Αττική που λέγανε κάναμε 300 κάθε μέρα το βράδυ και λέει 400 ρε παιδιά, αστυνομικό είχαμε. Κανένα δεν έκανε.
0: Μας ακούει ο κόσμος. Γι' αυτό σου είπα το καλύτερο είναι να βγάλουμε κάποιον από τους οδηγούς των λεωφορείων, για παράδειγμα, ή αυτούς που είναι στη στάση, να μας τα πούνε και αυτοί. Σου λέω εγώ από εκπρόσωπο των εργαζομένων το άκουσα. Δεν το άκουσα από έναν που περνάει ο κόσμος.
1: Θα τη λέγω τύπο εκπρόσωπο των εργαζομένων.
0: Γιατί ανεβάζει τον Τόνι Σφωνή, παιδάκι μου, γράμμε σε λιγάκι. Να μιλήσουμε κανονικά σαν άνθρωποι.
1: Σταματάω.
0: Είπαμε να συμφωνήσουμε σε δύο θέματα και εμείς και πάλι
1: σταματάω, θα διαφωνήσουμε. Σταματάω, εντάξει, σταματάω, πάμε.
0: Είναι και Ιούλιος, έχει και ζέστη, είναι 16 του μηνός. Λοιπόν, θα σταματήσουμε έτσι και εδώ σε 15 μέρες και δεν θα έχεις τέτοια θέματα μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις
1: κάτι.
0: Ό,τι θέλω προναγγέλω. Και σε αυτό θα σε ρωτήσω.
1: Αν είσαι επιχειρηματίας.
0: Ξαναλέω, ό,τι θέλω προναγγέλω, θα σε ρωτήσω. Λοιπόν, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Δεν τελείωσα.
1: Όχι, δεν τελείωσα.
0: Λοιπόν, γιατί έχουμε το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού το Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοζιά με τους Χαΐνιδες και με είσοδο ελεύθερη. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, λοιπόν, 9 το βράδυ, το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν.
1: Όχι, Δημήτρη, φίλε Δημήτρη Χαλκιά, δεν είναι προαναγγελία από το Σωτήριο ότι φεύγω από το σταθμό. Μη βιάζεσαι.
0: Ακούρε Δημήτρη, σταμάτα.
1: Μη βιάζεσαι.
0: Καλημέρα.
1: Σαν το Σωτήριο το κάνει.
0: Φτάνει, καλημέρα και εσύ. Δημήτρη, καλημέρα. Την αγάπη μου ξέρει ότι είναι δεδομένη, αλλά φτάνει, όχι τέτοια.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Αν ήθελα να το κάνω, θα το έλεγα. Θα το πω δημοσίω όταν έρθει η ώρα ή θα το πει αυτό. Ή θα το πούμε και δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε.
2: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη που κρέμονται οι ακροατές. Απ' τα δικά του χείλη.
3: Πολλά δίκαια δεσπότη.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Λέει ο Αβραάμ, μάλλον ο Λέων έχει ανάδρομο Ερμή και το στούντιο πήρε φωτιά. Όχι, σου εξήγησα τι ακριβώς έχει συμβεί. Είμαστε όλοι κουρασμένοι. Εγώ δηλαδή. Και αυτός όμως είναι, το ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Α, νομίζω ότι έχουμε τον καλεσμένο μας. Επειδή έχετε στείλει μηνύματα για την ιστορία των τραμ και θα τα διαβάσουμε γιατί έχουν αξία. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μόραλη, του Δήμαρχο του Πειραιά. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δημαρχέ.
4: Καλημέρα και εσάς, καλημέρα και στους ακροατές των προπολιτικών. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς και είπαμε να κουβεντιάσουμε το θέμα που ανοίξατε με τον ΙΣΑΠ και την ανάγκη υπογειοποίησης του.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να σας ακούσουμε. Ναι.
4: Ναι, είναι ένα αίτημα, το ξαναπεί, πανπυραϊκό. Δεν είναι μόνο Δημοτικής Αρχής του Πειραιά, νικητή και δικό μου. Είναι 25 χρόνια αίτημα. Θεωρούμε ότι σε ένα λιμάνι το οποίο αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται το λιμάνι του Πειραιά, σε μια πόλη που επενδύσει στον οδικό άξονα αυτών της Μικράς Ασίας, δηλαδή που λέμε τη ομορφιά της Κιλίτσης, που είναι η είσοδος προς την πόλη και η έξοδος, όπου γίνονται σειρά επενδύσεων, και θέλω να πω, είναι μεγάλα project real estate για κατοικίες, φοιτικές εστίες, διαμερίσματα, είναι η επένδυση στο πολιτιστικό κέντρο της οικογένειας Μαρτίνου, είναι το κολυμβητικό πάρκο του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, είναι η αναμενόμενη έγκριση της αυξήσεως της χωρητικότητας στα δύο Καραϊσκάκη, είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι του Κεράνη, η ανάπλαση ολόκληρου του Κεράνη, είναι ιστορικού εργοστασίου και κτηρίου για την πόλη μας. Θα πρέπει να δοθεί μια λύση και το δυνατό πρόβλημα. Δεν αφορά τους πολίτες του Πειραιά, αφορά κυρίως τους πολίτες, τους 15 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι ταξιδεύουν από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι έργο δηλαδή υπερτοπική.
3: Για ποιο κομμάτι μιλάτε, Δημαρχέ, έτσι
4: μιλάμε
3: για να έχουμε μια εικόνα.
4: Μιλάμε των γραμμών από το Καραϊσκάκι, από το Νεοφάλιρο, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
3: Μάλιστα.
4: Αυτή η γραμμή, η οποία ήδη σε όρεγμα, ήδη σε όρεγμα είναι, θα πρέπει να σκεπαστεί, να γίνουν δύο δηλαδή κυκλοφορίες, μία προς το λιμάνι και μία από το λιμάνι μαζί με μία νησίδα πρασίνου στη μέση, να ενοποιηθεί η πόλη η οποία διχοτομείται στο κομμάτι αυτό και δημιουργεί μεγάλη επικοινωνία για τους κατοίκους, να διευκολύνουμε το λιμάνι, να διευκολύνουμε αν θέλετε και τον Κηφισό και την παραλιακή. Όταν πίζει ο Πειραιάς και πίζει το λιμάνι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ντόμινο κυκλοφοριακό.
5: Είναι 21 χρόνια, περάσαν λεφτά, ταμεία, ανάκαμψη, στάδια κλπ. Πόσο κοστίζει αυτό, Δήμαρχε?
4: Αυτό κόστιζε στην τελευταία συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κυρανάκη, πριν φύγει από το Υπουργείο Μεταφορών. Ήταν περίπου στα 130 εκατομμύρια. Υπήρχε λοιπόν μια άποψη, η οποία είχε τεθεί στους κυβερνώντες, τουλάχιστον έτσι μεταφέρεται και σε μένα, ότι η δυσκολία και το πρόβλημα και αυτό που δεν προκρίνει το έργο αυτό, είναι η πιθανότητα, πολύ μεγάλη πιθανότητα, να πέσουμε σε αρχαία. Σε πρόσφατο ραντεβού με την κυρία Μενδώνη, προφανώς η υπουργός μου ξεκαθάρισε αυτό που ήξερα, ότι έχει δοθεί έγκριση από τις εφορίες αρχαιοτήτων, το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο αυτό. Και δεύτερον, το κλασικό ρητό, ότι τα αρχαία δεν σταματάνε τα έργα, αλλιώς στην Ελλάδα δεν θα είχαμε καθόλου έργα.
3: Τα αρχαία
4: δεν
3: θα κάναμε μετρό και στην Αθήνα πολύ περισσότερο μετρό. Με τα αρχαία βρήκαν τρόπο, τώρα αυτό που βρήκαν δεν ξέρω αν ήταν ο σωστότερος, πάντως ήταν και να αναδειχθούν τα αρχαία και να γίνει και το μετρό, και τα δύο δηλαδή.
4: Η κατεύθυνση αυτή λοιπόν έστειλα μια προσωπική επιστολή στον Υπουργό, όπου του βάζω όλο το φάκελο των αναδιοτήσεων εγκρίσεων που έχει το έργο και του ζητάω να το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι είναι ένα έργο μέσα από τόσα έργα που γίνονται και στα λεφτά τα 60 εκατομμύρια πολλά τα οποία δίνονται. Είναι ένα έργο απόλυτη χρησιμότητα και για το λιμάνι και για την αντιπολίτευση.
3: Δεν έχω εικόνα, ρωτάω πραγματικά χωρίς να έχω εικόνα. Θα δυσκολέψει η κατασκευή του έργου αυτού το ήδη επιβαρημένο πολύ κυκλοφοριακό του Πειραιά?
4: Κοιτάξτε, και αν δυσκολευτούμε για ένα χρόνο ή δύο, δεν ξέρω πώς θέλει να εκτελεστεί, είναι μηχανικός, και να διεκπληρωθούμε τα υπόλοιπα 15-20 χρόνια,
3: πάλι αξίζει τον κόπο, λέτε.
4: Δηλαδή θα υπάρξει μια ταλαιπωρία παροδική προφανώς, φαντάζομαι κι εγώ. Αλλά απ' την άλλη, αν γίνει ένα έργο γρήγορα, είναι καλύτερα να τερματιστούμε από ότι πάει ένα χρόνο και να αποφεληθούμε τα επόμενα χρόνια.
5: Αυτό δήμαρχε, τώρα το συνειδητοποιώ ότι τι έργο ακριβώς είναι. Όταν είπατε ότι δεν θα κόβεται στη μέση η πόλη και το κέντρο της, σκέφτομαι ότι θα γίνει υπόγειο μέσα και θα είναι στο ίδιο επίπεδο η οροφή του όσο είναι αυτό.
4: Ακριβώς.
5: Και αυτό θα γίνει πράσινο, τι θα γίνει.
4: Θα γίνει μια νησίδα πράσινου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Θα φύγουν αυτές οι γέφυρες τώρα που επειδή διχοτομείται η πόλη, περνάνε ο κόσμος, μαθητές, ηλικιωμένοι άνθρωποι πάνω από τις γέφυρες για να πάνε από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη. Αλλά κυρίως, επαναλαμβάνω, στο λιμάνι το οποίο υπερόμαστε και ο πρώτος ο οποίος επέρεται και λογικά, επαναλαμβάνω, εγώ είναι ο Πρωθυπουργός, ότι έχουμε ένα λιμάνι το οποίο αναπτύσσεται, ένα λιμάνι που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μεσογείο πλέον. Ένα εμπορικό και υβατικό λιμάνι, το υβατικό το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να υποστηρίζεται και με ανάλογες υποδομές. Άρα λοιπόν νομίζω ότι 130-140 εκατομμύρια δεν είναι ένα ποσό απαγορευτικό για να γίνει ένα τέτοιο έργο υπερτοπικής σημασίας. Τη στιγμή δε που λόγω αυτής της εκκρεμότητας δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ οι γραμμές του τελευταίου χιλιόμετρου από το Φάλιρο στον Πειραιά. Γι' αυτό και όποιος παίρνει το τρένο ξέρει ότι το τελευταίο χιλιόμετρο πηγαίνει με 25 χιλιόμετρα. Με 25 χιλιόμετρα το τρένο. Άρα 30 εκατομμύρια θα δαπανηθούν ούτως ή αλλιώς για τη συντήρηση του δικτύου,
3: αν δεν γίνει. Το κόστος δεν ακούγεται μεγάλο σε σχέση με πάρα πολλά έργα που έχουμε ακούσει. Και ο χρόνος δεν ξέρω ποιος είναι, αν είναι 2 χρόνια που είπατε ή 3. Δεν το ξέρω.
4: Είναι πολύ δύσκολη κατασκευή κατά την άποψή μου, γιατί είναι ήδη σε όρεγμα το τρένο.
3: Ναι, είναι μέσα.
5: Συγγνώμη, και αυτό μου κάνει εντύπωση που λέτε.
4: Άρα πρέπει να σκαφτεί λίγο και να σκεπαστεί από πάνω. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα έργο.
3: Ναι, δεν πάει να πάει σε δρόμο ή σε κάτι περιοχή που σκάει από πάνω. Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι ήδη σε όρεγμα, πρέπει να μπει λίγο μέσα και να σκεπαστεί.
5: Συγγνώμη, μου κάνει εντύπωση και αυτό που λέτε, ότι το τελευταίο χιλιόμετρο πηγαίνει με 25 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Αυτό όσο το λέει επισήμως μου το έχει πει ο Υπουργός. Δεν έχει στηριχθεί και πράγματι μου λέει, επειδή δεν προτεραιοποιήθηκε το έργο, τώρα θα δώσουμε 25-30 εκατομμύρια για τη συντήρηση των γραμμών. Άρα, αν αφαιρεθεί η συντήρηση, πρέπει να βγει ένα περίπου 100 εκατομμύρια. Υπάρχει μελέτη, πιθανόν να χρειαστεί μια επικαιροποίηση τουλάχιστον μετά η ταμή. Είναι έργο όριμο, θέλω να πω. Έχει ειδοτήσεις οι οποίες έχουν έγκριση μέχρι και το 27.
3: Άρα το μόνο θεωρητικό εμπόδιο είναι τα αρχεία, τα οποία όμως σας λέει από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι, ότι δεν.
4: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, με πήρε ο υπουργός ο κύριος Δήμας. Μετά την επιστολή την επόμενη μέρα, για να είμαι ειλικρινής, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό από την επιστολή στον Πρωθυπουργό. Είπε να μιλήσω με τον αρμόδιο αναπληρωτή, τον κύριο Κότσιρα. Θα έχω τις προσχείς μέρες μια συνάντηση με τον κύριο Κότσιρα. Θα ετηθώ μια συνάντηση, φαντάζομαι θα γίνει. Για να δούμε πράγματι, εάν συμφωνούμε καταρχάς ότι είναι χρήσιμο το έργο, εάν συμφωνούμε ότι υπάρχουν ερωτήσεις, αν συμφωνούμε ότι δεν είναι εμπόδιο τα αρχεία, και από εκεί πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση από την κυβέρνηση για το αν μπορεί να προχωρήσει το έργο αυτό, είτε φέτος είτε επόμενα ένα-δύο χρόνια. Σας επαναλαμβάνω, όπως το ζείτε κι εσείς, το λιμάνι του Πειραιά μεγαλώνει. Αναπτύσσεται και δεν λέω μόνο.
3: Το λιμάνι του έχει αλλάξει πάρα πολύ και φαίνεται αυτό γι' όσο ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ προς το καλύτερο.
4: Και ο κούμπος Καραμαγκά που υπεγράφει προχθές από τον Πρωθυπουργό πριν 2-3 μέρες. Είναι κάτι θετικό να με λέγανε.
5: Και ο Πειραιάς. Χθες θέλω να πω μια μαρτυρία με ταξί που ήμουν. Μου λέει, εγώ που γυρνάω ζωή στην Αθήνα, δύο δήμοι είναι που είναι καθαροί. Λέω, ποιοι? Μου λέει το Περιστέρι και το τελευταίο Πειραιάς.
4: Λοιπόν, καθαροί είμαστε. Προβλήματα εμείς
3: έχουμε. Έχω να πω και τα δύο ακόμα. Το πώς έχει γίνει το Τουρκολίμανο, το οποίο είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Εγώ την πρώτη φορά που πήγα έπαθα σοκ. Δεν το φανταζόμουν ότι μπορούσε να γίνει έτσι. Και κανείς από εμάς δεν πίστευε, της γενιάς μου εννοώ, ότι αυτός ο πύργος που τον βλέπαμε από τότε που πηγαίναμε πρώτη δημοτικού θα τέλειωνε ποτέ.
4: Είναι θετικά, γίνανε
5: υπερβολικά.
4: Τώρα πάμε για τα επόμενα, όμως που είναι
3: πιο
4: σημαντικά.
3: Δήμαρχε.
5: Δεν
3: θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση.
5: Και εγώ κάτι ακόμα. Μια και είπε τον κύριο Δήμα, είναι αυτή τη στιγμή, πληροφορούμε, προσπαθούσα να κάνω ένα ρεπορτάζ τώρα για την Κυψέλη, με τον Δήμο Αθηναίων στο βοτανικό, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Με το Καραϊσκάκι, τι γίνεται?
3: Και το ΣΕΦ. Και τα δύο. Ήθελα να ρωτήσω.
4: Έχω την εντύπωση ότι μπορούσε να κάνει ο Δήμο, το έκανε. Ήταν θετικό, το ξέρετε, ομόφωνα. Μέχρι την 22 του μηνό τη Δευτέρα θα περάσουμε λογικά τα επικαιροποιημένα σχέδια του ΕΠΟΣΟ που κάναμε για το νέο Φάλιρο, για την περιοχή του ειδικού πολεμικού σχεδίου, και από εκεί πέρα μένει στην κυβέρνηση να νομοθετήσει. Θέλω να πιστεύω, επαναλαμβάνω, το έχω πει και άλλη φορά δημόσια, ότι σε ένα αίτημα.
3: Υπάρχει ένα θέμα το ύψος.
4: Μόνο το ύψος. Ο Ολυμπιακός ζητάει μόνο 12, αν θυμάμαι καλά, μέτρα ύψος. Δεν ζητάει χρήματα, δεν ζητάει άλλες πολεμικές αλλαγές, δεν ζητάει τελεστή, δεν ζητάει υποστηρικτικά γύρω-γύρω. Θεωρώ λοιπόν με αυτά που έχουμε δει και οι άλλα γήπεδα, ότι είναι μια επένδυση η οποία πρέπει να γίνει, θα βοηθήσει και τον Ολυμπιακό και την είσοδο της πόλης μας σε συνδυασμό και με την επένδυση στο ΣΕΦ. Αλλά νομίζω και αναμένω από την κυβέρνηση, και αυτό τουλάχιστον είναι λογική κατά την άποψή μου, ότι θα νομοθετήσει και θα προχωρήσει.
3: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ, Βασίλη, για το Καραϊσκάκη και για το ΣΕΦ. Και το ΣΕΦ ρωτάω γιατί το κομμάτι από το ΣΕΦ μέχρι το παλιό Φάλιρο που μένω εγώ είναι το μοναδικό κομμάτι το οποίο παραμένει σε μαύρα χάλια, σε αντίθεση με την υπόλοιπο κομμάτι της παραλιακής που λίγο έχει φτιάξει.
4: Θα γίνει και αυτό. το ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης.
3: Ναι, είναι της περιφέρειας, το γνωρίζω. Ναι.
4: Τι εικόνα έχετε εσείς. Ναι. Ο φαλερικός όρμος θα προχωρήσει. Αυτή είναι η εικόνα έχω και εγώ. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, βέβαια, 10-15 χρόνια. Στασιμότος, όμως ήθελα να προχωρήσει και αυτό. Πάντα συνδέεται και με το όλο παραδιακό μέρος.
3: Ναι, γιατί παίρνουν τα πλοία στον Πειραιά που έρχονται, ξέρω εγώ από διάφορα και βλέπουν αυτό το πράγμα, ας πούμε, πριν μπουν μέσα στο λιμάνι και είναι αμαρτία από το Θεό.
5: Μια σχέση ήταν και πρόεδρος του Ολυμπιακού. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός είναι αδικημένος σε σχέση με άλλες ομάδες? Ως προς το γήπεδο.
4: Αν εννοείται σε επίπεδο
5: εγκαταστάσεων.
4: Τώρα αρχίζει και διορθώνεται, αν θέλετε, αυτή η αδικία με το πολεμητικό πάρκο που θα γίνει στο ΣΕΦ, με την αναβάθμιση του ΣΕΦ που θα κάνει η οικογένεια Κυριλόπουλων, με το Καραϊσκάκι το οποίο φαντάζομαι θα δοθεί και παράταση χρονική και το ύψος για να επενδύσει ο κ. Μαρινάκης. Ναι, τώρα νομίζω όποιος θέλει να είναι αντικειμενικός, στο μόνο γήπεδο που δεν μπήκε ούτε ένα ευρώ κρατικό χρήμα είναι το Καραϊσκάκι του 3-4. Τώρα τα υπόλοιπα γήπεδα έχει βγει κρατικό χρήμα. Και πάλι ο Ολυμπιακός δεν ζητάει κρατικό χρήμα, γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει το θέμα.
3: Μην είμαστε 25 χρόνια όμως δήμαρχοι Αεκτζίδες, έτσι. Θα το πούμε γι' αυτό. Καλό είναι να έχουν γήπεδα όλες οι ομάδες, μεγάλες και μικρές. Έτσι, να είμαστε εντάξει.
4: Αυτό είναι ακριβώς. Να κάνουν μεγάλα γήπεδα, να κάνουν σύγχρονα γήπεδα, να μπορέσουν να αλλάξει και η σύνδεση του κόσμου, να βελτιωθούμε και το κομμάτι
3: αυτό. Α, και αυτό που λέτε, σωστό.
5: Ένα θέμα που σας απασχολεί είναι ο κώδικας αυτοδιοίκησης που πρόσφατα ψηφίστηκε. Ποια είναι τα προβλήματά σας ως δήμαρχοι?
4: Τα προβλήματά μας είναι ένα ότι ο κώδικας δεν είναι στα δύο πολύ βασικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης, που είναι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση. Είναι βέβαιο ότι είχε θετικά σημεία. Είναι βέβαιο ότι υπήρχαν θέματα που ξεδιαλύθηκαν σε σχέση με αρμοδιότητες, με επικαλύψεις. Υπάρχουν θέματα από τα οποία δηλαδή βελτιώνεται στην τρόπο λειτουργία μας. Υπάρχουν θέματα όμως, όπως είπα, τα δύο αυτά μεγάλα και ορισμένα που μπήκαν τελευταία στιγμή για τα οποία δεν ήμασταν ενήμεροι, που αφορούν και τη θέση των αιρετών. Δικαστική θέση των ελετών, δημάρχων, προέδρων συμβουλίων με περιορισμούς αντιδημάρχων. Βέβαια τώρα έρχεται ένα νομοσχέδιο από μια τροπολογία και διορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε τις δεύτερες μέρες. Όπως είναι, πρέπει να υπάρξει κατά την άποψή μου καλύτερη επικοινωνία στη διαβούλευση, να πηγαίνουμε σε μεγαλύτερο βάθος, γιατί δεν είναι και λογικό νομίζω να παίρνουν ένα νομοσχέδιο πριν μια εβδομάδα και αμέσως να παίρνουν τροπολογίες και να διορθώνουν ορισμένα σημεία, θα μπορούσαμε να τα είχαμε προλάβει. Θα το μελετήσουμε, είναι 700-800 σελίδες το κείμενο. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. Είμαστε σε μια καλή επικοινωνία με τον κύριο Λιβάνη, γνωρίζει τα θέματα. Θέλω να πιστεύω ότι τους προσεχείς μήνες ή τα προσεχή χρόνια, αν θέλετε, θα βελτιωθούν θέματα τα οποία δυσκολεύουν πάρα πολύ την αυτοδιοίκηση. Τα χρόνια της αυτοδιοίκησης ήταν δυσκολότερα που περνάμε αυτή τη στιγμή.
5: Τώρα μια τελευταία ερώτηση.
4: Είναι κοινή διαπίστωση των 330 δημάρχων, όχι δική μου, έτσι.
5: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Είπατε για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση. Τι σας λείπει στον Πειραιά? Όχι, λέω για τον Πειραιά πόσο είναι. Τι λείπει στο ταμείο και τι λείπει σε υπαλλήλους.
4: Κοιτάξτε, ο Πειραιάς έχει ένα παρελθόν. Έχει ένα πάρα πολύ ψηλό δανεισμό από περασμένες δεκαετίες, 30 χρόνια πριν, το οποίο τον υποχρεώνει να καταβάλει περίπου 9 εκατομμύρια το χρόνο σε τοκοχρεωλήσια. Και ήδη ακόμα χρωστάμε 133 εκατομμύρια. Επίση, ο Πειραιάς είχε τα ακριβότερα τέλη στην Ελλάδα μέχρι το 2014. Αυτό ο συνδυασμό ήταν πάντα εκρηκτικό. Αυτό που ήταν επιτυχία δικιά μα στους Πειραιάς διοικητής είναι ότι καταφέραμε και αντλούσαμε χρήματα από την Ευρώπη, από το ΕΣΠΑ, από χρηματοδοτικές πηγές. Γιατί αν περιμένουμε να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει από δικούς μας πόρους, προφανώς δεν θα έχει καταστεί δυνατόν. Άρα το πρόβλημα του Πειραιά είναι αυτό, αλλά επαναλαμβάνω είναι και της αυτοδιοίκησης. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι πόροι θεσμοθετημένοι, οι ΚΑΠ δηλαδή που λέμε, κόπηκαν στα μνημόνια και δεν επανήλθαν ποτέ. Ενώ οι κυβερνήσεις επέρονται, και εγώ θα πω όπως έχω ξαναπεί ως καλόπιστο, το δέχομαι ότι η οικονομία αν βελτιώνεται, τα πλεονάσματα, τα νούμερα, η ανάπτυξη. Κάποια στιγμή δεν πρέπει σε αυτή την έρημη την αυτοδιοίκηση να επιστρέψουμε στο παλιό καθεστώς ή έστω να επισταθούν κάποια από αυτά που παρακρατήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πραγματικά αμαρτία. Έχουμε όλους τους κύριους τομείς της ζωής των ανθρώπων εκτός των μισθών, αν θέλετε. Δηλαδή, έχουμε την καθημερινότητα. Έχουμε την καθαριότητα, το πράσινο, την οδοπία, τα ΚΑΠΗ, τα σχολεία, τους Ολυμπιακούς σταθμούς. Έχουμε πάρα πολλούς τομείς, το περιβάλλον, τη φυσική, την πολιτική προστασία. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει και οι δήμαρχοι, οι δήμοι, μάλλον όχι οι δήμαρχοι, να ενισχυθούν οικονομικά σε αυτό που δικαιούνται, επαναλαμβάνουμε κάτι παραπάνω. Ζητάμε να επανέλθουμε, αν όχι στο παλιό καθεστώς, τουλάχιστον 50% αυτού. Να μπορέσουμε να ασκήσουμε κι εμείς με αξιοπρέπεια τα καθήκοντά μας απέναντι στους πολίτες. Δεν είναι κάτι άλλο.
5: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μωρέλη. Είμαστε καλά.
4: Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Ο κύριος Γιάννης Μωρέλης, ο Δήμαρχος του Πειραιά, για την υπογειοποίηση, το αίτημα υπογειοποίησης του ΝΙΣΑΠ από το ΣΕΦ, από το σταθμό. Τι, δεν είχε άλλο σταθμό ενδιάμεσα μετά. Το ΣΕΦ πάει κατευθείαν στο τμήμα του Πειραιά. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο άλλο. Έχω καιρό να μπω στο τρένο από εκεί και κάτω. Οπότε μιλάμε για μια απόσταση η οποία. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνουν έργα, λέει, για να πάει πιο γρήγορα το τρένο, να μην πηγαίνει αργά-αργά. Και δεν έχει και κανένα μεγάλο ποσό. Δηλαδή, σε σχέση με τα ποσά που ακούμε.
5: Γι' αυτό πήγαινε αργά εκεί. Χρόνια πολλά.
3: Δεν το ξέρω χρόνια να πάω στην Πειραιά με το τρένο, θέλω να πω και τα 130 εκατομμύρια. Δεν ακούγεται και κανένα θηριώδες ποσό για έργο το οποίο να αφορά τον Πειραιά.
5: Όπως το είπε, θα τον αλλάξει.
3: Δεν είναι για ενεργάκι, ξέρεις, περιφερειακό. Είναι για τον Πειραιά.
5: Θα τον αλλάξει.
3: Και είπε και μια κουβέντα σωστή. Δεν αφορά του πόσου χιλιάδες κατοίκους του Πειραιά εργαζόμενους. Αφορά 15 εκατομμύρια ανθρώπους που περνάνε από το λιμάνι. Ναι. Και όπως και εγώ ξαναλέω και παραλιακή. Αυτή η εικόνα που έρχονται τα πλοία, ξέρεις, τα τουριστικά και βλέπουν αυτή την εικόνα, το χάλι, το μαύρο, το εργοτάξιο 2-3 χιλιόμετρα, είναι άθλια εικόνα. Δηλαδή δεν είναι εικόνα ωραία χώρα. Βλέπει μια Βαρκελόνη που είναι μια κούκλα. Καλημέρα Γιώργο από το Βραχάτι. Καλημέρα στο φίλο μας. Δεν αρχίσουμε τώρα πώς έγινε το ένα γήπεδο και πώς έγινε το άλλο. Ας το τώρα, δεν βγάλω μάκρυ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγάλω μάκρυ, γι' αυτό σου λέω. Δεν το βγάλουμε σαν πιο εύκολα. Καλημέρα στο Θήμιο. Το φίλο μας, καλημέρα στον φίλη μας την Κωνσταντίνα που λέει να ρωτήσουμε τις επιβάτες του κόσμου που χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ, γιατί έχει μόνο έτσι αμφισβητούν τα στοιχεία και τι λένε οι εκπρόσωποι. Και όχι προφανώς λέει τι λένε οι εκπρόσωποι, νομίζω ότι οι εκπρόσωποι έχουν μια εικόνα και μας λένε. Τους έχουμε τακτικά και μας
5: λένε.
3: Έχουν,
5: πάντα έχουν.
3: Ο Πάνος λέει μεγάλη βοήθεια στο τραμμυριάζει, καλημέρα Πάνο. Ο φίλος μας ο Βασίλης λέει: ο Όμηρος δεν έδωσε ποτέ ακριβή περιγραφή της ώρας της Ελένης, ο καθένας μπορεί να την έχει στο μυαλό του όπως αυτός θέλει. Είναι όπως το παλιό ραδιόφωνο πριν την τηλεόραση που άκουγε τη φωνή και έλεγε τι ωραία φωνή είναι αυτή, αυτός που
5: τι ωραία, σου, τι ωραία που είναι από πίσω.
3: Ή τι όμορφη πρέπει να είναι αυτή και μετά.
5: Έβγαινε το ζόγκ.
3: Ζόγκ. Εμένα μου έχει τύχει κιόλας, γι' αυτό σου λέω. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ιώνα, ο οποίος χθες λέει για πρώτη φορά πρόδωσε τα φιλοβασιλικά του αισθήματα και χάρηκε για την νίκη της Αργεντινής. Αχ, θα γυρίσει τον τάφο το βασιλεύς. Καλημέρα στον Βοδινή, καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, καλημέρα στη φίλη μας την Ελευθερία. Γεια σου, Ελευθερία μας.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, Ιώνα, δεν θες να κερδίζει η Ελλάδα γιατί δεν έχει βασιλεύ.
3: Όχι, ρε, δεν παίζει.
5: Λέω, δεν θέλει.
3: Ναι, πώς δεν θέλει.
5: Το κριτήριο δηλαδή είναι ο βασιλεύ.
3: Όχι, ρε, όταν δεν υπάρχει ο.
5: Α, όταν δεν υπάρχει η Ελλάδα.
3: Χθες το βράδυ ήμουν μισός με τους Άγγλους και μισός με τους Αργεντίνους. Απ' τη μία λοιπόν μου τους ρώαγε Άγγλους που έχαναν, ναι, θαύμαστε τους Αργεντίνους για το πάθος και τα περωμένα τους. Πρώτη φορά πρόδωσα τα φιλοβασιλικά μου αισθήματα. Δεν κοιμήθηκε το βράδυ. Πήγε το πρωί φαρμακείο και κάτι και πάτησε και να ρεξιτανίλ.
5: Εξομολόγησε.
3: Λέγε. Α, εξομολόγηση του Ιώνα. Ναι. Νομίζω ότι εσύ ήδη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε και μετά μιλήσουμε για το θέμα της Κυψέλης, που είναι πολύ πολύ σοβαρό. Ελπίζουμε να μην είναι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δείχνει να είναι σοβαρό. Λοιπόν, για επίκους εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 11888.gr, πατάς επίκους εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα μετά τις 10.
5: Μετά τις 10.
3: Εντάξει, επειδή ρωτάτε, τι θα πείτε, τίποτα πολιτικό.
5: Τώρα χρόνια πολλά στον Γιάννη Κουρτάκη που έχει σήμερα γενέθλια.
3: Α, ναι, σήμερα έχει τα γενέθλιά του, βέβαια. Ναι, χρόνια πολλά στο Γιάννη Κουρτάκη, τον εκδότη μας. Χρόνια πολλά. Νομίζω ότι είναι κάτω.
5: Και από τους πολιτικούς νομίζω, ναι. Και από τους πολιτικούς νομίζω ο Νίκος Παπάς.
3: Α, με τον Νίκο Παπά έχουν σημαίνει. Ποιο Νίκο Παπά από όλους. Α, όχι, ο άλλος είναι Πέτρος Παπάς. Είναι και ο ευρωβουλευτής. Αυτός είναι του ευρωβουλευτής.
5: Όχι, ο
3: υπουργός. Ο
5: πρώην ΣΥΡΙΖΑ,
3: ναι. Θα πω και το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Μια και είπε για τον ευρωβουλευτή, μια κουβέντα θέλω να πω στα αλήθεια όμως.
3: Πέστε.
5: Άκουσα χθες τον κύριο, τον ηθοποιό, τον Γιώργο, ο οποίος έλεγε ότι μπορώ να ψηφίσω και Χρυσή Αυγή, όταν τα πράγματα είναι ακραία, γιατί όχι. Κάπως το λέω λίγο χυδαία, δεν έχω την ακριβή.
3: Για αυτά τα κόμματα.
5: Για αυτά τα κόμματα, όχι απλώς πρέπει να προσέξουν ποιους βάζουν, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να επανεξεταστεί σωστά το βάζο Ζαχαριάδης και το θέμα του εκλογικού νόμου. Γιατί όταν ψηφίζεις πανελλαδικά με ένα σώμα, με όλη η Ελλάδα, ενιαία περιφέρεια,
3: βοηθάς
5: πρέπει
3: ο άλλος
5: να είναι γνωστά και βοηθάς τέτοιες
3: προσπάθειες.
5: Με αποτέλεσμα κάθε χρονιά οι ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες και ευρωβουλευτές να χάνουν επίπεδο. Οι Έλληνες, αν πεις έχουμε ένα τζάτσο σήμερα, δεν έχουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, και πολλούς άλλους που θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Πρώτα το Ευρωσύνταγμα να το φτιάξει ο Τσάτσος, λένε οι Γερμανοί. Λέει ο κόσμος. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα.
3: Και επειδή έχουμε ζήσει το Ευρωκοινοβούλιο από το πρώτη του μορφή, από το 81 και μετά, όταν πρώτη φορά είχαμε ευρωβουλευτές, αλήθεια το επίπεδο ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό.
5: Μακράν
3: πολύ
5: ο λαός.
3: Διαφορετικό, ναι.
5: Αν να προσέξω το λοιπόν.
3: Το Λαμπρία, θυμάμαι δηλαδή πρόσωπα τα οποία.
5: Σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα, παιδιά.
3: Σε όλα τα κόμματα.
5: Υπάρχει ευρωβουλευτήνα.
3: Ναι.
5: Που βγήκε με ελάχιστο σταυρού, δεν θέλω να πω τώρα, δεν θέλω να ανάγκη να φωτογραφίσω, αλλά όλοι κατανοείται, κρεοπόλησα ήταν. Λοιπόν, η οποία δεν είχε ούτε μία ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ερώτηση δεν είναι τίποτα. Είναι σαν να πούμε εγώ με το Σωτήρι να βγούμε εδώ και να πούμε διάφορα στο ραδιόφωνο. Δηλαδή φτιάχνει ένα χαρτί και το στέλνει. Αυτή είναι η ερώτηση. Και το βλέπει μια υπηρεσία και σου απαντάει.
3: Έκανα ερώτηση για το θέμα των F-35. Άρα δεν θα τα πάρουν οι Αμερικάνοι.
5: Απευθείας απάντηση τη Ford Lion, ξέρω εγώ.
3: Που σημαίνει δεν τα πάρουν. Παιδιά, μην ανησυχείτε, δεν τα πάρουν γιατί έκανε ερώτηση ευρωβουλευτή Δίνα. Λοιπόν, άντε πάμε. Γιατί εμάς δεν μας δουλεύουν.
0: Έχω εδώ το φάκελο σου. Διαλογή με 3-5 μέρες φυλακής, 42 κράτηση. Και τα πολιτικά σου φρονήματα δυστυχώς πολύ αμφίβολα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ακούτε Ionian FM.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
13: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
14: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
15: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
16: Όλες οι ειδήσεις.
15: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
17: Στο freegr.gr.
18: Η πύλη της τεχνολογίας.
19: Το hot spot του ίντερνετ.
20: Διαβάστε στην απογευματινή οι 4 εκπλήξεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Στο τραπέζι και σενάριο αύξησης 30% για το επίδομα παιδιού. Εκλογές το Μάρτιο ή Απρίλιο του 27. Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάλοπ τον Γκάλοπ. Παράταση και διεύρυνση κριτηρίων για το πρόγραμμα Ανακαινίζω ώστε να το αξιοποιήσουν περισσότεροι ιδιοκτήτες και συνδικαιούχοι κλειστών σπιτιών. Οι 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν 7 και οι επικρατέστεροι στη μάχη ηγεσίας μεταξύ Δούρου και Πολάκη. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε παιδιά, γυρίσαμε, εδώ είμαστε. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας. Σε λίγο ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και την Κυψέλη. Όπως είπαμε, θα μιλήσουμε και με τον Αλέξανδρο του Σόμογλου
3: στο τέλος.
2: Να μας πει πώς κλαίνει η Άγγλια από χθες το βράδυ, γιατί είναι εκεί στην Αγγλία.
3: Στο Νότιχαμ.
2: Ναι, εκεί στο Νότιχαμ. Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη μας είπε. Πάντως είναι εκεί στην Αγγλία και κάπου αλλού.
3: Στο
2: Νιούκαστλ. Στο Νιούκαστλ είπε και για την κορούλα του και ήταν λέει στις πειραρίες από χθες το πρωί. Οπότε θα τη βγάλανε στις τουαλέτες κατουρώντας τη κλαίγοντας το βράδυ. Μετά, αν έχουν βγει το συμπείρο, τι θα κάνει οι άνθρωποι. Εκεί θα ήταν το βράδυ. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μεγάλη κατανόηση. Και ξέρεις, θα έχει γίνει το ίδιο στις σπαμπ στη Ζάκυνθο, στη Ρόδο κλπ. Που έχει κυρίως τουρίστες Άγγλους και μάλιστα όχι πρώτης ποιότητας. Στην Κρήτη κάτω στη.
3: Όχι απαραίτητος πρώτης ποιότητας.
2: Εντάξει, η μεγάλη πλειοψηφία δεν είναι πρώτης ποιότητας από τους Άγγλους. Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι μεγάλης ποσότητας. Η αλήθεια είναι και η ποσότητα χρειάζεται. Λοιπόν,
3: πάμε για το θέμα της Κυψέλης.
2: Ο κύριος Κώστας Πυράκος, είχαμε μιλήσει μαζί του για τα πετράλωνα και μας είχε διαφωτίσει αρκετά. Καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
4: Καλημέρα σας.
2: Δεν τα προλαβαίνουμε τα. Τα θέματα, ναι. Τι μπορεί να έχει συμβεί εκεί στην Κυψέλη?
4: Τι μπορεί να έχει συμβεί, που οφείλεται το γεγονός ή τι έχει προκύψει από
3: και
4: το
3: δύο.
2: Γεγονός? Όλο το πακέτο αυτό, έτσι, δώστε μας μια διαφωτίστε μας, εμάς τους αδαείς, ναι.
4: Κοιτάξτε, ας πάμε τότε από την αρχή. Πριν κάνει εργασίες στο μετρό, σε μια συγκεκριμένη γραμμή ναι. που ανοίγει, ναι. ορίζεται μια ζώνη, που είναι η ζώνη επιρροής γύρω από αυτή τη γραμμή, η οποία μπορεί να έχει έκταση μερικών τετραγώνων γύρω από αυτή, ας πούμε, την ευθεία γραμμή που είναι η σύραγγα. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν παρακολουθούνται τα πάντα. Παρακολουθούνται οι μετακινήσεις του εδάφους, παρακολουθούνται οι μετακινήσεις των κτηρίων και πριν ακόμα αρχίσουν οι εργασίες, ναι. μπαίνει μέσα το μετρό, βγάζει φωτογραφίες, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση των κατασκευών, ώστε αν προκύψουν ακολούθως προβλήματα, uh-huh. να μπορεί να συγκρίνει, να ξέρει να τα αποδώσει στις εργασίες του ή όχι. Ναι. Τώρα, πριν γίνουν οι εργασίες του μετρό, γίνονται εκτεταμένες έρευνες, γεωτεχνικές, κατά κύριο λόγο, ναι. ώστε να ξέρουν περίπου τι έδαφος θα βρουν μπροστά τους. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να ξέρεις όλα τα στοιχεία, γιατί παίρνεις, κάνεις μελέτες γεωτεχνικές, δείξεις ποιο είναι η κατάσταση του εδάφους, ορισμένα διαστήματα. Επομένως υπάρχει και το ενδεχόμενο να είσαι αυτό που λέμε απρόβλεπτο. Απρόβλεπτα. Συμβαίνει αυτό.
2: Ναι.
4: Τώρα, εδώ φαίνεται ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες καταστάσεις, στρωματογραφίες του εδάφους, τις οποίες δεν τις είχαν εντοπίσει και τις προέκυψαν. Τώρα, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε καθίζηση του εδάφους, κάτι που δεν το έχει οπωσδήποτε αρνηθεί το μετρό. Έχουμε λοιπόν καθίσει στους εδάφους με επακόλουθο βλάβες στις πολυκατοικίες αυτές. Τώρα, η έκταση των βλαβών. Η έκταση των βλαβών, από ό,τι λέει το μετρό, είναι βλάβες σε τυχοποιία και σε σοβάδες.
2: Επιφανειακές αυτές, δηλαδή.
4: Επιφανειακές βλάβες, οι οποίες επισκευάζονται εύκολα και αν είναι περιορισμένες μόνο εκεί, τότε τα πράγματα έχουν καλώς. Αλλά μπορεί όμως να είναι και λίγο πιο σύνθετα. Δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει μια υποχώρηση κάποιων θεμελίων με αποτέλεσμα μετακίνηση των υποστηλωμάτων, δοκών κλπ. Και να έχουν δημιουργηθεί και κάποιες βλάβες που δεν είναι εμφανείς και στον φέροντο οργανισμό. Ενδεχομένως σε κάποιες πολυκατοικίες. Αυτό είναι πιθανόν. Άρα, πώς το διαπιστώνει κανείς? Το διαπιστώνει πρώτα βέβαια με ένα οπτικό έλεγχο, αλλά δεύτερα και ακολούθως με ενόργανο έλεγχο, με κατάλληλα όργανα, μπορεί να εντοπίσει και να δει ακριβώς το μέγεθος και το ίδιο των βλαβών. Μετά τι πρέπει να γίνει? Μετά θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός της αντοχής των κατασκευών, όπως είναι τώρα. Και γιατί τώρα αυτές οι κατασκευές, εάν όντως έχουν και βλάβες στις κολόνες, στα δοκάρια τους, τότε έχουν αδυνατήσει. Δεν έχουν την ίδια αντοχή που είχαν πριν. Γιατί η κατασκευή, θυμάται.
2: Ναι.
4: Και αν γίνει ένα σεισμός και δεν επισκευαστούν σωστά, ώστε να αποκτήσουν την αντοχή που είχαν όταν μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν, τότε οι κατασκευές αυτές θα έχουν πρόβλημα. Είναι σαφές. Επομένως, πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία και να προκύψουν η πραγματική κατάσταση των πολυκατοικιών, οι επισκευές όποιες είναι αυτές για την αποκατάστασή τους και ακολούθως η επανάκριση των πολυκατοικιών και η συνέχιση του έργου του μετρό.
2: Ο αρμόδιος υπουργός είπε χθες ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει, γιατί το μετρό έχει σταματήσει εδώ για το Μάιο να γίνονται οι δουλειές και προφανώς έχουν ξεκινήσει κάποιες αυτοψίες. Η μηχανική της ελληνικής μετρό λέει και της αναδόκου κοινοπραξίας λένε πως δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ότι σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υποδομών έχει δώσει οδηγία στο ελληνικό μετρό να εξαντλήσει όλα τα μέσα ώστε οι πολίτες που έχουν επηρεαστεί να είναι σίγουροι ότι κατοικούν ή εργάζονται σε ασφαλή κτίρια και ότι τα έξοδα, ό,τι έξοδα υπάρχουν για την αποκατάσταση των βλαβών, θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. Σας μεταφέρω αυτή τη δήλωση που έγινε από τον κύριο Ταχιάου πριν από σήμερα το πρωί έγινε.
3: Τα νέα όμως. Στα νέα όμως, να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση. Στα νέα σήμερα υπάρχει μια επιστολή της εταιρείας. Είναι 30 Απριλίου. Φαίνεται γνώριζαν από το Μάρτιο δηλαδή το πρόβλημα.
2: Τα έργουν σαν το Μάιο.
3: Τώρα ξαφνικά γίνεται η συζήτηση πόσες μήνες είναι μετά.
2: Ναι.
3: Αυτό πώς εξηγείται, μπορεί δηλαδή να...
4: Κοιτάξτε, να σας πω πού μπορεί να αποδοθεί αυτό. Κατά κύριο λόγο στο ότι αυτές οι καθυζήσεις μετακινήσεις του εδάφους δεν λαμβάνουν χώρα ακαρία στις περισσότερες περιπτώσεις. Ναι. Αλλά σιγά σιγά εξαρτάται από το είδος του εδάφους. Ιδίως αργυλικό έδαφος με νερό, ξέρω εγώ, υψηλό υδροφόρο, αργούν οι καθυζήσεις αυτές να συμβούν στο σύνολό τους. Επομένως, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ακαριαίο. Επομένως, με το πέρασμα του χρόνου, ενδεχομένως, αυτό μάλλον το πιθανότερο τι έχει συμβεί, έχουν αυξηθεί οι καθυζήσεις και μεγαλώσει οι βλάβες.
3: Αλλά αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι μεγαλύτερο.
4: Κοιτάξτε, τώρα εγώ.
3: Ναι, δεν μπορείς, σωστό.
4: Λέω πώς θα το αντιμετώπιζε ο ίδιος ως τεχνικός. Θα έπρεπε να κάνω αυτούς τους ελέγχους.
2: Πόσο χρόνο χρειάζεται για 20 πολυκατοικίες?
4: Θα έπρεπε να δείξω ότι κύριε Νάτο υπογεγραμμένο, έτσι έχει ο φορέας. Αλλά με μια υπεύθυνη υπογραφή, μελέτη, ανάλυση μηχανικού, υπεύθυνα κύριοι, είναι ασφαλές. Μπορείτε να μπείτε μετά τις επισκευές του κτηρίου σας.
2: Μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπυράκο.
3: Ναι, κάτι πήγατε να πείτε και σας κόψαμε.
4: Όχι, εσείς θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
3: Όχι, εντάξει. Για
4: χρόνο.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυράκος είναι καθηγητής αντισυμμικού κατασκευών στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο.
3: Η ώρα του αρτιότερου δελτίου ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα.
2: Βασίλης Τέτσικας μαζί μας και επιστρέφουμε εμείς σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στρατηγική σημασία στόχους γύρω από την Τεχεράνη, όπως κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτες εγκαταστάσεις επιτήρησης, βομβάρδισαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Το Ιράν απάντησε με επίθεση σε βάση των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, ενώ το Υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 35 νεκρούς και 300 τραυματίες από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Έργο απόλυτης χρησιμότητας, η υπογειοποίηση του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου από το νέο φάληρο στο λιμάνι του Πειραιά, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως είπε, το τμήμα αυτό θα σκεπαστεί, θα γίνει νησίδα πρασίνου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ ανέφερε ότι θα ενοποιηθεί η πόλη, θα διευκολυνθεί το λιμάνι αλλά και ο Κηφισός. Εκτίμησε πως δεν προκρίνεται το έργο, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατά τις εργασίες να εντοπιστούν αρχαία. Σε ό,τι αφορά το πλάνο κατασκευής του νέου Καραϊσκά, και απάντησε πως αναμένει η κυβέρνηση να νομοθετήσει, ενώ διευκρίνησε πως η ρύθμιση αφορά μόνο το ύψος και πως ο Ολυμπιακός δεν ζητάει χρήματα. Εντείνονται οι συσκέψεις στην κυβέρνηση για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ σήμερα θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Η ιδρύα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσουν το Σάββατο Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr. Αύριο είναι πιθανό να εξαρτητοποιηθούν Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν οι ρογμές σε τείχους, οι καθιζήσεις και άλλες φθορές που έχουν εμφανιστεί σε σπίτια και κτίρια γύρω από το εργοτάξιο Διάνοιξη της Σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη. Η ανάδοχος εταιρεία μετά τις αυτοψίες εμφανίζεται καθησυχαστική, ενώ η Ελληνικό Μετρό αναφέρει ότι οι μετακινήσεις στο γεωλογικό υπόβαθρο που έχουν παρατηρηθεί ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη δυτιοφόρου στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 11 εργαζόμενοι, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του. Κατηγορούνται για έκρηξη και εμπρισμό, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρησης μέτρων ασφαλείας. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε σπήρα τοκογλύφων και εκβιαστών που δρούσε τουλάχιστον από το 2022. Έχουν γίνει 4 συλλήψεις, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναισθείται άλλο ένα άτομο. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περί τα τέλη Ιουλίου. Αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα παράκυλα Λέσβου, επιτόπου επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στη Διεθνή Ενημέρωση.

0: ιστορική έκταση στα παράκυλα Λέσβου, επιτόπου επίγειες και νεαρίες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στη διεθνή ενημέρωση, πληροφορίες για δύο πολύ νεκρά ναυάγια ανοιχτά της Μιανμάρ. Ο ΟΗΕ εκφράζει φόβους ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι ενδέχεται να έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να διαφύγουν διαθαλάσσεις από τη χώρα. Στα αθλητικά, φημολογεί ότι ο Έλληνας επιθετικός Χρήστος Τζόλης συμφώνησε με την Άρσεναλ στο στόχαστρο του Όφη, ο 33χρονος επιθετικός Κέναν Κόντρο της Φερεντσβάρος.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ρογμές και αντιστοιχούς θορύβους λίγο πριν την κατάρρευση. Άρχισαν να ακούνε θορύβους. Παιδιά, μην γίνει μόδα αυτό, έτσι. Να πηγαίνουμε να βάζουμε τα αυτοί μας στους τοίχους του κτηρίου, να δούμε αν είναι στη θέση του ή όχι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά σας είπαμε και τι είπε ο κ. Σταχιάος νωρίτερα για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Πάντως το έργα δεν γίνονται, τσεκαρισμένο γιατί το έκανα ρεπορτάζ χθες, από το Μάιο δεν γίνονται έργα. Το έχει σταματήσει ο Μητροπόντικας εκεί στο σημείο από τους δύο τουλάχιστον από τα δικαστήρια μέχρι την Κυψέλη και νομίζω και μια στέση πιο Λυκώνος, κάπως έτσι λέγεται η στάση.
1: Και πάει και από το 29 στο 32 η παράδοση της γραμμής, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αλλά έχουμε 28 Ιουλίου εγκαίνια στην Καλαμαριά, στο μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, παραδίδεται το κομμάτι αυτό, ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι 5 στάσεις μέχρι την Καλαμαριά, οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ και αυτές στην αποσυμφόρηση της κίνησης στη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να το επιθεωρήσουμε από κοντά όταν με το καλό πάμε στις αρχές Σεπτεμβρίου στην έκθεση Θεσσαλονίκης παρέα.
1: Το ιστορικό κτίριο της ΔΕΘ που πηγαίναμε, η Ρέμβη.
0: Η Ρέμβη, εκεί γινόταν στην παραλία.
1: Εκεί γινόταν οι συνεντεύξεις των πρωθυπουργών, τον δείπνο και λοιπά.
0: Λίγο πριν πας νομίζω στη...
1: Μέχρι τώρα να πάει στο Βελίδιο δηλαδή ήταν Ρέμβη.
0: Ναι, ήταν, αυτό το κτίριο ήταν λίγο πριν πας, πώς το λένε εκεί, στην Κρίνη. Λοιπόν, η Ρέμβη πολύ ωραίο, παλιό νεοκλασικό κτίριο, δεν ξέρω τι είναι ως ιδιοκτησία, ήταν το παραγόρης του κράτος και εκεί γινόταν. Μπράβο, το θυμήθηκες. Όπως θυμάμαι και ένα φοβερό κτίριο που έχει της περιφέρειας που ήταν κάποτε. Πώς είναι και δική λεωφόρος, πώς λέγεται εσείς, όχι τη Μισκή, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Εγνατίας, Νίκης, δεν ξέρω.
0: Όχι στη Νίκης, είναι παραλιακή. Ναι, σε ένα από τους δύο δρόμους άλλους. Ένα εξαιρετικό κτίριο της περιφέρειας, το οποίο παραμένει τόσα χρόνια κλειστό και αναξιοποιείται. Πραγματικά διαμάντι στο κέντρο της πόλης, όπως έχει χαρακτηρία διαμάντι η Θεσσαλονίκη.
1: Για το θέμα που συζητούσαμε πριν για την Κυψέλη, συνάντηση στις 12 το μεσημέρι, Δημάρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αττικό Μετρό, Χρήστο Φαφούτη, παρουσία αντιπροσωπή. Κατοίκων στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Δημαρχιακό Μέγαρο είναι εκεί, Κοντζιά, ε.
0: Ναι, αν συναντηθούν και εκεί, ο Δήμαρχος συναντήσει τους κάνει στην Κοντζιά. Ναι. Η καρδιά του Δήμου είναι στη Ιωσίων. Η καρδιά του Δήμου στη Ιωσίων. Οι υπηρεσίες, αντιδήμαρχοι κλπ. Αλλά ο Δήμαρχος, οι στενοί του συνεργάτες και κάνα δυο, κάνα αντιδήμαρχος, νομίζω ένα, είναι στο Δημαρχείο της Αθήνας στην πλατεία Κοντζιά. Αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι δουλειά του Δημήτρη Αβραμόπουλου και να το πιστώσουμε κιόλα ότι έφυγε από τη Ιωσίων και το πήγε σε ένα ωραίο μεγάλο ιστορικό κτίριο στην Αθήνα που αν μπορεί να γίνει να έχετε κοεφισένους και λοιπά.
1: Και έφτιαξε για τη σημαία της Αθήνας.
0: Και έφτιαξε για τη σημαία της Αθήνας.
1: Το ξεχνάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έφτιαξε. Έχει άλλη πόλη σημαία. Η Θεσσαλονίκη έχει.
0: Η Θεσσαλονίκη όχι άλλη. Το Πειραιάς
1: άλλο ξέρεις, αυτό. Ξέρεις, ναι, εδώ έχουν άλλες πόλεις.
0: Αλλά η αλήθεια είναι πως είναι λίγο ντροπή.
1: Και έκλεισε και τον πόλεμο, πόλεμο Αθηνών Σπαρτιατών.
0: Ναι.
1: Μόνο τις Σιρακούσες δεν έκλεισε ακόμα. Αυτό ο Δήμαρχος Αθηνών να συνάψει συμφωνία ειρήνης με τις Σιρακούσες. Όταν είχα πάει οι Αθηναίοι, νομίζω δεν έχει υπογραφή.
0: Κρίμα, να το κάνουμε, παιδιά, ευκαιρία είναι.
1: Ακούω πάρω και χειρότερα. Τώρα να δεις έτσι. Ο Τζο Μπάιντεν γράφει βιβλίο.
0: Μπορεί.
1: Έναντε.
0: Εντάξει, το εξής πώς είναι αυτά. Τα βιβλία συνήθως τα γράφουν οι ίδιοι. Τα γράφουν οι συνεργάτες τους, οι οποίοι είναι δίπλα τους και τους θυμίζουν περιστατικά τους αυτό κλπ. Και βάζουν τις πινελιές τους εκείνοι γιατί θυμούνται πιο πολλές λεπτομέρειες. Ενδεχομένως, καμιά φορά θυμούνται οι συνεργάτες πιο πολλές λεπτομέρειες από τους ίδιους τους πολιτικούς, πρέπει να πω.
1: Λέγαν τότε ότι δύο είναι στην Αμερική. Ο ένας θα ξεχάσει όταν έρθει η ώρα και θα χρειαστούν τους αριθμούς για τα πυρηνικά και τον κωδικό. Και ο άλλος μπορεί να το πατήσει για πλάκα.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω, ο Νίκος Τριβαδία λέει: πολύ ωραίο μουντιάλ. Έσβηνε κόκκινες, λέει ο Τραμπάκουλας από το σπίτι. Είναι η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο είναι στημένο από τη Δέλτα Εθνική και πάνω σε όλα τα μάτια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Συγγνώμη. Αυτό που το πας. Θα τιμωρήσουν, λέει, την Αργεντινή γιατί μετά τον αγώνα. Το χτεσινό, το προηγούμενο. Σηκώσαν ένα πανό για τα Φόκλαντ. Έτσι. Ναι, αυτό είναι πολιτική παρέμβαση. Πρόσεχε. Ο άλλος που πάει και σβήνει τις κόκκινες κάρτες.
0: Είναι αθλητική παρέμβαση.
1: Δεν πιάνεται.
0: Δεν πιάνεται, παιδιά.
1: Σε λογούν στο ποδόσφαιρο.
0: Κανονικά τις κάρτες όμως δεν είναι μεγάλη και έπαιξε η Αμερική, αλλά τιμωρήθηκε. Δεν προχωρήθηκε
1: με τον παίχτη.
0: Παιδιά, άμα θέλετε και έχετε ζητήματα με δημοσιογράφους οι οποίοι δεν εργάζονται παραπολιτικά, να παίρνετε στα τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες στις οποίες εργάζονται. Μην τα στέλνετε σε εμάς. Εγώ να διαβάσω για συνάδελφο, ο οποίος. Για άλλο συνάδελφο γενικό δεν διαβάζω, αλλά για. Ειδικά για ανθρώπους που δεν δουλεύουν εδώ πέρα, τι μας στέλνετε εμάς, να στέλνετε στους σταθμούς τους.
1: Μόνο για τον εαυτό μας.
0: Και στα ραδιόφωνα σας.
1: Στους ιδίους δηλαδή να στέλνετε.
0: Στους ιδίους, αυτό εννοώ. Στους ιδίους. Και ακόμα και για τον ίδιο σταθμό, αν θέλετε να στείλετε για κάποιον, να στείλετε σε αυτό.
1: Στους ιδίους.
0: Αν θέλετε σε μένα, στείλτε σε μένα. Όπως κάνετε τώρα εδώ πέρα. Να, ο φίλος μου ο Ρόμπιν. Πού είσαι, Ρόμπιν, καλημέρα. Έχω την ώρα να μου ρίξει πινελίκι καμιά εβδομάδα και μου έχει λείψει. Κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, ο Πρωθυπουργός χθες διαβεβαίωσε για 65η φορά τον τελευταίο χρόνο ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, δηλαδή την άνοιξη του 2027.
2: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Αυτά, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, είμαστε στις... Πόσο έχουμε σήμερα, Βασίλη, 16 Ιουλίου έχουμε στην... Λοιπόν, τους είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27. Άνοιξη είναι ο Μάρτιος, σωστά, δεν έχω ξεχάσει κάτι.
1: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος.
0: Ιούλιος μισός, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος. 7,5 μήνες της επάλξης, φίλε, να είναι. Πώς θα αντέξουνε. Τους είπε να είστε από τις επάλξεις, λέει. Θα γίνουν οι εκλογές στο Μάιο, αλλά είστε στις επάλξεις.
1: Πώς φωνάζαμε. Πώς φωνάζαμε στον Εθνικό Αστέρα όταν σήκωνε έναν και ξέχασε να τον κάνει αλλαγή. Θα καεί! Θα καεί, βάλτο μέσα. Συγγνώμη, να ζεσταθεί, να κάνει ζέσταμα.
0: Θα είναι σε επάλξη 7,5 μηνές. Οι άνθρωποι δηλαδή, εντάξει, και που πήγαν εκεί, ξέρω ότι εγώ ακούγα τα χειροκροτήματα γύρω-γύρω. Έτσι, επειδή λέγαμε χθες για τις συγκεντρώσεις.
1: Ναι.
0: Όποιος και να πάει, όποιος και να πάει, το ίδιο πράγμα είναι. Μην νομίζετε, μικρός, μεγάλος, θα μαζέψει 50-150 άτομα μάξι εκεί πέρα και θα χειροκροτάνε. Λοιπόν, αλλήμον άμα δεν.
1: Και δεν κάνει και προσπάθεια να μαζέψει ώρα πάνω, γιατί.
0: Όχι, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, αλλά το. Μείνετε στις επάλξεις γιατί θα γίνουν εκλογές το Μάιο του 27. Κάπως λίγο με. Δηλαδή, τι κάνει, λέει κάθε μέρα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα ο ίδιος.
0: Σκεφτόμουν το πρωί, είχα μια κουβέντα με τον Βασίλη το πρωί και την μεταφέρω και δημόσια. Πώς, ρε παιδί μου, μπορεί να λες κάθε μέρα θα τις κάνω το 27 και μία μέρα το ημερό να πεις τελικά θα τις κάνω σε ένα μήνα από τώρα.
1: Πάντα έτσι γίνεται. Γιατί αλλιώς. Θα τις προνήγγειλα. Αν δει παιδιά, δεν ξέρω πότε θα τις κάνω.
0: Θα δούμε.
1: Θα τελειώταν η χώρα.
0: Καλά είσαι. Στο θα δούμε, τελείωσε η υπόθεση.
1: Εδώ ο πρόεδρος της Βουλής βγήκε και είπε, ξέρεις, μήπως εκλογές στο Σεπτέμβρη θα αντιμετωπίζουμε την τοξικότητα.
0: Σωστά.
1: Τρίτος θεσμικός παράγοντας. Σου λέει, όπ, εδώ τι γίνεται, παιδιά. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει.
0: Λοιπόν,
1: γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν ο Πρωθυπουργός κοιτάζει, κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να πάρει ένα ποσοστό τέτοιο, δημοσκοπικό, το οποίο θα το επιτρέψει τον Αύγουστο να πάρει την απόφαση, αν το ποσοστό αυτό 28-30%, θα το επιτρέψει να πάρει απόφαση για εκλογές.
0: Για να γράψει ένα 30 τόσο, ξέρω.
1: Στις πρώτες, 28-30-31.
0: Ναι.
1: Εκεί, σε αυτά τα υπήρχε. Για να πει μετά, πάω για αυτοδυναμία, να βάλει δίλημα ή οτιδήποτε. Αν δει ότι αυτό δεν το πιάνει, θα περιμένει να πάει.
0: Κόμματα,
1: ναι.
0: Βγήκε σήμερα το πρωί και ως. Να το βγάλουμε μετά αυτό. Ποιος? Να πάμε στο διάλειμμα.
1: Έχουμε καιρό.
0: Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος, ο οποίος πλέον είναι στο κόμμα της κυρίας Καρτιάς,
1: εκπρόσωπος
0: τύπου, είχε βγει στο Sky, νομίζω. Για να το ακούσουμε λιγάκι.
3: Συνομιλούμε με αυτές τις δυνάμεις. Έχουμε πολλά στελέχη που στο παρελθόν είχαν συμμετάσχει στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάτε για τις αποχωρήσεις, αλλά δεν μιλάτε για τις προσχωρήσεις.
0: Έχετε.
3: Υπάρχουν χιλιάδες εγγραφές καθημερινά που καταγράφονται στην ιστοσελίδα μας, η οποία μάλιστα θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, θα είναι διαρκώς καλύτερη. Καταρχάς για τα οικονομικά μας, είναι ολοφάνερο όποιος επισκεφθεί τα κεντρικά μας γραφεία, τα οποία ακόμη βρίσκονται υπό ανακατασκευή, ότι δεν έχουμε τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για να ανοίξουμε γραφεία, να ανοίξουμε ιδρύματα.
0: Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι συζητάνε και με στελέχη τα οποία υπήρξαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν πει ότι δεν θέλουν να έχουν καθόλου στελέχη τα οποία είχαν οποιαδήποτε σχέση με την κυβέρνηση της χώρας. Νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, Λιμπεράκη το είχε πει.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 5 χρόνια, όχι 15 και 20 και 30 όπως οι άλλοι,
1: αλλά κυβέρνησε. Με οποιοδήποτε ήταν στο πολιτικό σύστημα, είπε.
0: Ξεκαθάρισε ότι με κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, εγώ θυμάμαι. Αυτό μας το είπε σίγουρα. Λοιπόν, Και τώρα βέβαια έχουμε και τις ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Πρόσεξε τώρα. Εδώ είναι σαφές ότι αυτοί που φεύγουν και πάνε, για να πάνε στο Τσίπρα δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τον Καριστιανό.
0: Ναι. Όχι, δεν μιλάει για τέτοια στιγμή. Από το ύφος κατάλαβα ότι μιλάει για πιο.
1: Ποιους δηλαδή.
0: Χαμηλό. Το προγραμματέα τη Νομαρχιακή Επιτροπή του Κεφαλονιά, λέω τώρα εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τίποτα για τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν από τον. Από την Δημοκρατία. Ναι. Και θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Θα υπάρχουν αρκετοί έτσι. Θα φύγουν κάποιοι.
1: Δήλωση, συγγνώμη για αυτό να το πούμε. Ο κύριο Ανεστίδη. Θυμάσαι. Ο Ανεστίδη ήταν ο συνδικαλιστή που κατηγορήθηκε και τελικά δεν υπήρχε. Υποψήφιο με το κόμμα Σαμαρά.
0: Εντάξει, όλοι αυτοί που θα πάνε εκεί. Εσύ
1: τα παραπολιτικά.gr γράφουν ότι υπήρχε συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, του Μασίνιου πρώην Πρωθυπουργού, μην μπερδέψουμε του πρώην Πρωθυπουργού, με την κυρία Πατουλίδου. Τετατέτ.
0: Με την κυρία Πατουλίδου. Ναι, εντάξει, προφανώς κάνει πολιτοσκοπήσεις. Και εκείνοι ζυγίζουν πού βγαίνουν, πού δεν βγαίνουν κλπ. Λέω τώρα λοιπόν ότι θα υπάρχουν βουλευτές, στελέχη τα οποία φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα τα πάρει και ο Τσίπρα, δεν τα θέλει ενδεχομένως. Λοιπόν, τα οποία θα κοιτάξουν να βρουν στελέχη κάπου αλλού. Και επειδή τα μικρά κόμματα βγάζουν βουλευτές με μικρό αριθμό σταυρών, δεν είναι δύσκολο για κάποιον να ξυπνήσει βουλευτής ένα πρωί με 150 σταυρούς και 200, αν το κόμμα βγάλει το πινκ-πονκ, το μπαλάκι του εκλογικού νόμου,
1: πέσει
0: στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Και τώρα μιλάμε κυρίως για περιφέρειες που έχουν πολλούς βουλευτές, όχι για διεδρικές περιφέρειες και τριεδρικές. Εκεί πάνε στα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Από τετραεδρική περιφέρεια όμως και κάτω, ναι. Εκεί πηγαίνουν πλέον σε. Γίνεται το μπαλάκι. Και Αττική προφανώς, έτσι. Σου λέει γιατί να μην πάω να είμαι υποψήφιος με την Καριστιανού στην. Ετώλα Καρνανία, λέω εγώ, που είναι μια μεγάλη περιοχή. Μήπως βγει από τον εκλογικό νόμο ένας βουλευτής
1: και είμαι εγώ αυτός.
0: Τι γιατί.
1: Γιατί λέει ότι δεν του παίρνει. Έχουμε διαφημιστικό χρόνο για να πάμε μετά να κουβεντιάσουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να σε αυτό.
1: Αυτό, αλλά δεν ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Είπα ότι κουβεντιάζουμε.
1: Ναι, αυτό είναι μια εβδομάδα λέει έτσι, μια εβδομάδα αλλιώ, μια την άλλη.
0: Έκανα αυτό δεν στην πολιτική συνείδηση και στη δημοσιογραφία.
1: Επίση εδώ δεν είναι δημοσιογραφία.
0: Ναι, δεν είναι πολιτική. Το λέω γιατί θα μα πούνε γιατί και εσεί βέβαια. Το λέω πάντα έτσι. Έχω ένα ενοχικό τόχο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε γιατί και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ γίνονται διάφορα να τα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημοσιότητα αντιστρόφως ανάλογη με τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: αυτό.
0: Πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δημοσιότητα
1: αυτό
0: από οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
1: Για 20 μέρες ήταν.
0: Μετά. Μετά, ναι.
1: Πώς δημοσιότητα έχει το κόμμα Κασελάκη.
0: Αν ακολουθήσει την πορεία την οποία βλέπω να ακολουθεί, και εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, Ρόμπερτ. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech, το Rot Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρικος μαζί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου. Μου στείλε ένας φίλος ότι, και το θυμόμουν από χθες, ναι. Στη Βαλένθια έγινε κάτι σαν τα πετρέλαια τα δικά μας. Χθες. Ένα τριόροφο κτίριο στην πόλη Μπενετστούσερ της Βαλένθια. Κατέρευσε ολοσχερός. Οι ένοικοι πρόλαβαν να τον εγκαινώσουν έγκαιρα έχοντας αντιληφθεί

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφυδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διελύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οβή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Το θαύμα σε ποιο? Ένα που μου είπε, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, Μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.
3: Μια καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Δημήτρη Καμένο, τον πρώην βουλευτή, ο οποίος μας λέει ποιος θα πληρώσει για τη ζημιά που έχουν συμβεί στην Κυψέλη. Διάβαζα πριν ότι ο κύριος Σταχιάος είπε ότι ό,τι ζημιά υπάρχει θα την αποκαταστήσει η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Τώρα, ο Θεός και η ψυχή τους. Εγώ σας λέω τώρα τι ακριβώς είπε ο κύριος Σταχιάος πριν από λίγη ώρα. Στέλνει μήνυμα ένας φίλος και λέει. Δεν θα πούμε το όνομά του γιατί μας δεν το πούμε. Καλημέρα, Μορφόπεδα. Μετά από 3 χρόνια με εξάμεινη συμβάση Υπουργείου, ήρθε άλλος με μεγαλύτερο βίσμα από μένα και πλέον είναι απολυμμένος του κόμματος. Είμαι απολυμμένος του κόμματος και μάλιστα προεκλογικά. Σε ποιο να το πω και να το πιστέψει. Σε πιστεύω, έτσι σημαίνει.
4: Λοιπόν, είδηση τώρα, φρέσκια. Ο ΠΚΕΠΕ, ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι υπόλοιποι 7 τι κάνουν, Ιωάννα Μάνδρο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Καλημέρα, Ιωάννα.
5: Καλημέρα. Είναι οι γνωστοί 11 για τους οποίους έχει έρθει η βουλευτική ασυλία.
3: Ναι.
5: Από τους οποίους 7 αρχιοθετούνται.
3: Mm-hmm.
5: Δεν έχουμε ακόμα πλήρη τον κατάλογο των αρχιοθετήσεων και των ποινικών διώξεων.
3: Mm-hmm.
5: Μεταξύ των αρχιοθετήσεων σίγουρα περιλαμβάνονται η Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης και άλλοι. Και Κώστας Αχιλλέας Καραμαλή.
3: Mm-hmm.
5: Ενώ 4 από τους 11, μεταξύ των οποίων Κατερίνα Παπακώστα και άλλοι, διώκονται ποινικά για το θέμα του ΠΚΠΕ, τις παράνομες επιδοτήσεις. Θυμόμαστε όλοι το φάκελο που είχε σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, με τις απομαγνητοφωνήσεις που είχαν γίνει από νόμιμες επισυνδέσεις για το 2021, όπου είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας και δόθηκε για τους 11 βουλευτές όλοι του κυβερνώντος κόμματος. 2 ήταν ξεχωριστά που πήγαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου, οι οποίοι ήδη έχουν αρχιοθετηθεί. Μιλάμε δηλαδή για ένα σύνολο 13, από τους οποίους έχουν αρχιοθετηθεί προς το παρόν 9, και 4 ποινικά διώκονται.
3: Ωραία.
5: Όταν έχουμε πει γύρω στα ονόματα θα τα πούμε.
3: Οι 9 αρχιοθετήθηκαν. Προς το παρόν τέλος. Με τους άλλους 4 τι γίνεται από εκεί μπρος?
5: Με τους άλλους 4 θα συνεχιστεί η ποινική διαδικασία. Η άσκηση της ποινικής δίωξης έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Ναι.
5: Και θα παραπεμπθούν όπως παραπέμπονται οι άνθρωποι που έχουν κατηγορίες πλημελήματος,
3: ναι,
5: περισσότερο είναι πλημέλημα. Στις ανάλογες δικαστικές αρχές και θα οδηγηθούν σε δίκη αν η ανάπτυξη.
3: Αυτός ο νόμος που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα περάσει ώστε οι πολιτικές υποθέσεις να εκδικάζονται γρήγορα μέσα σε τρίμηνο κλπ.
5: Ναι, τον έχει περάσει αυτό το νόμο.
3: Μπράβο. Άρα τι σημαίνει
5: δεν
3: αυτό?
5: Χρειάζεται εδώ,
3: ναι,
5: νόμος.
3: Ναι.
5: Θα σας πω γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται κανένας νόμος. Δεν χρειάζεται κανένας νόμος, διότι εδώ όλες οι υποθέσεις αυτές κινδυνεύουν με άμεση παραγραφή.
3: Mm-hmm.
5: Δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν παραγραφεί. Οπότε οι δικαστικές αρχές εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένες να τρέξουν τις υποθέσεις αυτές.
3: Mm-hmm.
5: Διότι για να σου σκάσει παραγραφή δικαστικού λειτουργού στα χέρια είναι πολύ σοβαρό θέμα.
4: Mm-hmm. Τώρα, εδώ έχουμε για τους 4 γνωρίζουμε που ασκήθηκε ποινική δίωξη, είναι σε βαθμό πλημελήματος για όλους. Πώς έχει η Ιωάννα?
5: Πλημελήματος πρέπει να είναι οι περισσότεροι, γιατί και αρχικώς πέραν της Παπακώστα κανείς άλλος δεν είχε κακούργημα. Κακούργημα είχαν μόνο 2, Καραμαλής που απαλλάσσεται και Παπακώστα, η οποία αν μένει στο κακούργημα θα είναι η μόνη που είναι στο κακούργημα. Οι άλλοι έτσι κι αλλιώς ήταν πλημέλημα.
4: Μάλιστα. Κάτι άλλο από αυτό πρέπει να προσέξουμε, να ξέρουμε, να μας επισημάνεις, έχεις?
5: Όχι, να ξέρουμε, το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα υπάρχει και άλλη δικογραφία ο ΠΚΠ που θα περιλαμβάνει πολιτικά πρόσωπα.
3: Για άλλες ημερομηνίες, μεταγενέστερες δηλαδή, πιο κοντά.
5: Για μεταγενέστερες.
3: Ναι, ναι. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια εικόνα γι' αυτό. Προς το παρόν
5: δεν έχουμε κάποια εικόνα και νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα είναι πιθανό, αλλά είναι και λιγότερο πιθανό να υπάρχουν
3: τέτοιες
5: δικαστικές εξελίξεις.
3: Γιατί κοντεύει να τελειώσει και ο Ιούλιος τώρα, μέσα στον Ιούλιο και Αύγουστο, δύσκολο. Ναι.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα, Ιωάννα. Γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ιωάννα Μάνδρου. Ποιος θα ήταν ο πολιτικός σωτήρι ο οποίος έδωσε εξ αρχής τη μάχη για αυτό το θέμα? Μάκης Βορύδης. Πέραν σε μια γραμμή διαφορετική που άλλαξε τη γραμμή τη κυβέρνηση. Θα είναι εδώ, στο στούντιο, γύρω στι 12 και 20, στον Φουσκίδη και στην Καντόνα, στο Θανάση και τη Στελά.
3: Ωραία, άλλο θα έχει μια ευκαιρία, ωραία, να το
4: να σχολιάσετε. Να πρώτο σχολιάσετε.
3: Έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ να μιλάει για το θέμα αυτό.
4: Ναι, κυρίως τώρα έχουμε γεγονότα.
3: Η επιχειρηματολογία του, ναι, είναι νομική. Και
4: πολιτική βαθύτερα ταυτόχρονα.
3: Και πολιτική αλλά νομική. Δηλαδή, γιατί πια αυτή η υπόθεση κρίνεται νομικά. Δεν θα κρυθεί πολιτικά, θα δικαστεί.
4: Πολιτικά κρινόταν, για παράδειγμα, πώς θα συμπεριφερόταν η κυβέρνηση απέναντι σε αυτούς.
3: Ακριβώς.
4: Ήταν μια τάση να φύγουν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Η κυβέρνηση έχει πει ότι, ακόμα, ότι αν δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, θα είναι και στα ψηφοδέλτια.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που τώρα παραπέμπονται, αν δεν έχει τελεσίδικηση, και όταν είναι τελεσίδικηση, εννοούμε δεύτερο βαθμό τελεσίδικηση. Αυτό φαντάζομαι ότι έχει στο μυαλό τη, που αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι όλοι, τώρα, στο παλιό θα είναι όλοι στα ψηφοδέλτια, τελειώσαμε με αυτό. Μεταξύ αυτών και ο κ. Τσιάρας που έχασε την υπουργική του θέση.
3: Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή, γιατί ποιο έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
6: Καλή σα ημέρα, καλημέρα εδώ από τη Βουλή. Η ημέρα ξεκίνησε με την ανεξαρτοποίηση τη Πόπη Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έπονται και άλλες ανεξαρτοποίησεις εντός της ημέρας.
3: Πληροφορίες είναι ακόμα.
6: Είναι αρκετή. Στο τέλος θα μείνουν γύρω στους 10 με 11 βουλευτές. Οι πληροφορίες λένε πως η επόμενη προς την έξοδο είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Βασίλης Κόκαλης και ενδεχομένως και η Καλλιόπη Βέτα.
3: Ο Βασίλης Κόκαλης από πόσα κόμματα έχει περάσει?
6: Έχει περάσει από τους ανεξάρτητους Έλληνες, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
6: Και μπορεί, αν δεν
3: πατάει παλιότερα, στην ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
6: Να ήταν και σε κάποιον άλλο πολιτικό σχηματισμό. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος στο δίκη, μπορεί να με διορθώσετε.
3: Τέλος πάντων. Και η κυρία Τσαπανίδου, ναι, η οποία ήταν πολύ στενή συνεργάτη του κ. Τσίπρα και νομίζω ότι έχει μια καλή σχέση μαζί του ακόμα, η οποία μας έχει πει, Βασίλης, ότι δεν θα παραιτηθεί, γιατί αν παραιτηθεί τη θέση της παίρνει και ο Κασελάκης, όχι επειδή είναι από κάτω είναι κανένα δύο ακόμα.
6: Είναι τρεις. Είναι η Ζορζέτα Λάλη, είναι ο Αθανάσιος Τσακρής, η Τζένι Λιβαδάρου και μετά είναι ο κ. Κασελάκης.
3: Αλλά τι.
4: Κυρία Λάλη, που ήταν στενή συνεργάτη τη Βάσο Παπανδρέου, ήταν από του υψηλότερου Έλληνε ρευκογιακάδε, όπω το λέμε στην Κομισιόν.
3: Τεχνοκράτε.
4: Ρευκογιακάδε, με ανώτερα στελέχη τη Κομισιόν, ήταν πιο ανώτερα.
3: Ποιοι του λέμε, εγώ δεν του λέω.
4: Εντάξει, δεν του λε. Σύμφωνοι, του λε τεχνοκράτε. Ωραία, λοιπόν. Αλλά αυτή η Κομισιόν έτσι συνεχίζουμε να του λέμε εμεί οι απλοί άνθρωποι.
3: Λοιπόν, εμείς που είμαστε
4: λοιπόν, η δεύτερη
3: αριστοκρατών.
6: Πρωτού κλείσουμε να σας πω ότι αναβλήθηκε επίσης η αυριανή επερώτηση για τα ενεργειακά που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Ποιος ασχολείται τώρα με το τι λέει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ασχολείται κανείς με το τι λέει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολείται μόνο το ποιος θα βγει, αν θα βγει εδώ ο Πολάκης και πώς θα μείνει στο τελεχθές η εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που ξεκίνησε με 47 βουλευτές
6: και κατέληξε
3: να έχει 7. Με τον κύριο Φάμελο που ήταν πρόεδρος του κόμματος να μην συμμετέχει στην ίδια συνολική ομάδα θες.
4: Να την καταγγέλει.
3: Με την εκλογή του κυρίου Αμανατίδη, ο οποίος είναι συμπαθέστατος, θέλω να πω, και αξιοπρεπέστατος και κύριος κατά την άψη μου. Τον εκτιμώ πάρα πολύ στη θέση του γραμματέα.
4: Και θεσεβούμενος,
3: το γνωρίζω. Και με κουστούμι, και ήταν και από τους πρώτους Σιριζέως που ήταν εμφανίζονταν με κουστούμι και γραβάτα από την αρχή της θητείας.
6: Ήταν και υφυπουργός της εξωτερικών αρμόδιος.
3: Βεβαίως. Και επιτυχημένος, έχει κάνει καλή δουλειά. Αναλαμβάνει γραμματέας και προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για να βγει ο πρόεδρος. Αλλά η εικόνα ήταν θλιβερή. Ήταν 7 βουλευτές που καθόντουσαν στη σειρά. Αυτοί οι βουλευτές είναι του κόμματος που ο ελληνικός λαός έταξε να είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, και μας κυβερνούσε και 5 χρόνια πριν.
6: Η εικόνα που περιγράφει ότι συζητήθηκε αρκετά στα.
3: Και πώς να μην συζητηθεί, αφού ήταν η λαλοτραγωδία. Ναι. Για να μην πω τσίρκο, λέω η λαλοτραγωδία.
6: Πρωτόγνωρες καταστάσεις λέγανε πολλοί στις κάτι διασυνήσεις του.
3: Γι' αυτό έχει μείνει και ο Τσίπρας από μακριά και κοιτάζει και δεν ανακατεύεται, γιατί σου λέει τι ανακατευτεί εγώ με αυτό το πράγμα. Μόνο φθορά θα έχω, κέρδος δεν θα έχω κανένα. Με το δίκιο του.
4: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
6: Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες ανεξαρτοποιήσεις. Καλή συνέχεια.
3: Ναι. Έχουν πάντα πλάκα στην Βουλή, συνάδελφοι. Κάθε 5 λεπτά παίρνουν τηλέφωνο. Έφυγε αυτό, έφυγε εκείνο.
4: 7 βουλευτές πρόσεχε να δεις. Θα είναι πιθανότατα ο κύριος Πολάκης.
3: Ναι.
4: Ο πιθανότατα είναι ο κύριος Πολάκης που θα επανέλθει. 8.
3: Ναι.
4: Και μείνει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Φάμιλος.
3: Ναι. Σωστά.
4: Έτσι, και είναι 7 με την διάδοχο του κυρίου Κεδίκογλου στη Χαλκίδα. Δηλαδή ήταν στο ψηφοδέλτιο της Χαλκίδας, της Ευεύειας είναι το σωστό, έτσι. Ήταν ποιος παραιτήθηκε, ο Κεντρικόγλου Σιμεών. Ναι. Μετά ήταν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας του Τσίπρα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά τον Βαγγέλης Αποστόλου πρώην, και μετά ήταν η κυρία, θυμάμαι τον Ασπιώτου, νομίζω το όνομά της, η οποία βγήκε και έμεινε και πήγε με τον, με το ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη Δούρο, έτσι. Λοιπόν, και ήταν 7, ξέρεις από πότε είχε ο ΣΥΡΙΖΑ 6 βουλευτές? 6 ήταν την τελευταία φορά.
3: Πότε?
4: Το 2000.
3: Μάλιστα.
4: Όταν είχε πάρει 3,1% με πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.
3: Είσαι που πήγε στη Βουλή.
4: Τότε που έκανε ο Σιμίτης εκλογές για να μπούμε στην ΟΝΕ και κέρδισε εκλογές το 2000.
3: Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι η ιδέα μου η τελευταία. Έχει αυξηθεί η αναλογία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που βγάζει τον αέρα σε σχέση με άλλα κόμματα. Το βλέπετε λίγο, σας παρακαλώ, και μην αργηθείτε σε μια απλή άρνηση. Βάλτε κάτω τα νούμερα και αποφασίστε μόνοι σας. Δημήτρη μου, το έκλεισε το σπίτι μου. Θα σου πω κάτι. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε μια δουλειά που λέγεται δημοσιογραφία. Καθήκον μας είναι προφανώς να ακούγονται όλες οι απόψεις. Όμως, για τα θέματα της επικαιρότητας, για τα θέματα τα τρέχοντα, την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση εκάστοτε. Και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται πάντα όταν υπάρχει μια κυβέρνηση, συχνά είναι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος για να μπορούν να απαντάνε σε αυτά. Προφανώς και οι άλλοι όλοι έχουν τη θέση τους. Χθες είχαμε τον κύριο Γκιόκα, για παράδειγμα, τον εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΚΚΕ. Άκουα τον κύριο Γιαννούλη στην Στέλλα και τον Θανάση χθες προχθές. Θέλω να πω ότι βγάζουμε στελέχη, ενώ ο σταθμός συνολικά, έτσι, όλων των κομμάτων, αλλά λογικό είναι να έχουμε πιο πολλούς από αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε, γιατί αυτοί πρέπει να απαντάνε σε ερωτήματα. Τι θα κάνουμε τώρα?
4: Λοιπόν, Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα των Παραπολιτικών 90,1, και χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή Δημήτρης Δανίκας. Δεν χρειάζεται καμία άλλη σύσταση.
3: Καλημέρα. Μεγάλη μας χαρά.
7: Πώς είμαστε, καλά?
3: Καλά είμαστε, αλλά δεν έχουμε δει την Οδύσσια εμείς.
7: Οδύσσια, μιλάμε για μεγαλούργημα, καθιερωτικό. Γιατί ξέρετε τι γίνεται με τον Κρίστοφερ Νόλαν.
3: Ναι.
7: Ο σημαντικός σκηνοθέτης που μπορεί να χρησιμοποιεί το Hollywood που ταυτόχρονα κάνει μια ταινία χειροποίητη με τα χέρια. Δηλαδή, να τη φτιάξει.
3: Ναι.
7: Ας πούμε, το σκάφος είναι φτιαγμένο, έτσι. Είναι ορυκτικό εφέ.
3: Α, ναι.
7: Οπιλατούν οι κομπάρσοι, βέβαια.
3: Οπιλατούν οι κανονικοί.
7: Ναι.
3: Μαστιγώνουν κιόλας κανονικά.
7: Οι μηχανές είναι IMAX. Τεράστιες μηχανές, πολύ βαριές.
3: Ναι.
7: Κάνουν θόρυβο. Και γι' αυτό τη βάλανε σε κανένα κουτί. Για να τη σηκώσει αυτές πρέπει να είσαι παρέων βαρών.
3: Ναι.
7: Λοιπόν, και μέσα στο σκάφος πολυμπούσαν μέρες για να βιώσουν το πέτσι του το πρόβλημα. Τώρα, τι είναι η ταινία? Η ταινία είναι ένα ταξίδι κατακτήσεων, περιπετειών, τρογνωσίας, τιμωρίας, υπεριαλισμού.
4: Τώρα εδώ Δημήτρη, εδώ...
7: Το νερό και το αίμα, δεν ακούτε όμως.
4: Ναι, βεβαίως.
7: Το νερό και το αίμα είναι τα βασικά στοιχεία. Η γυναίκα έχει πολλές μορφές, πολυμορφική γυναίκα. Η ωραία Ελένη δεν είναι ωραία στην ταινία. Είναι μαύρη, ενώ ο Όμηρος την περιγράφει με λευκά μπράτσα. Είναι μαύρη, αλλά είναι αραχμένο το πρόσωπό της. Από το Μενέλαο. Η εκστρατεία στην Τρία δεν έγινε για την ωραία Ελένη, λέει ο Νόλαν.
3: Ναι.
7: Το λέει αυτό ο Όμηρος. Έγινε για τους εμπορικούς δρόμους, δηλαδή για να πιάσει. Τη σκηνή με το ημιφυγισμένο δούριο ύπο, γιατί είχε προκύψει, είχε προηγουμένως η Παλήρια, και το μισό βυτίστηκε.
3: Ναι.
7: Είναι συγκλονιστική η σκηνή αυτή. Αυτή είναι 2 μέρες μέσα εγκλωβισμένη, Πάρουν τις ανάγκες μέσα στο κύτσος. Και όταν ανοίγουν και κατεβαίνουν κάτω, και η σκηνή που ανοίγουν την πύλη, γιατί ο στρατός των Ελλήνων είχε τάχα μου φύγει. Είχε κρυφτεί στην Τένετο.
3: Ναι.
7: Η οποία είναι κοντά. Λοιπόν, και όταν ανοίγουν την πύλη και μπαίνουν μέσα, σπάζουν το σύμπαν και σφάζουν στα μάτια του Οδυσσέα την ιέρεια της Αθηνάς. Γι' αυτό αυτός μετά στην ταινία, εννοώ,
3: ναι,
7: έχει ενοχές και διαρκώς τον ακολουθεί η ιέρεια, την οποία την υποδίαιται της Δεντάλια. Η ιέρεια στο τέλος του λέει τι να κάνει. Όταν τα χάνει όλα αυτός, προσέξτε, τα είχε όλα, έχει όλα. Έφυγε από την Τρία ο μεγάλος κατακτητής και τα χάνει όλα. Και τα ξανακερδίζει όλα. Και του λένε, γιατί θα γυρίσει πίσω? Για να εκδικηθεί? Όχι, λέει, για να τα πάρω όλα. Και τα παίρνει όλα. Του λέει λοιπόν η Δεντάλια, η Αθηνά, η ιέρεια, του λέει τώρα που δεν έχει, τα έχει χάσει όλα, να ξαπλώσει ανάσκελα σε μια σανίδα και να φεθεί. Ξαπλώνει αυτός στη θάλασσα τώρα, και το κύμα του ξεβράζει στην Ιθάκη. Το όνομα Ίθακα ακούγεται 100.000 φορές. Δηλαδή η Σάκη θα πλημμυρίσει από κόσμο.
3: Ναι.
7: Η ταινία είναι μια φοβερή διαφήμιση για την Ελλάδα. Ναι. Τρομερή διαφήμιση. Τρομερή, όσο λέει. Δεν το φαντάζεστε. 3 ώρες, 2 ώρες και 50 λεπτά.
3: Ναι.
7: Λοιπόν, και πάει στην Μυστάκη, τον αναγνωρίζει ο Άργος, το σκυλί. Άργος σημαίνει λευκός.
3: Ναι.
7: Εδώ αλλάζει τον όμηρο ο Νόλαν, γιατί η εξολόθρευση των μνηστήρων είναι 108 μνηστήρες. Δεν γίνεται από τον ίδιο, δεν γίνεται από 4. Αυτός ο τηλέμαχος κάνει 2. Εδώ τι λέει, φύγετε λέει όλοι εσείς, εγώ θα αναλάβω. Και μπαίνει μέσα στο παλάτι. Ω, η σκύρα φοβερή. Η
3: Τσακνόρισε.
7: Του Γουέι παίζει την υποδίδει την Πινελόπη. Λέει στους μνηστήρες, όποιος καταφέρει και φτιάξει το τόξο. Καταλάβετε, λέω, που να μπορείς να το λυγίσει το τόξο.
3: Ναι.
4: Το γνωστό.
7: Και να περάσει το βέλος. Ναι.
3: Αυτό που μάθαμε, μόνο από το σχολείο είναι αυτό, έτσι.
7: Ναι, ναι, πράγμα,
3: να το περάσει μέσα από την οποία...
7: Δώδεκα σφυρία,
3: ναι, ναι.
7: Να το πατευτώ.
3: Ναι.
7: Προσπαθεί ο πρώτος, δεν μπορεί κανένας. Και πετάγεται, αυτός πάλι δόλιος. Ο Οδυσσέας στην ταινία, και πράγματι έτσι είναι.
3: Ναι.
7: Είναι ορισμός της δολιότητας, της πανουργίας και της ευρηματικότητας. Ο Οδυσσέας είναι η Ελλάδα, η επιβίωση του ελληνικού έθνου. Επιβιώνει παντού.
3: Ναι.
7: Πάντα επιβιώνει αυτός. Λοιπόν, και εδώ δόλιος είναι, γιατί εμφανίζει ο Ζητιάνος.
3: Ναι.
7: Τώρα και κούλα είναι μέσα στο παλάτι και λέει να το κάνω κι εγώ.
3: Ναι.
7: Όχι, λέει, εσύ ποιος είσαι. Θα το κάνω, λέει εγώ.
3: Ναι.
7: Άι, το κάνει, φεύγει το τόξο, φωνάζει ο Αντίνος, ο πρώτος στο μνηστήριο. Οδυσσέας, Οδυσσέας. Και αρχίζει και γίνεται μέσα
3: εκεί. Σφαγή.
7: Μια χορογραφία. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή είναι μια μικρογραφία της κατάκτησης της Τρίας.
3: Ναι.
7: Και λέει ο Οδυσσέας, τιμωρείται 10 χρόνια να περιπλάνει, γιατί έχουν παραβεί το νόμο του Δία. Δηλαδή, σφάξανε το σύμπαν στην Τρία μέσα.
3: Ναι.
7: Αυτή είναι η τιμωρία του.
4: Αυτές οι σκηνές μέσα στην Τρία είναι τόσο αποκρουστικές, αίμα λέει πολύ και τέτοια σφαγές.
7: Οι σφαγές δεν είναι τόσο αποκρουστικές, αλλά είναι τρομερές σκηνές. Σε γυρίσει με αυτή τη μηχανή και νομίζει έχει την αίσθηση ότι είσαι μέσα, ότι συμμετέχει.
3: Συγγνώμη, και επειδή αυτό όλο είναι spoiler, γιατί θα τη δούμε την ταινία όμως έτσι κι αλλιώς, να μας μπορέσουμε.
7: Μην διαβάζετε, γράφουνε, μην διαβάζετε. Αυτούς που δεν έχουν δει και λένε διαφορές, που τα μάρες.
3: Ναι. Ναι.
7: Στην
3: Ιθάκη, δηλαδή, στην Ιθάκη, συγγνώμη, στην ταινία στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας μόνος του, ο Ζητιάνος, Ήθακα, στην Ήθακα ακριβώς, ναι, ο Οδυσσέας μόνος του εξουδετερώνει τους 108 μυστήρες.
7: Ναι, λέει αυτός, πήγεται όλοι. Ο Τηλέμαχος λείπει, ο Τηλέμαχος είπα στο Μενέλαο.
3: Ναι.
7: Η Σπάρτη.
3: Ναι. Έχει και έναν υπηρέτη, νομίζω πιστό, εκεί με τον Άργο το σκύλο.
7: Ναι, βέβαια.
3: Ναι. Και τον Άργο το σκύλο.
7: Αλλά δεν συμμετέχει αυτός, μόνος του είναι.
3: Μόνος του.
7: Κάνει μια αλλαγή εκεί με τον Όμηρο. Έχει αλλάξει πολλές φορές τον Όμηρο.
3: Ναι.
7: Έχει αλλάξει πολλά, αλλά δεν με πειράζει με αυτό.
3: Ωραία ταινία, δηλαδή, αξίζει να τη δούμε.
7: Τι ωραία ταινία, είναι μεγαλούργημα.
3: Αριστούργημα,
7: δες. Καθηλωτική ταινία.
3: Δεν είναι εύκολα καλά.
4: Και επειδή εδώ έχει επικρατήσει μια πω μαύρη την ωραία Ελένη να τη φάμε και λοιπά. Ήθελα όχι να ρωτήσω, να κάνω την ερώτηση. Τι μου αφήνει.
7: Τα μάρια.
4: Ναι, λέω.
7: Μα η Ελένη, εδώ σα το λέω και πάλι, δεν το κατάλαβα. Ακούτε τι λέω.
4: Ακόμα άρα θέλω να κάνω μια ερώτηση.
7: Δεν είναι ωραία, είναι χαραγμένο το πρόσωπό τη. Η γυναίκα δεν έχει πολλέ μορφέ. Όπω η Κλητεμίστρα, υπάρχει Κλητεμίστρα στην ταινία. Που το σκοτώνει τον Αγαμέμνονα, τον Αρχιστράτηγο. Τον οποίο στην αρχή τον εμφανίζει, όπως τον βλέπεις, νομίζω ότι είναι ο Ντάρτ Βέιντερ, το πόλεμο των Άστρων. Ο δε Αγαμέμνον, προσέξτε την αντίστοιξη. Ο Αγαμέμνον καταλήγει στο σπίτι του γρήγορα, στον παλάτι του. Δεν έχει προβλήματα. Ο Οδυσσέας κάνει 10 χρόνια. Όμως, τον Αγαμέμνον τον περίμενε ο θάνατος, τον σκοτώνει η γυναίκα του για να εκδικηθεί την Ιφηγένεια, τη σφαγή της Ιφηγένειας,
3: ναι.
7: Με τον Αίγιστο Βασίλη, τον εραστή της, ενώ τον Οδυσσέα τον περιμένει πιστή Πινελόπη. Άρα υπάρχει γυναίκα που είναι πιστή, υπάρχει γυναίκα που εκδικείται, υπάρχει Καλυψό που τον θέλει για το κρεβάτι της,
3: ιερωμένη.
7: Υπάρχει Κύρκη,
3: ναι,
7: υπάρχουν
3: ναι.
7: Σιρήνες, Καλαϊστήμι,
3: ναι.
7: Και υπάρχουν τα στενά του Ορμούς. Ένα τα στενά του Ορμούς είναι όταν περνάει, επειδή υπάρχει μια στη θάλασσα. Πώς το λένε αυτό που του ρουφάει, μια ρουφίχτρα.
3: Ναι.
7: Ο Οδυσσέας πάει το πλοίο, το σκάφος, περνάει μέσα από τη σκύλα και χάριβδη.
3: Ναι,
7: αυτό παραπέμπει στα στενά του ορμού.
3: Και τώρα έχουμε τη σκύλα και τη χάρη, που ζητάνε και τέλη.
8: Είναι τα στενά του όρμου ακριβώ τα ίδια. Παραπέμπουν εκεί.
3: Λοιπόν, είναι εκπληκτικό.
8: Και ο Όμηρο εμφανίζεται στην αρχή, μαύρο, τον υποδίεται ένα μουσικό τη ραπ μουσική, νέο μαύρο, και αφηγείται την ιστορία. Χτυπάει ένα πάσαλο στο πάτωμα και λέει: ένα άνθρωπο μου. Και λέει διάφορα. Αρχίζει και εκείνη η αφήγηση. Μην ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο Όμηρος είναι ο πρώτος διευθυντής παγκοσμίως που έχει flashback. Τα flashback τα επινόησε ο Όμηρος, παιδιά.
4: Δηλαδή?
8: Τα flashback, η επιστροφή στον χρόνο. Mm-hmm. Που αλλάζει τους χρόνους. Mm-hmm. Flashback γίνει επιστροφή πίσω.
3: Mm-hmm.
8: Κατάλαβες τι λέω. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτός.
3: Πάντως,
8: ο flashback που χρησιμοποιούν σινεμά, λογοτεχνία. Ναι, ο πρώτος που τα επινόησε παγκοσμίως λογοτεχνικά, ναι, ναι, ήταν ο Όμηρος.
3: Ναι, ναι, πάνω στην ιστορία να ξαναγυρίζει πίσω και να ξαναπηγαίνει μπροστά.
8: Τρία χρόνια πριν, παιδιά.
3: Έχεις κάνει μια αριστουργηματική περιγραφή αυτής της ταινίας που νομίζω ότι όσοι σε άκουσαν θα πάνε τη δουν από το τρέχοντας θα πάνε τη δουν.
8: Τι είναι η Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα, παιδιά, προσέξτε. Τι είναι η Ελλάδα που είμαστε μίζεροι. Τι είναι η Ελλάδα, τι είναι αυτή η χώρα. Τι έχει βγάλει, τι έχει βγάλει. Ο Οδυσσέας είναι η επιτομή του Έλληνα. Που επιβιώνει, που είναι ενάρκησος, που είναι άπλιστος, που είναι ζητιάνος και βασιλιάς ταυτόχρονα. Κοιτάξτε δηλαδή τις αλλαγές του. Τα χάνει όλα, τα έχει όλα αυτός. Ο μεγάλος ήρωας του Τροϊκού πολέμου ήταν ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας δεν υπάρχει στην ταινία. Είναι ο Οδυσσέας, παιδιά. Αυτός.
3: Αν θυμάμαι καλά, είναι και στην Τρία στην Τρία την πρώτη του 2003 ο Οδυσσέας είχε κομβικό ρόλο σε διάφορα πράγματα που συνέβαιναν στην ταινία.
8: Εκείνη ήταν εικονογρασμένα, δεν μιλάμε για μεγάλη ταινία.
3: Εντάξει, λέμε το ρόλο του Οδυσσέα.
8: Μιλάμε για άλλο επίπεδο τώρα. Λοιπόν, ο Οδυσσέας λοιπόν είναι ο Έλληνας. Είναι βασιλιάς και ζητιάνος. Τα χάνει όλα και τα κερδίζει όλα. Στα κοίτα και όλα, τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει. Όλα είναι που πας. Πού θα πας, του λένε. Τι, πηγαίνω σε τέτοιε λιτάκια. Να κάνει να φυλικηθείς. Όχι, λέει. Για να τα πάρω όλα. Για να τα πάρω όλα.
3: Μάλιστα.
8: Ακούσει, λέει.
4: Δημητρή, μία.
8: Δεν βάζει μυαλό. Δεν βάζει μυαλό. Είναι άπλιστος. Δεν βάζει μυαλό. Πεθαίνει και είναι άπλιστος. Ο Ματ Ντέιμον συγκλονιστικός.
3: Ο Ματ Ντέιμον.
8: Κερασμένος με τη γενιάδα. Καλά, φοβερός, φοβερός. Φοβερός.
3: Μάλιστα.
8: Και η Άννα Χάθαουε είναι καλή. Η οποία δεν καταλαβαίνει στην αρχή ότι είναι.
3: Είναι η Πινελόπη, είπε η Άννα.
8: Πινελόπη, ναι. Είναι πολύ καλή, είναι καλή αυτή. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι ο Οδυσσέας ο επικέφτη. Μετά το καταλαβαίνει. Και κλείνει τι πόρτε. Όλε τι πόρτε κλείνουν οι πόρτε, έτσι. Του έχουν μέσα και του κλείνει τι πόρτε όλε. Η χορογραφία του Μακελιού.
4: Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα, σε φουντώσω λίγο. Είπες κάτι που είναι βασικό κατά τη γνώμη μου, φοβερό. Γιατί όντως είναι έτσι, αυτή η ταινία θα κάνει γνωστή την Ελλάδα ακόμα παραπέρα.
8: Βέβαια, μεγάλη διαφήμιση είναι.
4: Ναι, και για το λέω γιατί εδώ υπάρχει μια κακομοιριά. Α, αυτή η ταινία που αυτό είναι την Ελλάδα που κάνει, που μας δείχνει.
8: Τι μας δείχνει, βρεσκεί.
4: Ναι, ναι.
8: Μας αποθεώνει.
4: Αυτό. Να τα ακούσουμε.
3: Ωραία. Τέλεια.
8: Την Ιθάκη, πρέπει ο Δήμαρχος.
3: Να του στήσει άγαλμα. Δεν θα χωράει τον κόσμο γιατί είναι και μικρό νησί.
8: Η ταινία είναι όλο Ίθακα. Του λέει καταλήψω. Μην εδώ πέρα τη λέει. Πού να πας τώρα εκεί πέρα. Α τώρα παιδί μου, κάτσε εδώ πέρα. Η Σαρλή Στέρων, ε.
3: Ηθοποιάρε έτσι.
4: Ναι, το συζητάει.
8: Κουκλάρα.
3: Κάστ φοβερό.
8: Κουκλάρα. Και αυτό τάχα μου. Τάχα μου ότι με του πλωτού ξεκινάει. Παραμύρι τη καλημά. Καλοπέρασε 7 χρόνια.
3: Δημήτρης Δανίκας, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανες πολύ μεγάλη χάρη. Ναι, μας έκανες πολύ μεγάλη χάρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
8: Να σε καλά.
3: Χίλια ευχαριστούμε. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι τρομερός.
4: Παιδιά, είδατε λοιπόν γιατί δεν είναι όλα τα πράγματα όπως τα λέμε εδώ.
3: Ναι.
4: Λοιπόν.
3: Και επίσης είδατε ότι έκαστο στο είδος του Κολουμίδη του καφέδε.
4: Σωστό γι' αυτό.
3: Ο Δημήτρης Δανίκας, ο οποίος έχει τις απόψεις, τις διομορφίες του και όπως οι κάθε άνθρωπος κλπ. Και ειδικά αυτοί που είναι στον χώρο του καλλιτεχνικό κλπ. Έχει τον τρόπο που εκφράζεται.
4: Τον τρόπο που ήταν στο ριζοσπάσι, τον παλιό.
3: Τον τρόπο που
4: μέχρι τώρα που είναι στο πρώτο θέμα.
3: Το εκφράζεται με τον τρόπο που έχει προκαλέσει σε πολλούς αντιδράσεις. Όμως έχει κάνει μια περιγραφή συγκλονιστική νομίζω, έτσι καθημερινή.
4: Διαφημίζει να πούμε.
3: Όλοι στο Ιθακά. Ha ha ha. Λοιπόν, πάμε για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή. Μπαίνει σε 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζει τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται επαγγελματία στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Διαβάστε στην απογευματινή οι τέσσερις εκπλήξεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Στο τραπέζι και σενάριο αύξησης 30% για το επίδομα παιδιού. Εκλογές το Μάρτιο ή Απρίλιο του 27. Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάλοπ των Γκάλοπ. Παράταση και διεύρυνση κριτηρίων για το πρόγραμμα Ανακαινίζω ώστε να το αξιοποιήσουν περισσότεροι ιδιοκτήτες και συνδικαιούχοι κλειστών σπιτιών. Οι 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν 7 και οι επικρατέστεροι στη μάχη ηγεσίας μεταξύ Δούρου και Πολάκη. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Και την Οδύσσια του Νόλαν, όλα τα ραδιόφωνα στον ίδιο θυματισμό. Λέει, τον οποίο δίνει ο άσχετος. Λέει, άσχετος λέει ο Δανίκας. Εντάξει, παιδιά, επειδή είναι άσχετος ο Δανίκας, που έχει δει ένα εκατομμύριο ταινίες στη ζωή του, έτσι. Ναι, αλλά εσύ και εγώ είμαστε σχετικοί, έτσι. Άσε μας, φίλε, τώρα.
11: Λοιπόν, η πρώτη παρέμβαση Άδωνης Γεωργιάδης, τα χρόνια αγρίως για τον ΟΠΚΠ. Την απόβαση που είχαμε πριν και καταλήγει με ένα ιστερόγραφο, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλοι. Θα τα ακούσετε το επόμενο διάστημα, θα τα διαβάσετε στο site κλπ. Στα παραπολιτικά.gr, ιστερόγραφο. Θυμάμαι ακόμη, λέει, τους κυρίους Τσοκαλά και Δοδονή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι άσχετος κλπ. Αλλά εγώ, βιβλιοπόλης, έπεσα μέσα σε όλα και αυτοί οι νομοθετές έπεσαν σε όλα έξω, έτσι για την ιστορία. Θα έχει ντέρμπι τις επόμενες μέρες γι' αυτό.
12: Λοιπόν, Αλέξανδρος Σόμογλου, καλημέρα, Αλέξανδρε.
13: Καλημέρα.
12: Τι έπαθε χθες το Newcastle που εισηγεί, τι έπαθε, γιατί έγινε εκεί.
11: Κάνω γελάκια.
13: Θα σας πω, περίμενα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, υπήρχε μια γενική ιστερία στον γκολ του Γκόρντον και μετά στο τέλος περίμενα να δω κλάματα. Ξέρεις, αυτό είναι το πρόβλημα, δεν εκλέγει κανείς. Δηλαδή ήταν όλοι τόσο συμβιβασμένοι, όλοι βαθιά μέσα τους ξέρουν ότι δεν θα πάρουν μουντιάλ. Δηλαδή ήταν, ξέρεις, μια εικόνα. Τα χώναν όλοι στον Τούχελ, προφανώς, ναι. Ο οποίος...
11: αυτό που έκανε ήταν...
13: Ο Τούχελ χθες, παλιές καλές εποχές προοδευτικής Σούλη Παπαδόπουλου, όπου ερχόταν εξής στο Χαρεσκάκι, πήγαινε στη Λεωφόρο, έβαζε ένα γκολ από το πουθενά και μετά έβαζε μέσα και όλους τους παράγοντες να παίξουν στόπερ. Δηλαδή, προς τη γραφή. Δηλαδή, κάποια στιγμή πραγματικά λέω στους Άγγλους που ήμασταν δίπλα, λέω, πιστεύω ότι πραγματικά τώρα ψάχνει κάπου στα επίσημα το Φέρντιναντ και τον Ντέρμπι να του κατεβάσει
11: και να του κατεβάσει.
13: Και δεν προηγήθηκε η Αγγλία στο 80. Ναι. Προηγήθηκε πολύ νωρίς. Υπήρχε ένα ημίωρο μπροστά, αλλά για μένα δεν είναι το θέμα η Αγγλία χθες. Για μένα το θέμα είναι αυτός ο αδιανόητος παίχτης που λέγεται Λιονέλ Μέση, ο οποίος στα 39 του παίρνει την ομάδα από το χέρι στα δύσκολα. Νομίζω ότι χθες, ανεξαρτήτως αν του σηκώσει ή όχι, τελειώνει μαχαίρι ή οποιαδήποτε συζήτηση για τον GOAT όλων των εποχών. Ξέρω ότι πολλοί δεν θέλουν να μπαίνουν σε αυτές τις συγκρίσεις. Για μένα ο Μέση, η καριέρα του Μέση δεν μπορεί να συγκριθεί πλέον με κανενός άλλου παίχτη.
11: Ούτε του Πελέ, γιατί με αυτόν γινόταν ουσιαστικά.
13: Με κανέναν, ναι. Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια σε υψηλό επίπεδο. Αν καταφέρει δε να κατακτήσει και δεύτερο σερί Μουντιάλ στα 39 του, όχι απλά ως μέλος μιας ομάδας, αλλά ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι το Μουντιάλ που κάνει είναι συγκλονιστικό. Εντάξει, θα δούμε ένα τελικό την Κυριακή. Νομίζω πολύ όμορφο ποδοσφαιρικά. Θα δούμε την καλύτερη τακτικά ομάδα του Μουντιάλ.
11: Που είναι
13: η Ισπανία και με ταλέντο βέβαια. Και θα δούμε και την ομάδα.
11: Την ποδοσφαιρομάνα.
13: Ναι, ξέρεις, με τον απόλυτο ποδοσφαιριστή και το απόλυτο μέταλλο ομάδας. Είναι πολύ ενδιαφέρον τελικός. Για να ξέρετε, μην ψάξετε προϊστορία. Έχουν παίξει σε Μουντιάλ μία φορά το 1966. Δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ.
11: Γεννήθηκε. Και ποιος τον πήρε, ποιος κέρδισε.
13: Αχ, δεν θυμάμαι, νομίζω.
11: Η Αργεντινή το κέρδισε, αφού έπαιξε το τελικό. Λογικά.
13: Μπορεί να σε φάση. Το 66 είναι στην Αγγλία ο τελικός. Είναι... Ναι. Θα δούμε κάτι που θα γίνει πρώτη φορά μετά το 66. Αυτό δεν θα είναι οι Άγγλοι να παίρνουν να πάνε στο τελικό. Θα είναι το Ισπανικό.
11: Άρα λες ότι το περιμέναν λίγο πολύ. Δηλαδή μέσα τους λέγανε σιγά μην
13: το δούμε. Ναι. Δηλαδή το έβλεπες, ξέρεις, με το που ξεκίνησε.
11: Άντε πάλι τα ίδια.
13: Ναι, άντε πάλι τα ίδια. Και αυτό το άντε πάλι. Και ξέρεις, πιστεύαν ότι με ένα Γερμανό στον πάγκο.
11: Λούζερ.
13: Λίγο θα άλλαζε αυτό το πράγμα. Γιατί με τους Άγγλους τα είχαν δει όλα.
11: Λούζερ.
13: Νομίζω ότι πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τρομερό το βάρος αυτής ο ομάδας. Το κατάλαβες και από τους παίχτες χθες. Πώς λήγησαν μετά το 1-0, αντί να βγάλουν φτερά στα πόδια.
11: Γυρίσανε πίσω, λες και ήταν.
13: Όλοι ψυχολογικά, κατέρευσαν όλοι ψυχολογικά. Ξέρεις, όταν το ζεις στην Αγγλία, ένα τέτοιο γεγονός και βλέπεις έναν ολόκληρο λαό πώς το ζει, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι το βάρος που έχουν.
11: Ποιος θα κερδίσει την Κυριακή?
13: Θα ήθελα ο Μέση, για να είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, θα πόνταρα περισσότερο στην ομάδα και λιγότερο στο άτομο. Αλλά είναι για μένα.
11: Γύρισε Ελλάδα.
13: Γυρίζω.
11: Θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε όλου πολύ που ήσασταν μαζί μα σήμερα. Ανανοούμε ραντεβού για αύριο. Έρχεται ο Βασίλη Δέσκα. Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσω μετά Νίκη Λιμπεράκη. Τα λέμε αύριο λοιπόν.
5: Ωραία, που πάμε, ωραία.

0: ώρα είναι 11.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι η Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Νετάκης. Οι 3 κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο αρχείο, λόγω έλλειψης στοιχείων, τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών. Την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου. Γνωστοποίησε την απόφαση με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, αύριο είναι πιθανό να ανεξαρτητοποιηθούν Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα, επιτάπητος στη σημερινή συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα εντείνονται οι συσκέψεις στην κυβέρνηση για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η υπογειοποίηση του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου από το νέο φάλιρο στο λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έργο απόλυτης χρησιμότητας, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως είπε, το τμήμα αυτό θα σκεπαστεί, θα γίνει νησίδα πρασίνου με 2 λωρίδες κυκλοφορίες, ενώ ανέφερε ότι θα ενοποιηθεί η πόλη, θα διευκολυνθεί το λιμάνι αλλά και ο Κηφισός. Εκτίμησε πως δεν προκρίνεται το έργο, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατά τις εργασίες να εντοπιστούν αρχαία. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά Ιρανικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν κάνει λόγο για 35 νεκρούς και 300 τραυματίες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά, σύμφωνα με πληροφορίες. Έχουν συλληφθεί 3 άντρες και 3 γυναίκες. Έχουν εντοπιστεί και κατασκευθεί ποσότητες κοκαίνης, χασίς καθώς και ένα πιστόλι με σφαίρες. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε σπήρα τοκογλύφων και εκβιαστών που δρούσε τουλάχιστον από το 2022. Έχουν γίνει 4 συλλήψεις, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται άλλο ένα άτομο. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα παράκυλα Λέσβου, επιτόπου επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί μετά από αεροπορική επιδρομή ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου. Στα αθλητικά, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ 29χρονο στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος. Απόψε στις 8, Ομόνια Πανετολικός σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει.
2: Λύσεις γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει.

0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Τι συγκρότημα είναι αυτό, δεν το ξέρω ούτε να το πω. Α, δεν είναι συγκρότημα. Το σημερινό τισέρτ είναι hard rock σκέτο. Γίνεται χαμός από συναυλίες. Florence and the Machine και δεν παίξαμε ένα κομμάτι χθες. Ήταν ιδιαίτερη μέρα. Αλλά δονήθηκε η πρωτεύουσα από την προχθεσινή συναυλία. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα περιμένει να επικοινωνήσετε στο 211 1080 880. Και ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές.

προχθές Florence and the Machine, χθες Cure. Ωραία είναι που μπαίνει έτσι γερά στο χάρτη και η Αθήνα ως συναυλιακός προορισμός, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Νομίζω πάντως ότι όλοι σιγά σιγά μπαίνουμε εν ώψη θερινής αδείας, ανεξαρτήτως του αν θα πάμε ή όχι στις διακοπές. Σε αυτή τη φάση, τα τελευταία μέτρα που πας λίγο έρπιν, λίγο ακόμα χόντας. Βγήκε η Οδύσσια του Νόλαν, δεν πρόλαβα να τη δω. Άκουσα ότι βγήκε εδώ ο κύριος Δανικάς νωρίτερα και είπε... Έχω διαβάσει πολύ αντικρώμενες κριτικές. Αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος να δει κανείς την ταινία. Που πολύ τη συζητήσαμε για το αν ήταν σωστό να είναι μαύρη η ωραία Ελένη και λιγότερο σταθήκαμε στην άειλη κληρονομιά, αυτό που εξακολουθεί να τροφοδοτεί αυτή την έρμη τη χώρα. Αυτό το δώρο που έρχεται, εκείνο δώρο διαρκείας από το βαθύ παρελθόν. Έβλεπα πρόσφατα ένα βιντεάκι από μια παλιά διάλεξη του Λιαντίνη για την ωραία Ελένη. Παρεπιπτόντως για την ωραία Ελένη, και λέει ότι πολύ συνειδητά πουθενά δεν περιγράφεται η ωραία Ελένη, πουθενά δεν υπάρχει περιγραφή της. Υπάρχει αναφορά στο κάλος της, αλλά δεν υπάρχει περιγραφή της, ακριβώς γι' αυτό, γιατί αν περιγράψεις αυτό που ορίζεις ως πολύ όμορφο, είναι βέβαιο ότι σε έναν κόσμο δεν θα μιλήσει με τον ίδιο τρόπο. Αντιθέτως, αν μιλήσεις για έναν υπέρβλητο κάλος, ο καθένας μπορεί να το πάρει και στο μυαλό του να του δώσει τη μορφή και εκείνα τα χαρακτηριστικά που για τον ίδιο ταυτίζονται με την έννοια του ασύγκριτου κάλους. Οπότε η ωραία Ελένη γι' αυτό ακριβώς ήταν ωραία, γιατί δεν περιγράφεται πουθενά και ο καθένας μας μπορεί να την πλάσει στο μυαλό του κατά πώς φαντάζεται ο ίδιος την ομορφιά.

0: μόλις αρχίσεις να του περιγράφεις, κάποιους θα τους χάσεις. Δεν θα τους φανεί και πολύ αξέχαστο. Τι γίνεται, σήμερα θα μιλήσουμε για την Κυψέλη. Οι άνθρωποι εκεί ταλαιπωρούνται και αγωνιούν και νομίζω οποιοδήποτε στη θέση τους κάπως έτσι θα αισθανόταν. Είναι και πολύ πρόσφατο, δεν συνδέεται βέβαια, αλλά είναι πολύ πρόσφατο το συμβάν με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι εικόνες αυτές είναι πολύ πρόσφατες. Η ρίστο εν παρόδο, διαβάζω ότι οι κάτοικοι που χρειάστηκε να βρουν αλλού προσωρινά στέγη, τώρα πρέπει να εγκαταλείψουν τα Airbnb στα οποία είχαν καταφύγει για αυτές τις λίγες μέρες. Από την επόμενη εβδομάδα, λέει, πρέπει να φύγουν από αυτά τα Airbnb που παραχωρήθηκαν με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πώς θα στεγαστούν. Στην Κυψέλη στρέφεται τώρα το ενδιαφέρον, έχετε δει, έχουν καταγραφεί παραμορφώσεις και ζημιές τουλάχιστον 200 διαμερίσματα, λένε οι κάτοικοι, είναι 16 πολυκατοικίες περίπου. Το συσχετίζουν με τα έργα για τη γραμμή του μετρό στην περιοχή. Έχει τοποθετηθεί ιατρικό μετρό. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα και με κάτοικο και με δημοσιογράφο που ανέδειξε το θέμα και εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε απευθύνει σχετικό αίτημα και στην ιατρικό μετρό. Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής ανταπόκριση. Έχουν εκδώσει όμως μια ανακοίνωση. Είναι ένα ερώτημα και το μοιραζόμαστε όλοι για πολλές περιοχές της Αθήνας λόγω και της γεωλογικής ιδιαιτερότητας της ευρύτερης ζώνης στην οποία κατοικούμε, λόγω και συγκεκριμένων πληροφοριών που κατά καιρούς έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, όλοι έχουμε ακούσει για τη Μιχαλακοπούλου, για τον Λισό. Θυμόμαστε τότε που είχε παγώσει το Τραμπ. Λόγω φόβων για καθυζήσεις ή άλλα προβλήματα στην περιοχή. Είναι μια παλιά πόλη Αθήνα, χτισμένη πάνω από πολλές βερσιών του αυτού της από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Είναι εύλογη η αναστάτωση, με αυτό λοιπόν θα ασχοληθούμε. Κατά τα άλλα, τα τελευταία λεπτά έχει γίνει γνωστό ότι έχουμε εξελίξει στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα θυμάστε ότι σε αντίθεση με ό,τι έκανε για την έρευνα δύο πρώην υπουργών, της κυρίας Αραμπατζή, πρώην υφυπουργού, και του κυρίου Λιβανού, όπου εκεί έκλεισε το θέμα χωρίς να υπάρξει έλεγχος, υπήρξε άρση ασυλίας για τους βουλευτές που, και πρώην βουλευτές και εν ενεργεία βουλευτές που βρέθηκε το όνομά τους στο σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όλα αυτά τα εξέταζε η δικαιοσύνη. Έχουμε πια το αποτέλεσμα, την απόφαση. Η Ιωάννα Μάνδρου είναι μαζί μας. Δεν τελειώνει για όλους αυτή η ιστορία με αρχιοθέτηση. Ιωάννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκη. Δεν τελειώνει για τέσσερις, γιατί διευκρινίστηκε και για ποιους. Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Στενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Οι τρεις πρώτοι έχουν ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων. Και η κυρία Παπακώστα επιπλέον βαρύνεται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και σε απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή. Mm-hmm. Αυτοί που αρχιεθετούνται είναι 7. Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Μπαρζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βασίλης Βασιλιάδης, Κώστας Αχιλέα Καραμανλής και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Και έχουν μπει ήδη και στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άλλοι δύο, ο Χαράλαμπος Αθανασίου και ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Mm-hmm. Δηλαδή 9 στο αρχείο, 4 η ποινική δίωξη.
0: Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Από εδώ και πέρα για τους 4, καλά εκείνοι που μπήκαν στο αρχείο,
0: ναι.
1: Οι υπόλοιποι ακολουθούν τις δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες θα είναι εξαιρετικά σύντομες, γιατί η υπόθεση αυτή είναι του 21. Και οι περισσότερες κατηγορίες είναι πλημελήματα και παραγράφονται στο τέλος του χρόνου.
0: Έχει ισχύσει.
1: Οι δικαστικές αρχές θα τρέξουν για να προλάβουν τις παραγραφές.
0: Ιωάννα, έχει ψηφιστεί εκείνη η ρύθμιση του Υπουργείου για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα?
1: Αλλά εδώ δεν χρειάζεται αυτή η ρύθμιση, διότι οι δικαστές όπως των παραγραφών θα τις τρέξουν τις υποθέσεις και ανεξαρτήτως νόμου. διότι σπανιότατα παραγράφεται υπόθεση στα χέρια δικαστικού λειτουργού.
0: Άστε. Λοιπόν, αναμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα Μάνδρου. Αυτά είναι τα νεότερα. Έχουμε άσκηση ποινικής δίωξης για πλημελήματα κατά του κυρίου Σκρέκα, της κυρίας Παπακώστα, του κυρίου Μπουκόρου και του κυρίου Σενετάκη. Αρχιοθέτηση για τις κατηγορίες που αφορούσαν τους άλλους επτά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Λεονταρίδης. Περιμένουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δεν θυμάμαι αν σας είπα το mail για την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε εκεί. Και να ξαναπώ ότι σήμερα προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται στην Κυψέλη και τι θα γίνει από εδώ και πέρα για τους κατοίκους που ανησυχούν και που κάποιοι εξ αυτών έχουν αναγκαστεί ακόμη και να αφήσουν τα σπίτια τους λόγω των ζημιών που έχουν καταγραφεί. Αν θέλετε κάτι να εισφέρετε σε αυτή τη συζήτηση, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, 2-11-10-80-8-80 και το mail μας επίσης radio@parapolitika.gr. Διαφημίσεις, επιστροφή.

0: πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με την εξέλιξη αυτή που μας μετέφερε η Ιωάννα Μάνδρου, δηλαδή την άσκηση ποινικής δίωξης σε 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε και μια πρώτη αντίδραση από κυβερνητικής πλευράς. Ο εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε. Επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση που έκανε λόγο, άδικα όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης, για κυβέρνηση υποδίκων. Είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση, όπου να είναι θα έχουμε και τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Η Όλγα Καλατζή καταβάλει προσπάθεια να βρούμε κάποιον από τους τέσσερις. Θυμίζουν ο κύριος Κρέκας, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Σενετάκης. Προφανώς ισχύει το τεκμήριο της αθότητας, μη λέμε πάλι τα αυτονόητα. Είναι όμως μια εξέλιξη σε αντίθεση με την αρχαιοθέτησία τους άλλους 7, που προφανώς δίνει συνέχεια σε αυτήν την ιστορία. Μια ιστορία με σίγουρη συνέχεια αλλά άγνωστη είναι αυτή που έχει προκύψει όχι τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες μέρες έχει έρθει στη δημοσιότητα. Τους τελευταίους μήνες στην περιοχή της Κυψέλης. Εκεί γίνονται έργα για την γραμμή του μετρό που θα συνδέσει το συγκεκριμένο σημείο της Αθήνας με το υπόλοιπο δίκτυο. Τον Απρίλιο, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε ένα περίεργο φαινόμενο, τουλάχιστον περίεργο στην όψη για μας τους μη μηχανικούς. Τσιμέντο να αναβλύζει ή κάτι σαν τσιμέντο να αναβλύζει στον δρόμο έξω από ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Τώρα πια έχουμε, όπως διάβασα και στο ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου, τη συναδέλφου από το Βήμα που είχε την καλοσύνη να είναι στο στούντιο, έχουμε και αρκετές ζημιές σε πολλά διαμερίσματα. Καλημέρα, Έλενα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι, υπάρχουν ζημιές σε πολλά διαμερίσματα. Αυτό το φαινόμενο δεν ξεκίνησε τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο έγινε αυτό που είπες πολύ σωστά. Ανάβλιζε τσιμέντο μπετόν στο δρόμο.
0: Αν δει κανείς την εικόνα, τώρα δεν προσφέρεται το ραδιόφωνο, αλλά είναι κάτι ασυνήθιστο να το βλέπεις.
1: Είναι κάτι ασυνήθιστο, όπως και τα άλλα δύο που έχουν συμβεί από τότε που σκάβουμε για να κατασκευάσουμε το μετρό. Να θυμίσω το 97 ήταν που
0: βυθίστηκε
1: περίπτερο στην Πανεπιστημίου. Και βεβαίως στις αρχές του χρόνου, το Γενάρη, στο Παγκράτη, που βυθίστηκε, υπήρξε καθίζηση εδάφους και βυθίστηκε στήλος της ΔΕΗ, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα τα προβλήματα στην Κυψέλη είναι σοβαρά. Καταρχάς, ξεκινάμε από αυτό. Όταν βλέπεις ρογμές χωρίς να έχει προηγηθεί σεισμός στο σπίτι σου.
0: Και παραμόρφωση κουφωμάτων.
1: Παραμόρφωση κουφωμάτων. Εγκλωβίστηκαν άνθρωποι, δεν ανοιγόκλειναν πόρτες. Εγκλωβίστηκαν άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους. Δεν μπορούσαν να βγουν. Ενοικιαστές τα έχουν καταλήψει, έχουν φύγει μέχρι να δουν τι θα γίνει. Το έργο εκεί έχει σταματήσει, έχει ανασταλεί. Και περιμένουν το OK και από πραγματογνώμονες. Έχουν έρθει και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα και περιμένουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν. Να δουν τι θα κάνουν και να το συνεχίσουν.
0: Εντάξει, λοιπόν, το ένα θέμα είναι τι θα γίνει με το μετρό. Το άλλο θέμα είναι τι θα γίνει με τα σπίτια. Αυτές είναι πολυκατοικίες. Τώρα μιλάμε για την Κυψέλη.
1: Είναι πολυκατοικίες.
0: Μπορεί να είναι του 60, μπορεί να είναι νεοκλασικά, ακόμη
1: και
0: παλιότερα.
1: Παλιά, και πιο παλιά, γιατί η Κυψέλη άρχισε να χτίζεται από τη δεκαετία του 30. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: μιλάμε δηλαδή, τώρα για κτίσματα 100 ετών, έως και 100 ετών.
1: Τότε. Εντός εισαγωγικών μπαζώθηκε, έτσι. Υπήρχε από κάτω το ρέμα του Λεβίδη, νομίζω. Λοιπόν, οπότε, ναι, οι πολυκατοικίες είναι και πυκνοκατοικημένη περιοχή και παλιές πολυκατοικίες, παλιά καλή περιοχή των Αθηνών, οπότε και, έτσι, και καλές πολυκατοικίες.
0: Έχει παρέμβει η δικαιοσύνη, δηλαδή ναι, έχουμε βέβαια, κατεπίγουσα βέβαια. Έρευνα.
1: Βέβαια, μετά από... παρενέβη μετά από, νομίζω έκανε μια συνάντηση ο Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί πήγαν όλες αυτές τις καταγγελίες, έτσι.
0: Είναι μια κατεπίγουσα έρευνα με αντικείμενο αυτές τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα για τις ζημιές κτηρίων στην περιοχή. Άκουσα τον κύριο Ταχιάο, τον υπουργό, να λέει ότι δεν τίθεται θέμα
1: στατικότητας
0: για τα κτίρια.
1: Κοιτάξτε, αυτό λέει και ελληνικό μετρό, ωστόσο. Μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι.
0: Όχι, επίσης τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ένας άνθρωπος που βλέπει ότι το κούφωμα της πόρτας παραμορφώνεται δεν θα κοιμηθεί στο σπίτι
1: όχι,
0: του.
1: Βέβαια.
0: Είναι σαφές.
1: Επίσης, εγώ μίλησα χθες γιατί το θέμα το βγάλω. Καταρχάς να πούμε ότι οι πρώτες ρογμές στα σπίτια ξεκίνησαν το Μάρτιο. Πριν δούμε αυτό το φαινόμενο να αρχίσει να αναβλύζει το τσιμέντο στο δρόμο. Λοιπόν, καταρχάς εγώ μίλησα χθες και με έναν καθηγητή του Πολυτεχνείου, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα αντισεισμικών κατασκευών, mm-hmm. τον κύριο Σπυράκο, ο οποίος δεν μου απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρχουν βλάβες και στα θεμέλια των πολυκατοικιών. Αυτό μου είπε και ότι πρέπει να γίνει ένας πολύ καλός έλεγχος σε αυτές τις... σε αυτά τα διαμερίσματα, σε αυτές τις πολυκατοικίες, είναι γύρω στις 15 με 20. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Και λένε γύρω στα 200 διαμερίσματα. Ναι. Αλλά είναι εκτίμηση. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερα, μπορεί να είναι και πολλά περισσότερα.
0: Κοίταξε, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, να επαναλάβω σε αυτό το σημείο. Είμαστε στο στούντιο με τη συνάδελφο δημοσιογράφο την Έλληνα Φιντανίδου για το Βήμα, που έχει καλύψει το ρεπορτάζ από ό,τι συμβαίνει και ό,τι καταγγέλλεται για την περιοχή της Κυψέλης.
1: Και που το Βήμα έβγαλε το ρεπορτάζ, να το πούμε και αυτό. Εμείς το αναδείξαμε.
0: Έχουμε κανονίσει να συνομιλήσουμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αθηναίων, γιατί και ο Δήμος εδώ και συναντήσεις κάνει και έχει και έναν ρόλο σε αυτήν την ιστορία. Θα έχουμε σε λίγο και μία κάτοικο της περιοχής. Ζητήσαμε από την Αττικό Μετρό, θέλω να το πω για να είναι πλήρες το ρεπορτάζ. Εμείς θέλαμε να έχουμε εκπρόσωπο της εταιρείας. Δεν έχουμε πάρει απάντηση ως αυτήν την ώρα. Υπάρχει όμως ένα δελτίο τύπου που λέει ότι δεν τίθεται θέμα στην πραγματικότητα στατικότητας.
1: Όχι, παραδέχεται ότι υπάρχουν ζημιές.
0: Ναι.
1: Αυτή την παραδοχή την κάνει.
0: Που δεν τις περίμεναν με βάση τη μελέτη που είχε εκπονηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πόθεν προκύπτει αυτή η βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Αυτοί λένε ότι μετράνε με όργανα. Ναι. Και ότι οι μετρήσεις που έχουν κάνει δείχνουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Γι' αυτό και όλες έχουν καλέσει πραγματογνώμονες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό για να δουν πραγματικά τι έχει συμβεί και πώς μπορούν να προχωρήσουν.
0: Η Αττικό Μετρό λέει παράλληλα ότι ως ανάδοχος, οφείλει να... ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις ζημιές. Το ερώτημα είναι αν αρκεί αυτό να βάλουμε, Έλενα, στη συζήτησή μας και μία κάτοικο της περιοχής που ήθελε έτσι να μοιραστεί. Μαζί μας την μαρτυρία της είναι η κυρία Ντίνα Σωτηριάδη, κάτοικος Κυψέλης. Καλημέρα σας, κυρία Σωτηριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα σας, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την κάλυψη.
0: Εσείς κατοικείτε σε ένα από τα διαμερίσματα που έχει ζημιές?
2: Κατοικώ στην Κυψέλη, το διαμέρισμά μου δεν έχει ζημιές, ωστόσο υπάρχουν ζημιές στην πολυκατοικία στην οποία βρίσκεται το γραφείο, ο επαγγελματικός χώρος που νοικιάζω.
0: Όταν λέμε ζημιές...
2: Στην πολυκατοικία στην οποία βρίσκεται το γραφείο μου υπήρχαν διαμερίσματα τα οποία είχαν ρογμές σε τείχους. Αυτή τη στιγμή στη δικιά μας πολυκατοικία δεν έχει καταγραφεί καθίζηση, αλλά υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες, έχουμε καταγράψει στην συνέλευση την πρώτη που κάναμε και μαζεύονται και άλλες, περίπου 20 πολυκατοικίες, κάποιες από τις οποίες έχουν πολύ σοβαρά ζητήματα, δηλαδή ρογμές πιο βαθιές, ρογμές οι οποίες αλλάζουν μέρα με τη μέρα, κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
0: Άρα δεν είναι και ένα φαινόμενο που έχει ολοκληρωθεί και βλέπουμε τον απολογισμό του, όπως μας το περιγράφετε.
2: Σε καμία περίπτωση. Επίσης υπάρχουν και πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει σοβαρή καθίζηση και έχουν πάρει κλίση. Είχαμε εγκλωβισμό κατοίκων μέσα στα σπίτια τους, γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες και τα παράθυρα. Δηλαδή κάποια άτομα χρειάστηκε και να απεγκλωβιστούν.
0: Ξέρετε πόσοι, Έλενα παρεμβαίνεις, εννοείται ελεύθερα με την κυρία Σωτηριάδη. Ξέρετε πόσοι από τους κατοίκους της περιοχής έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τα σπίτια τους μέχρι νέο πέρα?
2: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες και υπάρχουν και κάποιοι ενοικιαστές, δεν έχουμε ακριβώς εικόνα. Ξέρουμε ότι κάποιοι ενοικιαστές έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι όσοι είχαν τη δυνατότητα, γιατί κάποιοι δεν έχουν και τη δυνατότητα, έτσι, για κάποιο διάστημα. Φύγαν από τα σπίτια τους και έχουν πάει σε γονείς, σε άλλα τέλος πάντων οικογενειακά σπίτια. Γνωρίζουμε σίγουρα 5 άτομα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία που έχουν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση και υπάρχουν και άλλοι που μπορεί, ας πούμε, να είναι τα σπίτια δικά τους και να έχουν φύγει ενοικιαστές από μέσα λόγω της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί από την κατάσταση.
0: Κυρία Σωτηριάδη, πόσους μήνες?
1: Να ρωτήσουμε καταρχάς, είστε επί της οδού Κυψέλης, σωστά?
2: Εκεί είναι η επαγγελματική μου στέχη, στην οδό Κυψέλης.
1: Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει εντοπιστεί σε αυτό το δρόμο.
2: Είναι στην οδό Κυψέλης, στην οδό Σπετσών. και συνοδό ευβίας και δωδεκανήσου μέχρι στιγμής. Και
0: βοηθήσετε...
2: εκεί κάπου είναι που έχει σταματήσει.
0: Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε την εγκύτητα με, την, με το έργο? Δηλαδή είναι ακριβώς από κάτω η χάραξη του, του έργου?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως φαίνεται, είναι τα, όλα τα σπίτια τα οποία έχουν εμφανίσει πρόβλημα είναι σε μία ακτίνα περίπου, είτε έχει περάσει από κάτω, είτε είναι γύρω στα 50 μέτρα.
0: Παρ' όλα
2: αυτά, επειδή δεν έχουμε και ακριβώς πρόσβαση στο, στο ακριβές σημείο, δεν μπορούμε να σας το πούμε με απόλυτη ασφάλεια. Εμείς έχουμε ζητήσει από την πλευρά μας να δοθούν ήδη κάποιοι κάτοικοι. Δεν είχαμε βρεθεί συλλογικά από την αρχή. Κάποιες πολυκατοικίες είχαν κινηθεί και μόνες τους. Από τέλη Μάρτη που σταμάτησε το έργο και που υπήρχαν οι πρώτες ρογμές, κάποιοι κάτοικοι κινήθηκαν και ως πολυκατοικίες και ζήτησαν με τη βοήθεια δικηγόρων, ζήτησαν με υπομνήματα από την Ελληνικό Μετρό κάποια στοιχεία, τα οποία η Ελληνικό Μετρό αρνήθηκε να δώσει.
0: Θα σας ρωτούσα λίγο και για τη διαχείριση αυτού του θέματος. Μας είπατε από το Μάρτιο έχουν κινηθεί κάποιοι κάτοικοι ζητώντας ενημέρωση, ζητώντας στοιχεία.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Η ανταπόκριση και η διαχείριση από την πλευρά του αναδόχου ποια ήταν? Και επίσης να σας ρωτήσω, κυρία Σωτηριάδη, πώς ακούν οι κάτοικοι της περιοχής την ανακοίνωση της Αττικό Μετρό που λέει: επισημαίνεται ότι βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Αυτό δε το τελευταίο είναι το αντίθετο από αυτό που μας περιγράφετε εσείς, ότι οι ρογμές αλλάζουν. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ως φαινόμενο.
2: Κοιτάξτε, οι κάτοικοι, όσοι είδαν ζημιές, καλούσαν τους μηχανικούς για αυτοψίες, καλούσαν την αστυνομία, έχουν καταγραφεί δηλαδή και επίσημα όλα αυτά. Μέχρι στιγμής οι αυτοψίες που έχουν γίνει είναι μόνο σε επίπεδο οπτικού ελέγχου. Κάποιες πολυκατοικίες ζήτησαν, αυτό κατατέθηκε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Ρόκα που είναι διαχειριστής στην πολυκατοικία του στην Κυψέλης και μίλησε. Η συγκεκριμένη, ας πούμε, πολυκατοικία είχαν ενωθεί οι κάτοικοι και είχαν ζητήσει μέσω δικηγόρου τα στοιχεία, τις μελέτες που είχαν γίνει πριν το έργο, τις μετρήσεις που έχουν κάνει και γενικώς να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία. Η Ελληνικό Μετρό αρνήθηκε να τα δώσει αυτά. Δεν έδωσε ούτε τη δυνατότητα να τα δουν χωρίς να τα παραλάβουν, απλώς να τα δούνε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτή η μη ανταπόκριση στην πραγματικότητα δημιουργεί, είναι ευνόητο να δημιουργεί στους κατοίκους και ιδιαίτερη καχυποψία σε σχέση με το τι συμβαίνει και τι μελέτες και τι μετρήσεις τελικά έχουν γίνει.
1: Και τη στιγμή, και τη στιγμή μάλιστα που καθηγητές του Πολυτεχνείου, που είναι και το αντικείμενό τους αυτό, λένε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στους οπτικούς ελέγχους, πρέπει να γίνουν έλεγχοι με μετρήσεις, με όργανα, στα κτίρια, διότι οι καθηγήσεις αυτές έχουν, μου είπαν, μία χρονική διάρκεια που αναπτύσσονται και ενδεχομένως να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και ότι αυτό εξαρτάται από το υπέδαφος, δηλαδή από τη θεμελίωση. Και μου λένε, για παράδειγμα, ότι αν το υπέδαφος είναι με άργυλο και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, τότε οι καθηγήσεις διαρκούν σε βάθος. Αν ευραχώδες, πολύ λιγότερο. Θέλω να πω ότι χρειάζονται περαιτέρω έλεγχη.
0: Ναι.
1: Και δεδομένου ότι σε αυτές τις παλιές κατοικίες δεν γινόταν και νομίζω ότι ακόμη και τώρα δεν γίνεται, μόνο στα μεγάλα έργα, γεωτεχνική μελέτη.
0: Δεν το γνωρίζω.
2: Ακριβώς αυτό είναι που ζητάμε και εμείς. Ζητάμε να γίνουν δομοστατικοί έλεγχοι με μηχανήματα. Και θέλουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνουν από ανεξάρτητους μηχανικούς και όχι από μηχανικούς της κοινοπραξίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει χαθεί πλέον η εμπιστοσύνη. Οι κάτοικοι από μηχανικούς της κοινοπραξίας έχουν ακούσει προφορικά μέχρι και δηλώσεις όπως τι να κάνουμε, είστε άτυχοι εδώ στην Κυψέλη ή είναι παλιά τα σπίτια σας και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο έργο που υπάρχει στην Ελλάδα να μας λένε ότι δεν είχαμε υπολογίσει το έδαφος ότι θα είναι έτσι σε μια περιοχή που ο καθένας ξέρει, δεν χρειάζεται να είσαι κάτι στην Κυψέλη για να το ξέρεις, ότι και τα σπίτια είναι παλιά, ότι τα σπίτια μπορεί να έχουν και δύο υπόγεια, έχουν καταφύγει για τα περισσότερα σπίτια στην Κυψέλη και επίσης ότι από κάτω υπάρχουν ρέματα, νερά, τα οποία έχουν πεζωθεί. Νομίζω αυτό το ξέρουν όλοι.
0: Κυρία Σωτηριάδη, από τη μια ζητάτε προφανώς τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν και από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες, επιστήμονες ανεξάρτητους που θα εκπονήσουν αυτούς τους ελέγχους. Από την άλλη, είχατε συνάντηση και με το Δήμο Αθηναίων. Ζητάτε και κάποια πρόνοια για κάποιον αριθμό από τους ενίκους αυτών των σπιτιών που δεν θέλουν να μείνουν για λόγους ασφάλειας στα σπίτια τους?
2: Φυσικά, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να γίνει έλεγχος σε όλες τις κατοικίες, έλεγχος όμως με μηχανήματα και ναι. Να έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας ότι δεν κινδυνεύουν οι κάτοικοι που ζουν μέσα. Θέλουμε να υπάρχει αρρωγή και του Δήμου σε αυτό και φυσικά και του ίδιου του κράτους, έτσι, γιατί έχει και το Υπουργείο Υποδομών ευθύνες, δεν είναι μόνο ευθύνη του Δήμου, πρέπει να το τονίσουμε και αυτό και ζητάμε αν υπάρχει οποιαδήποτε αρρωγή είτε νομική να παρασχεθεί από το Δήμο και από το ίδιο το κράτος. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να είναι ακάλυπτοι και να πηγαίνουν με δικά τους λεφτά, με δική τους ας πούμε, δηλαδή να καταλάβετε ψυχολογικά και ηθικά τι έχουν περάσει οι κάτοικοι να ζουν μέσα σε αυτή την ανασφάλεια
0: Δεν το συζητάμε, προφανώς.
2: Και φυσικά αυτό που θέλουμε είναι αφού γίνει καταγραφή και έλεγχος συστατικότητας των σπιτιών, εννοείται η όποια αποκατάσταση να γίνει με έξοδα
0: Αυτό το λέει ο ανάδοχος. Αυτό το λέει ο ανάδοχος για τους ελέγχους να δούμε.
2: Αυτό το λέει, αλλά ο ανάδοχος αυτό που πήγε να κάνει σε πρώτη φάση για να μην έτσι, υπάρχει συνέχεια είναι ότι όπου υπήρχαν ζημιές όντως πήγαιναν και τους λέγανε ότι θα τα φτιάξουμε εμείς. Αλλά ποιος εγγυάται ότι αυτά θα φτιαχτούν και ότι μετά στη συνέχεια το κτίριο δεν εμφανίζει ας πούμε διαφορετική συμπεριφορά πλέον. Δηλαδή το να γίνουν απλά μερεμέτια και να αποκατασταθούν οι οπτικές ζημιές χωρίς ας πούμε και οι λειτουργικές, χωρίς να έχουμε εικόνα όμως της αλλαγής που μπορεί να έχει δεχτεί η στατικότητα των κτιρίων, είναι κάτι το οποίο δεν μας καλύπτει και θεωρούμε ότι γίνεται κάπως και πώς να το πω εκ του πονηρού. Δηλαδή σου λένε εμείς θα τα αποκαταστήσουμε και θα υπογράψετε ένα χαρτί που σας αποκαταστήσαμε τις ζημιές και ότι όλα καλά.
0: Ναστε.
2: Δεν είναι έτσι όμως, δεν μπορεί κανείς να πάρει αυτή την ευθύνη.
0: Κυρία Σωτηριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ για το κλίμα που μας μεταφέρατε, για την δύσκολη πραγματικότητα και για αρκετό κόσμο. Μιλάμε για 200 διαμερίσματα και εμείς το θέμα θα συνεχίσουμε να το.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή, τώρα στις 12, θα γίνει συνάντηση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής με την Ελληνικό Μετρό και θα είναι και εκπρόσωποι των κατοίκων. Οπότε θα έχουμε και πιο πολλά νέα στη συνέχεια σε σχέση με τα ερωτήματα που θα θέσουμε. Θα είναι πάνω κάτω στη βάση όσων σας είπα και θα δούμε και από εκεί και πέρα τι θα μας πούν.
0: Θα επανέλθουμε και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλά.
0: Η κυρία Αντίνα Σωτηριάδη, κάτοικος Κυψέλης. Εντάξει, είναι πολύ εύλογη η ανησυχία των κατοίκων. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορεί κανείς να έχει άλλη άποψη. Όταν βλέπεις το σπίτι σου έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Δεν θες να κοιμήσεις
0: τα παιδιά σου μέσα.
1: Είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν το συζητάμε. Όλοι το θέλουμε. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θέλει το μεγάλο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και αυτό είναι ένα άλλο.
0: Σε επίπεδο κυβερνητικό, είχαμε τη δήλωση του κυρίου Ταχιάου, η οποία βάντως υιοθετεί απολύτως την ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας. Οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί φαίνεται ότι είναι απολύτως αναστρέψιμες, λέει ο κύριος Ταχιάος. Και βεβαίως αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Εμείς που δεν είμαστε μηχανικοί, αναρωτιόμαστε εύλογα πώς είναι απολύτως αναστρέψιμη μια καθίζηση ή μια κλίση πολυκατοικίας ή μια παραμόρφωση των.
1: Ναι, και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Κουφωμάτων, αλλά ίσως ξέρουν καλύτερα. Η συνέχεια τώρα, Έλενα.
1: Τώρα, σε τι ώρα είναι? Σε μισή ώρα ξεκινάει η συνάντηση που είπε και κάτοικος.
0: Με το Δήμο.
1: Με το Δήμο, Ελληνικό Μετρό. Εκπρόσωποι των κατοίκων και από εκεί και έπειτα θα έχει συνέχεια, διότι το έργο έχει σταματήσει εκεί, έτσι, έχει ανασταλεί μέχρι να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Ναι, εντάξει, και λογικό βέβαια.
1: Και
0: προέχει
1: να
0: αυτή
1: πούμε
0: τη
1: ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Να θυμίσουμε ότι είναι 15 σταθμοί. Ξεκινάει από το Άλσους Βεϊκού. Έτσι, ο Μετροπόντικας έχει και το όνομά σου. Είναι ο Μετροπόντικας Νίκη. Λοιπόν. Και προχωράει Γαλάτσι, Ελικόνος, Κυψέλη κτλ. Μέχρι να φτάσει στο Γουδί. Οπότε, ναι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Η Αθήνα, είπαμε, έχει την ιδιαιτερότητά της και την γεωλογική, αλλά και την ιστορική. Είναι πολλές πόλεις η μία πάνω στην άλλη. Εδώ έχουμε τα ρέματα στην περιοχή που επίσης συνδιαμορφώνουν το υπόβαθρο.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα σε όλα αυτά. Περιμένουμε και βλέπουμε. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Η Έλενα Φιντανίδου από το Βήμα που ανέδειξε αυτό το θέμα και που θα συνεχίσει να το αναδεικνύει και να το ερευνά μέχρι να διασφαλιστεί ό,τι πρέπει να διασφαλιστεί για τους κατοίκους. Αναρωτιέμαι πάντως, έχουμε το Μετσόβιο. Δεν μπορεί να πάει ένα κλιμάκιο, τόσο εργαστήρια έχει το Μετσόβιο και να ξεκινήσει. Είναι από το Μάρτιο αυτή η ιστορία, είναι Ιούλιος. Και να ξεκινήσει ο έλεγχος που πρέπει
1: και
0: να.
1: Και από τα καλύτερα πανεπιστήμια.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο. ναι. ότι εδώ κάπως πρέπει να και τρέξει λίγο παραπάνω.
1: Και το ΤΕΕ πρέπει να τρέξει.
0: Επίσης, αλλά ναι. θέλω να πω επιστημονικά έχουμε το προσωπικό. Είμαστε στην καρδιά της Αθήνας. Θα έπρεπε ίσως Ισχύει. Να έχουμε αντανακλαστικά άλλα. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Όπως ακούσατε, επίκειται σε περίπου 20 λεπτά κατά τον προγραμματισμό η συνάντηση με τον Δήμο Αθηναίων, με τον Δήμαρχο, φαντάζομαι, με τον κύριο Δούκα, των κατοίκων της περιοχής για αυτό το θέμα. Εμείς επιστρέφοντας, θα έχουμε κοντά μας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Είναι ο κύριος Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Μείνετε εδώ.
3: Παραπολιτικά 90,1 Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Διαβάστε στην απογευματινή οι τέσσερις εκπλήξεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Στο τραπέζι και σενάριο αύξησης 30% για το επίδομα παιδιού. Εκλογές το Μάρτιο ή Απρίλιο του 27. Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο Γκάλοπ των Γκάλοπ. Παράταση και διεύρυνση κριτηρίων για το πρόγραμμα Ανακαινίζω ώστε να το αξιοποιήσουν περισσότεροι ιδιοκτήτες και συνδικαιούχοι κλειστών σπιτιών. Οι 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν 7 και οι επικρατέστεροι στη μάχη ηγεσίας μεταξύ Δούρου και Πολάκη. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionian FM.

0: see me through. Αυτή είναι η Florence and the Machine. Πολλά τα μηνύματά σας για αυτό που συμβαίνει στη Κυψέλη. Προφανώς δεν υπάρχει άνθρωπος που μετακινείται στο λεκανοπέδιο και δεν θέλει επέκταση του μετρό έτερων εκάτερων. Εδώ δεν μπορεί να δικήσει και κανείς τους ανθρώπους που βλέποντας ζημιές στα σπίτια τους ή στις διπλανές πολυκατοικίες δεν θέλουν να κοιμηθούν μέσα σε αυτά ή δεν θέλουν να κοιμήσουν τα παιδιά τους μέσα σε αυτά και προφανώς πρέπει να υπάρξει μία πρόνοια. Επίσης νομίζω μεταξύ μας πολύ εύλογο είχε και το αίτημα να γίνει μελέτη, έρευνα και μετρήσεις από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες. Ξαναλέω, έχουμε το Μετσόβιο. Δίπλα είναι. Εξαιρετικούς επιστήμονες. Σε τέτοιες περιπτώσεις εύλογο είναι να κάνει η πολιτεία ό,τι περισσότερο μπορεί. Η πόλη μας έχει χτιστεί ευκαιριακά, πρόχειρα. Τα κτίσματα που είναι και πριν από το 81 δεν έχουν και αυτήν την αντισεισμική προστασία που εν πάση περιπτώσει προβλέπει ενισχυμένα θεμέλια κλπ. Η Κυψέλη είναι μια από τις πιο παλιές συνοικίες της πρωτεύουσας. Ακούσατε σπίτια από τη δεκαετία, κτίσματα από τη δεκαετία του 20. Νομίζω εύλογο, ναι. Θυμίζω είναι σε εξέλιξη και κατεπίγουσα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Όλο αυτό πάντως το παρατηρούμε από τον περασμένο Μάρτιο. Και έπρεπε να φτάσει Ιούλιος για να φανεί ότι κάπως και η δικαιοσύνη μπαίνει στη μέση και ακόμη, ξαναλέω, δεν έχει μπει στη μέση η επιστημονική κοινότητα. Έχουμε επικοινωνήσει με τους βουλευτές που παραπέμπονται, με τους βουλευτές που διώκονται για πλημελήματα. Επιστρέφω στην πρώτη είδηση της ημέρας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Δεν απάντησαν οι περισσότεροι, μόνο η κυρία Παπακώστα που δεν επιθυμεί να κάνει κάποια δήλωση. Εντάξει, είναι εύλογο. Βεβαίως, ξαναλέμε σε όλους τους τόνους, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και αυτό είναι ένα ιερό, μια ιερή έννοια στον δικαιακό μας πολιτισμό. Λοιπόν, για το θέμα της Κυψέλης, σας έλεγα ότι έγιναν δηλώσεις και από το Υπουργείο Υποδομών. Ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάος τοποθετήθηκε, του ζητήσαμε να παρέμβει στην εκπομπή και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταχιάο, που βρήκατε το χρόνο, αν και σας πήραμε πραγματικά τελευταία στιγμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ναι, όχι υποχρέωση, γιατί εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον κόσμο που έχει αναστοδοθεί. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι, εντάξει, δεν είναι ωραίο να βλέπεις ξαφνικά κάποιος στο σπίτι του να ανοίγει κάποια ρογμές.
2: Και δεν το συζητάμε. Να, και δεν είναι μόνο ρογμές, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι καθυζήσεις, είναι κλήσεις, είναι παραμορφώσεις κουφωμάτων. Είναι τέλος πάντων πράγματα που ο καθένας μας στο σπίτι του με τρόμο θα τα έβλεπε. Κύριε Σταχιάο.
1: Είναι υπερβολή στην περιγραφή.
2: Ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο καθένας όταν προσλαμβάνει στο σπίτι του, πολύ σωστά λέτε, το προσλαμβάνει με τρόμο. Αλλά όταν λέμε καθυζήσεις, φανταζόμαστε κάτι το οποίο είναι δραματικό. Εδώ μιλάμε για μεταβολές χιλιοστών, έτσι, δεν μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι τρομάζουν. Η εικόνα είναι αυτή η οποία προφανώς αναστατώνει αυτούς οι οποίοι το ζουν.
2: Ερώτηση. Άκουσα την δήλωσή σας, διάβασα τη δήλωσή σας με πολύ προσοχή. Παραπέμπεται στις μετρήσεις και στα στοιχεία και στην τοποθέτηση της Ελληνικό Μετρό. Λέτε ότι δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών της Ελληνικό Μετρό, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας και οι ζημιές είναι απολύτως αναστρέψιμες. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε κι εσείς ότι πρέπει να γίνουν αυτοψίες, όχι μόνο για τις παρατήρησεις όπως λένε οι κάτοικοι ότι έχουν γίνει ως τώρα, αλλά με μετρήσεις και όργανα και από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες, π.χ. από το Μετσόβιο, κύριε Σταχιάο.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι μετρήσεις με όργανα γίνονται συνέχεια. Δηλαδή υπάρχουν και δυτικοί σταθμοί που παρακολουθούν συνέχεια τη διέλευση μετροπόδικα και τις όποιες μετακινήσεις υπάρχουν, καθυζήσεις κτλ. Και στα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια. Αυτό γίνεται διαρκώς, δεν περνάει μετροπόδικας χωρίς να υπάρχουν αυτές οι καταγραφές. Οι καταγραφές αυτές λοιπόν έχουν κάποια όρια επιφυλακής, κάποια όρια συναγερμού. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση πέρασαν τα όρια συναγερμού και αυτό διαπιστώθηκε και με τις αυτές τις ζημίες, τις βλάβες αυτές που διαπιστώθηκαν στα κτίρια.
2: Άρα υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό σταμάτησε το έργο.
1: Το έργο σταμάτησε γιατί ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα με την έννοια ότι το γεωτεχνικό προφίλ, το εδαφικό προφίλ το οποίο συναντήσαν σε εκείνη την περίοδο στη διάνοιξη οι χειριστές του TBM είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο αναμενόταν.
2: Γιατί αυτό είναι ο μετροποντικάς, αυτό που μας είπατε, για να συνονόμαστε. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι tunneling boring machine.
2: Εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής, ότι όταν σχεδιάστηκε το εργό έγινε επίσκεψη σε όλα τα υπόγεια, πήραν από τις πολυδομίες τις άδειες των κτηρίων, υπάρχει πλήρης εικόνα του τι υπάρχει ως υπερκείμενο. Mm-hmm. Έχει γίνει γεωτεχνική μελέτη των εδαφών. Αυτό όμως το οποίο βρήκαν ήταν διαφορετικό από αυτό το οποίο... αυτό το οποίο είχαν καταγράψει προηγουμένως.
2: Κύριε Ταχιά, όμως φαντάζομαι είναι εύλογο. Δεν είναι εύλογο ότι δεν μπορεί τις μετρήσεις να τις κάνει μόνο ο ανάδοχος. Μπορεί να πάει και ένα κλιμάκι ο επιστημόνων να κάνει τον όποιο έλεγχο και να είναι ανεξάρτητο. Επίσης, οι κάτοικοι λένε ότι δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Τα έχουν ζητήσει από το Μάρτιο, έχουν ζητήσει να δουν τι βρίσκει η εταιρεία. Και αυτό είχε εύλογο, κύριε Ταχιά. Και εμένα, αν το σπίτι μου είχε ρογμές και κάποιος ερχόταν και μελετούσε τι έχει συμβεί, θα ήθελα να δω τι βρήκε. Δεν τους δίνουν, λένε οι ίδιοι, πρόσβαση. Γιατί να μην ερευνηθεί και από ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα?
1: Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση να δεχθούν υπόψη ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν. Τώρα, ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα δεν μπορεί να πάρει ο κάθε μηχανικό στα στοιχεία και να τα φαίνεται ξεκαθαριστά. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση. Εγώ δεν έχω αντίρρηση και νομίζω και η ελληνικό μετρό δεν έχει αντίρρηση. Και η οδηγία που έχουμε δώσει είναι να μην υπάρχει κανένα συνδυασμό να δώσουν σε όποιον μπορεί να διαβάσει τα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί. Αυτά δεν είναι στοιχεία που τα έχει μόνο ο ανάδοχος.
2: Δεν τα δίνουν πάντως, λένε οι κάτοικοι.
1: Η ελληνικό μετρό, κοιτάξτε, δεν μπορεί να πας να τα δώσει σε κάποιον ο οποίος δεν ξέρει τι παίρνει στα χέρια του.
2: Κύριε Ταχιά, όμως να σας πω κάτι. Αν εμένα το σπίτι μου είχε μία ρογμή ή μία καθίζηση, έστω και χιλιοστών όπως λέτε, πρώτον δεν θα ήθελα να κοιμήσω μέσα το παιδί μου.
1: Εάν υπάρχει...
2: Και δεύτερον, θα ήθελα να πάρω τα στοιχεία και να πάω σε έναν ανεξάρτητο πραγματογνώμονα με τη βοήθεια του κράτους. Όχι μόνος μου να πάω στο Μετσόβιο. Να έρθει η πολιτεία και να πει: ελάτε εδώ, κάντε κι εσείς μία ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Δεν είναι παράλογο, ούτε δύσκολο φαντάζομαι.
1: Ακούστε.
2: Είναι από το Μάρτιο αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Η πραγματογνωμοσύνη είναι μια διαδικασία που στην Ελλάδα προβλέπεται μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου.
2: Μάλιστα.
1: Κανένας δεν έχει την αντίρρηση, εφόσον υπάρχουν πραγματογνώμονες οι οποίοι θα ζητηθούν από το τεχνικό επιμελητήριο να τους δώσει τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη διάθεση ελληνικό μετρό, στη διάθεση του αναδόχου. Και τα έχει η ελληνικό μετρό. Mm-hmm. Έχει συγκεκριμένους κανονισμούς. Δεν περνάς χωρίς να υπάρχουν πρωτόκολλα κάτω από μια κατασκευή. Λοιπόν, δεν υπάρχει αντίρρηση να γίνει αυτό, αλλά. Τώρα, ελάτε να πάρετε καταγραφές τις οποίες κανένας δεν μπορεί να τις διαβάσει ή δεν ξέρει τι είναι αυτές.
2: Καλά, θα τις πάνε σε κάποιους μηχανικούς, κύριε Ταχιά. Εντάξει, προφανώς και εγώ δεν μπορώ να διαβάσω μια στατική μελέτη, αλλά ένας μηχανικός στον οποίο θα απευθυνθώ.
1: Για το μηχανικός, ο οποίος μπορεί να πάρει στα χέρια του αυτά τα στοιχεία, είναι ένας μηχανικός ο οποίος μπορεί να οριστεί επισήμως ως πραγματογνώμων από το τεχνικό επιμελητήριο.
2: Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημά μου? Από το Μάρτιο μέχρι τώρα έχει υπάρξει κάποια πρωτοβουλία του Υπουργείου της Πολιτείας να ενισχυθεί η έρευνα εκεί για να είναι σίγουροι και οι πολίτες ότι ισχύει αυτό στο οποίο παραπέμπετε κι εσείς? Η δήλωση της Αττικό Μετρό.
1: Καταρχάς, μιλάμε για την Αττικό Μετρό. Είναι ελληνικό μετρό.
2: Να.
1: Η Αττικό Μετρό έχει κατασκευάσει εκατοντάδες χιλιόμετρα σειράγων ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Μόνη εταιρεία η οποία έχει τόσο μεγάλη εμπειρία στον ελλαδικό χώρο και έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένους κανονισμούς. Από την πρώτη στιγμή παρενέβη. Έχει κάνει αυτοψίες στα κτίρια, mm-hmm. έχει κάνει καταγραφές όλων των κτιρίων και έχει δώσει εντολή στον ανάδοχο. Και ο ανάδοχος το έχει κάνει. Έχει επέμβει σε όσους θέλησαν να επιτρέψουν να επέμβει ο ίδιος ο ανάδοχος με δικά του ευθύνη και με δικές του δαπάνες. Ή έχει αναλάβει επίσης να πληρώσει όλους όσους θέλαν να κάνουν αποκατάσταση των κτιρίων τους με δικές τους δαπάνες. Τώρα. Από κάτω, αυτή τη στιγμή, έχει κατασκευαστεί η σύραγγα. Όταν παίρνει μετροπόντικα, δεν υπάρχει κενό από κάτω.
2: Mm-hmm.
1: Κατασκευάζεται την ίδια ώρα η σύραγγα. Η σύραγγα είναι κατασκευασμένη από κάτω.
2: Μάλιστα.
1: Στο σημείο που είναι σταματημένο ο μετροπόντικα, μάλιστα, στην κεφαλή του μετροπόντικα, υπάρχει συνεχής έγχυση αυτού του πολφού, ο οποίος εξισορροπεί την πίεση. Συνεχής, δηλαδή, διατήρηση της πίεσης, η οποία έρχεται και ισοσταθμίζει την πίεση των υπερκειμένων κτηρίων.
2: Για να μην υπάρχει ζήτημα.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτημα, ούτε είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο.
2: Αυτό επίσης έρχεται σε αντίθεση με τη μαρτυρία των κατοίκων, οι οποίοι λένε ότι οι ρογμές αλλάζουν από μέρα σε μέρα ή από εβδομάδα σε εβδομάδα.
1: Σου πω ότι επειδή έχουμε κάνει και μακροσκοπικό έλεγχο και το έχω δει και ο ίδιος, κάποιες από τις ρογμές οι οποίες βγαίνουν στις φωτογραφίες είναι ρογμές οι οποίες από ό,τι φαίνεται και στο Google Earth προϋπήρχαν του 25 από το 2026.
2: Άρα μισό λεπτό, τι λέτε κύριε Ταχιά, ότι ψεύδονται οι πολίτες?
1: Δεν λέω ότι ψεύδονται, λέω ότι πολλές φορές οι πολίτες κάτι το οποίο το έκανε στην καθημερινότητά τους ξαφνικά το αναγνωρίζουν ως πρόβλημα που προκλήθηκε τώρα. Λοιπόν, είμαστε απολύτως ανοιχτοί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά πάντοτε πρέπει να γίνεται με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν. Και το πώς χειρίζονται γεωτεχνικά τέτοια ζητήματα κατασκευής σειράγκων το ξέρουν ελάχιστη μηχανική.
2: Κύριε Ταχιάο, να σας κάνω μία ανθρώπινη ερώτηση. Εσείς είστε και μηχανικός, αν θυμάμαι σωστά, έτσι δεν είναι? Θα κοιμόσασταν εύκολα σε ένα σπίτι που βλέπετε καθίζεις, ωραία, χιλιοστάλλεται? Εσείς το δέχομαι, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Ρογμές, παραμορφώσεις στα κουφώματα, με ένα μέτρο που έχει σταματήσει μήνες εξ αυτού του λόγου, θα κοιμόσασταν εύκολα? Μήπως πρέπει να υπάρξει και πρόνοια, μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον, για αυτούς στα σπίτια των οποίων υπάρχει ζήτημα?
1: Κοιτάξτε, σας ξαναλέω ότι από την ώρα που έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέρασει από κάτω με το πόδι, κασικά να μην καταγραφούν κάποιες μετακινήσεις. Υπάρχουν μετακινήσεις οι οποίες γίνονται αποδεκτές και μετακινήσεις οι οποίες αρχίζουν και χτυπάνε το καμπανάκι στο κερμό. Αυτό χτύπησε τώρα.
2: Γι' αυτό σας λέω, επειδή χτύπησε. Μήπως πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τους ενίκους των διαμερισμάτων που έχουν ζήτημα?
1: Ανάγκη αυτό, όταν χτυπάει, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κατάρρευση μιας οικοδομής ή ένα δραματικό πρόβλημα για οποιαδήποτε κατασκευή.
2: Εσείς θα κοιμόσασταν μέσα με την οικογένειά σας?
1: Φυσικά θα κοιμόμουν. Απλώς και εγώ δεν είχα την απέτηση που αυτοί που έχουν πολύ σωστά οι κάτοικοι να έρθουν και να μου εξηγήσουν τι συμβαίνει. Και νομίζω ότι έχουν γίνει αυτοψίες και έχουν γίνει επισκέψεις σε όλα τα κτίρια από τους εκπροσώπους της Αναδόχου Εταιρείας και της Ελληνικό Μετρό. Τώρα, εάν κάποιοι δυσπιστούν στα όσα έχουν ακούσει ή δεν τους ικανοποιούν οι απαντήσεις, εδώ είμαστε για να υπάρξουν και περισσότερες εξηγήσεις. Δεν έχει κανένα αντίρρηση για αυτό.
2: Θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο να γίνει και μία επιπλέον έρευνα από ανεξάρτητους επιστήμονες?
1: Καμία αντίρρηση. Κοιτάξτε, σας ξαναλέω την δικιά μου πεποίθηση και επιτρέψτε μου να επιμένω σε αυτό, ότι οι μηχανικοί οι οποίοι να γνωρίζουν καλύτερα τα ζητήματα αυτά από τους μηχανικούς σε Ελληνικό Μετρό δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι ίδιοι είναι οι ίδιοι μηχανικοί οι οποίοι πηγαίνουν και στο Τελ Αβίβ, ας πούμε, για να συνδράμουν στη διάνοιξη των συνάγκων εκεί. Είναι οι ίδιοι μηχανικοί οι οποίοι δουλεύουν και σε ξένα έργα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Η δε εταιρεία η οποία κάνει αυτή τη στιγμή την διάθεση με μετροπόλεις είναι η εταιρεία η οποία είναι διεθνής.
2: Δεν αμφισβητεί κανείς την επιστημοσύνη, ούτε χρεώνει κανείς πρόθεση. Έτσι, προς Θεού να είναι ξεκάθαρο. Το είπα και πριν, το ξαναλέω. Από την άλλη, είναι εύλογο το αίτημα των κατοίκων να ελεγχθεί και από ένα ανεξάρτητο επιστημονικό όργανο. Να σας πω επίσης, θα τα έχετε δει, ότι στον τύπο τα ρεπορτάζ αυτά περιλαμβάνουν και δηλώσεις καθηγητών του Πολυτεχνείου που λένε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Εδώ πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες μελέτες. Όταν είσαι κάτοικος και ακούς έναν πανεπιστημιακό να στο λέει.
1: Έχω διαβάσει πάρα πολλές δηλώσεις. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές αυτές τις δηλώσεις έχουν ένα θεωρητικό υποβαθρό χωρίς να βασίζονται σε γνώση των πραγματικών περιστατικών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτή.
2: Μα γι' αυτό λέμε να πάνε εκεί να έχουν γνώση των περιστατικών.
1: Αν ήμουν καθηγητής πανεπιστημίου δηλαδή, ή με οποιαδήποτε ιδιότητα, πολύ δύσκολα θα έβγαινα σε τηλεόραση και θα μιλούσα για κάτι του οποίου δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά. Νομίζω ότι οι θεωρητικές κουβέντες δεν βοηθούν. Μόνο ότι τρέφω εκτίμηση στους ανθρώπους που είδα να βγαίνουν στην τηλεόραση. Είναι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με την Ελληνικό Μετρό. Έχω ζητήσει από την Ελληνικό Μετρό να τους καλέσουν οι μηχανικοί και να τους ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και νομίζω ότι θα επικοινωνήσω μαζί τους και σήμερα κιόλας. Δεν νομίζω ότι. Είναι πάρα πολύ εύκολο κανένας να διαχειρίζεται τον κόπο των ανθρώπων. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βγάλεις από το μυαλό αυτό.
2: Κύριε Ταχιάο,
1: το δεύτερο ρόλο είναι πολύ πιο εύκολο για όποιον θέλει να παίξει το πρώτο παιχνίδι να το κάνει. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελληνικό Μετρό, η Αττικό Μετρό, να βλέπει ότι υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο και να προχωρήσει σε διάθεση σύναγκας ώστε αψηφώντας το ζήτημα.
2: Έχει αρμοδιότητα να εισηγηθεί εκένωση κτηρίων ή ιατρικό μετρό?
1: Φυσικά.
2: Μάλιστα.
1: Φυσικά.
2: Και δεν συντρέχει τέτοιο λόγο, λέτε.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Στη γραμμή 2 ή 3, δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, κύριε Ταχιάου, σας ευχαριστώ και πάλι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις εξελίξεις γύρω από αυτήν την ιστορία. Προφανώς όχι παίζοντας με το φόβο των ανθρώπων, αλλά ίσα-ίσα προσπαθώντας να δώσουμε απαντήσεις σε εύλογη ανησυχία. Εσείς θα μένατε μέσα, εγώ σας ομολογώ, δεν θα μένα με το παιδί μου που είναι 6 ετών μέσα σε ένα σπίτι με ρογμές.
1: Θα λέω κάτι που παρακαλώ πάρα πολύ να με καταλάβετε. Δεν αρκεί να είσαι ειδικός. Πρέπει να ξέρει και τα πραγματικά περιστατικά. Ένα ειδικό που ξέρει τα πραγματικά περιστατικά μπορεί να μιλήσει.
2: Άραστε.
1: Άρα λοιπόν η κουβέντα μπορεί να γίνει από τη μεριά τη μετρό με του ειδικού που γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά και από την άλλη μεριά με του ειδικού που πρέπει να μάθουν τα πραγματικά περιστατικά.
2: Σύμφωνοι. Και να πάει και το ΤΕΕ να εκπονήσει μια ανεξάρτητη μελέτη και είναι κρίμα που δεν έχει γίνει από το Μάρτιο μέχρι τώρα αυτό, γιατί ενδεχομένω θα ησύχαζε και του κατοίκου αφού τα πράγματα είναι όπω τα παρουσιάζει, χωρί περαιτέρω κίνδυνο δηλαδή η ιατρικό μετρό. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Ταχιάου. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα
2: σας. Από το Υπουργείο Υποδομών, υφυπουργός ο κύριος Ταχιάος, για αυτήν την ιστορία. Πολύ πολύ σύντομα και με υπέρβαση χρόνου και απολογούμε στο Βασίλη Ντέτσικα που έρχεται με το δελτίο. Θυμηθείτε, Σάββατο 18 Ιουλίου, η Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοτζιά στις 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα και αύριο. Καλημέρα σας.
3: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 4 βουλευτές, στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη, είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Οι 3 κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ο 4ος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο αρχείο τέθηκαν καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη ενεργεία βουλευτών. Τέταρτη σύλληψη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για νεαρό Έλληνα περίπου 25 ετών, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου. Σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, αύριο είναι πιθανό να εξαρτητοποιηθούν Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας. Η υπογειοποίηση του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου από το νέο φάληρο στο λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έργο απόλυτης χρησιμότητας, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως είπε, το τμήμα αυτό θα σκεπαστεί, θα γίνει νησίδα πρασίνου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ ανέφερε ότι θα ενοποιηθεί η πόλη, θα διευκολυνθεί το λιμάνι αλλά και ο Κηφισός. Στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένη 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρότητα σε τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο Πολυγύρου Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους 28χρονη μητέρα και η αδελφή της 6 μηνών, αλλά και ο πατέρας, ο οποίος υπέκυψε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 νεκροί και 19 τραυματίες σε πυρκαγιά σε ορφανοτροφείο σε προάστιο του Αλγερίου. Στα αθλητικά, παίκτη του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο 25χρονος power forward Jeremiah Robinson Earl. Στην Αθήνα, για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος αστέρας Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι
1: γύρω. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 νεκροί και 19 τραυματίες σε πυρκαγιά σε ορφανοτροφείο σε προάστιο του Αλγερίου. Στα αθλητικά, παίκτη του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο 25χρονος power forward Jeremiah Robinson Earl. Στην Αθήνα, για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος αστέρας Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο

0: ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pep, κοκιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Σε μια ώρα που είναι για όλα τα γούστα. 12 και 6 είστε στο Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία, χωρίς τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Σήμερα το έχουμε ξαναπεί αυτό. Υπάρχουν κάποιες ανηλυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις που πρέπει να περιωθούν εντός ημέρας. Οπότε σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα θα τον αφήσουμε να τις ολοκληρώσει. Και από Τρίτη, καλώς ηχότη των πραγμάτων, θα τα ξαναπούμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ευτυχώς εδώ στο κτίριο εμείς πάμε καλά. Δεν υπάρχουν τερωγμές, ούτε θέματα. Βέβαια θα μου πεις σε εσάς δεν φτιάχνουν μετρό. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος. Εδώ ένα λεωφορείο έχουμε απ' έξω που περνάει, κάποια ταξί, κάποια εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα από την Ανδρέα Συγκρού. Δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ακόμα. Κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί πώς θα περάσει η ζωή, Δημήτρη μου, δεν γίνεται διαφορετικά. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Τώρα, αν είστε και κάτοικος Κυψέλης και έχει το σπίτι τίποτα ρογμές, καλοδεχούμενοι να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε την εμπειρία σας. radio@parapolitika.gr, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Ακούσατε προηγουμένως και την Νίκη και τους άλλους συναδέλφους βεβαίως. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρό θέμα και η Δημοτική Αρχή αυτή την ώρα συναντάται με τους κατοίκους της Κυψέλης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ φυσιολογικό, θέλω να πω, να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις ρογμές σε τείχους, δοκάρια, πόρτες, παράθυρα και πλακάκια, θέλω να πω, να κουνιούνται όλα αυτά. Για τα πλακάκια το από αυτό. Αν και καμιά φορά συμβαίνει στα σπίτια. Και στο δικό μου ένα πλακάκι έχει φύγει λίγο. Στην κουζίνα εκεί. Αλλά δεν είναι για άλλους λόγους αυτό. Το παίρνουμε κάπως έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο. Διότι, ξαναλέω, οι άνθρωποι είναι ανάστατοι αφενός. Αφετέρου υπάρχει η ελληνικό μετρό που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας. Είναι σε εξέλιξη και μια τεχνική διερεύνηση. Έχει υπάρξει ταυτοχρόνως και κατεπήγουσα προκατακτική από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Θα δούμε όλο αυτό που θα καταλήξει. Το λέω υπό την έννοια ότι επειδή είχαμε πρόσφατα και κάποια περιστατικά που μας φέρουν κάποιες μνήμες όχι πάρα πολύ καλές, είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καρύδη και θα τα δούμε αναλυτικός και διεξοδικός. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, παιδιά, της ημέρας, ενώ οι περισσότεροι από εσάς ετοιμάζεστε το λιγότερο για πουσουκού, κάποιοι άλλοι για περισσότερες διακοπές, έχουμε διώξεις. Τα ακούσατε προηγουμένως και με την Ιωάννα Μάνδρου. Διώξεις αφενός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και από την άλλη, αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που μπήκαν οι περιπτώσεις τους στο αρχείο. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, έχουμε κατηγορούμενους πια τους κύριους Σκρέκα Μπουκόρο Σενετάκη και την κυρία Παπακώστα. Αντιθέτως, για τους πρώην υπουργούς Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Καραμαλή, η δικογραφία έχει τεθεί στο αρχείο. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε καλεσμένο σήμερα τον κύριο Μάκη Βορύδη. Τυχαίο είναι αυτό, βέβαια. Η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί.

0: Τι θα πούμε και το εκλογικά, θα πούμε και για την αυτοδυναμία, θα πούμε και για το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται. Όπως είπα όμως, επειδή έχουμε αυτή την πολύ σοβαρή εξέλιξη που μας έρχεται από την Κυψέλη, θέλω να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Καρύδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ.
0: Για τον κόσμο τώρα που έχει ανοίξει το ραδιόφωνο του και έχει ακούσει το θέμα που έχει φουντώσει πολύ από χθες, θέλω να μας βοηθήσετε. Είναι αναμενόμενη αυτή η εικόνα σε αρκετά σπίτια την ώρα που φτιάχνετε μέτρο κοντά στην περιοχή, για να το πούμε έτσι απλά?
1: Κοιτάξτε, αναμενόμενη προφανώς δεν είναι, αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια πράγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θέλω να πω το εξής, ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο, δηλαδή για οποιαδήποτε επέμβαση και οποιοδήποτε συμπέρασμα οφείλουμε να περιμένουμε λίγες μέρες. Δηλαδή το εκτιμώ ότι το μέγιστο μπορεί να είναι από μια εβδομάδα έως 10 μέρες για να δούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο αυτό, διότι εδώ το έδαφος είναι αυτό που προκαλεί το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή είναι ένα ελαστικό σώμα με, ας πούμε, λόγια μηχανικής, το οποίο κατά μεγάλο ποσοστό είναι εμποτισμένο και με νερό. Γιατί? Διότι έχουμε δύο παλιά ρέματα τα οποία τα έχουμε καλύψει. Είναι αυτό της Ευελπίδων και το άλλο της Φωκίωνος Νέγρη, που κατέβασαν από τα Τουρκοβούνια. Δηλαδή η αρχή του, αν το δούμε, έχει ρέματα που φτάνουν εκεί και τα έχουμε καλύψει. Και μεταξύ αυτών είναι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Επομένως, συνδυασμός μαλακού εδάφους που είναι κυρίως μπαζώματα που κατέβηκαν παλιότερα από το βουνό, τα νερά, το ανώμαλο του υπόγειου βραχώδους υποβάθρου, δηλαδή δεν είναι παντού σταθερό το πάχος του μαλακού εδάφους, αλλού είναι μεγαλύτερο, αλλού μικρότερο. Εξού και όταν βλέπουμε ένα κτίριο που έχει πάθει μια άλφα ζημιά, δεν σημαίνει ή δεν έχει πάθει ότι το διπλανό του είναι κατά αναλογία. Ναι. Πρέπει κάθε ένα κτίριο να ελεγχθεί και να πώς το λένε, τεκμηριωθεί, θα έλεγα, η σημερινή του κατάσταση.
0: Οι άνθρωποι δηλαδή όμως που ζουν εκεί τώρα, κύριε καθηγητά, είναι ασφαλείς? Τώρα εγώ ρωτώ απλοϊκά πράγματα, ενδεχομένως να ακούγονται και κάπως αφελείς αυτές οι ερωτήσεις, αλλά επειδή έχουμε δει πολλά σε αυτή τη χώρα. Οι άνθρωποι είναι ασφαλείς αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ θεωρώ ότι προφανώς δεν μπορώ εγώ να πω αυτή τη στιγμή από μακριά, χωρίς να ελέγξω ένα το κτίριο.
0: Σωστά.
1: Αν είναι ή δεν είναι. Όμως ένας μηχανικός, και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς και έμπειρους μηχανικούς, θα μπορούσε να ή να συμβουλεύσει τους ιδιοκτήτες ότι κοιτάτε να δείτε, δεν υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μεγάλη πιθανότητα να συμβεί οτιδήποτε.
0: Άρα να πω κάτι, συγγνώμη που ρωτώ. Η ελληνικό μετρό πώς διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας, αν δεν έχουν γίνει προηγουμένως έλεγχοι? Πώς το λέει αυτό?
1: Κοιτάτε, εγώ δεν μπορώ να κρίνω και δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη θέση να πω οτιδήποτε.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι για να το πει κανείς αυτό πρέπει να υπάρξει έλεγχος από ένα μηχανικό. Καλά το καταλαβαίνω αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορώ εγώ ή οποιοδήποτε να πει από μακριά ότι ξέρεις είναι ασφαλές ή δεν είναι.
0: Θέλει πρώτα να γίνει έλεγχος στο κτίριο και μετά να διαβεβαιώσει ή να μην διαβεβαιώσει.
1: Ποια είναι η κατάσταση? Προσέξτε, τα κτίρια αυτά γενικώς θεωρώ ότι είναι καταπονημένα. Δηλαδή είναι γυρασμένα. Κανείς δεν θα πει ότι δεν είναι, αφού είναι της ηλικίας 60 χρονών και πάνω, είναι της δεκαετίας του 60.
0: Δεν είναι νεόδημητες πολυκατοικίες σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι με τους τότε κανονισμούς,
0: μάλιστα,
1: με τα τότε υλικά, με την τότε, ας το πούμε, έξαρση της ανοικοδόμησης και οτιδήποτε ακολουθούσε αυτή την τακτική. Το δεύτερο είναι ότι γεράζει το κτίριο πολύ πιο γρήγορα όταν είναι πάνω σε μαλακό έδαφος με νερά από ότι σε ένα βραχώδες έδαφος, λόγω των καθυζήσεων κλπ. Που υπάρχουν. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα ήδη στα κτίρια.
0: Μάλιστα.
1: Και επιπλέον το Μέτρο Πόντικας, μην νομίζετε ότι πριν γίνουν αυτές οι ρογμές και οι καθυζήσεις δεν έκανε δονήσεις στα κτίρια και έτσι δεν καταπονούνται κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αυτά που είπα από μόνα τους δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ρογμές και έχουμε προβλήματα.
0: Δεν μπορεί και να επαναπαύεται κανείς.
1: Ατρίζονται αυτά τα προβλήματα λόγω προηγούμενης, ας το πούμε έτσι, λόγω προηγούμενου ιστορικού.
0: Είστε σαφείς, δηλαδή, είστε σαφείς, κύριε Καρύβη.
1: Ένας άνθρωπος, εντάξει, πώς λέγαμε με τον κορονοϊό, ότι είχε προβλήματα υγείας. Ναι. Το θυμάμαι, ήδη λέει, αυτός πέθανε, λέει, γιατί είχε ήδη προηγούμενα προβλήματα υγείας. Και ήρθε και ο κορονοϊός και τον αποτελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν θέλω να πω τέτοια extreme περίπτωση.
0: Είστε όμως σαφής και ξεκάθαρος σε όλα όσα είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε και οι έλεγχοι τι θα δείξουν και το φαινόμενο πώς θα πάει. Γιατί όπως είπατε, οι ρογμές δεν είναι όλες του ιδίου, ας πούμε, βεληνικούς. Το λέω εγώ έτσι κάπως με δικά μου λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Όχι, ήθελα να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Ότι οτιδήποτε πρέπει σήμερα να γίνει ένας λεπτομερής έλεγχος και να γίνει πλήρης καταγραφή και αξιόπιστη καταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Των ρογμών.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι με ένα μολύβι θα γράψουν πάνω στον τοίχο που τελειώνει η ρογμή και θα μετρήσουν το μέγιστο εύρος και την ημερομηνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σε μια εβδομάδα 10 μέρες να συγκρίνουν, να δουν αν προχώρησε ή δεν προχώρησε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρύβη. Να είστε καλά. Χαιρετούμε. Νομίζω πήραμε χρηστικότατες πληροφορίες, γιατί πέρα από αυτά που λέμε και δεν λέμε, σημασία, παιδιά, έχουν οι πράξεις, έτσι, επιτοπίως τι γίνεται. Οπότε θα το δούμε το θέμα αυτό. Μέσα σε όλο, Δημήτρη μου, ξεχάσαμε ότι έχουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας. Πριν από λίγη ώρα να πούμε ότι είχαμε ακόμα μία σύλληψη που αφορά στην δολοφονική ενέργεια που έγινε πριν από μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη και έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Το λέω αυτό γιατί η κόρη της πήρε εξιτήριο χθες και ακούσαμε συγκλονιστικές δηλώσεις γύρω από αυτό. Ξεχάσαμε να πούμε επίσης για τον αγώνα χθες που τον έβλεπε όλος ο κόσμος πέρα από μένα. Δώσ' το λίγο. Το ζει ο άνθρωπος, τι να κάνεις, έτσι είναι. Αργεντινή ή Ισπανία θα είναι οι δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν. Η Αγγλία, όπως το πει, εδώ πήγε κουβά. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, έτσι είναι, παιδιά, η μπάλα. Για άλλους γυρίζει καλά, για άλλους δεν γυρίζει καλά. Με αυτά και με αυτά θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση. Περιμένω τα μηνύματά σας. Προηγείτε το διάλειμμα.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διελύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ακούτε Ionian FM

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτισαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο

Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα, εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα σας

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, 12 και 25, λέει το ρολόι στο στούντιο των Παραπολιτικών. Όπως προείπα, ήταν γραφτό να είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο ο κύριος Μάκης Βορύδης. Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε?
0: Το παλεύω εδώ.
1: Χωρίς
0: τον κύριο Φουσκίδη είναι λίγο δύσκολο για μένα.
1: Καταλαβαίνω, θα τα απεξέλθω.
0: Δυσκολεύομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα κάνω ό,τι
1: καλά
0: μπορώ.
1: Θα πάει, καλά θα πάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάπως, ενώ δεν το είχαμε συνεννοηθεί, το σημερινό το είχαμε συνεννοηθεί. Δεν είχαμε συνεννοηθεί όμως.
1: Δεν είχαμε προβλέψει την ωραία αυτή εξέλιξη.
0: Δεν είχαμε προβλέψει. Για τον κόσμο τώρα που έχει μπει στην ακρόαση, να πούμε ότι είχαμε νεότερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων. 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι διώκονται από ό,τι διαβάζω για πλημεληματικού χαρακτήρα υποθέσεις, και οι υπόλοιπες υποθέσεις έχουν μπει αρχείο. Ξεκινώ με το σχόλιο σας. Θυμίζω ότι πριν από λίγα λεπτά έβλεπα ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σπυρόπουλο. Το λέω τυχαία τώρα γιατί αυτό έβλεπα. Είναι τα πρώτα λεπτά αντιδράσεων, που έλεγε ότι ακόμα δεν έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν υπόδικοι μέσα στην κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάμε να καταλάβουμε τι έχουμε να καταλάβουμε. Θυμίζω λίγο δεδομένα υποθέσεων. Χαμός και πανικός, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αριθμός 13.
0: Αρχικός.
1: Σωστά.
0: Με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν είναι όλες υποθέσεις του ίδιου της ίδιας βαρύτητας.
1: Αφήστε τον Πρωθυπουργό τώρα. Να δούμε δεδομένα, κρύα, νούμεράκια.
0: Θα δούμε όλα, κύριε Βορύδη.
1: Νούμεράκια. Να δούμε τη δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα κάνουμε μία μικρή αξιολόγηση.
0: Φαντάζομαι την αναγνωρίζετε.
1: Βέβαια, θα σας πω τώρα την αναγνώριση, αμέσως έρχεται παρακάτω η αναγνώριση. Αλλά να σας δώσω λίγα δεδομένα. Γιατί έχει σημασία να τα θυμηθούμε αυτά. 13 βουλευτές. Εκ των 13 βουλευτών, οι δύο, όχι για κονδύλια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για κονδύλια άλλα, αλλά και αυτοί εμπλεκόμενοι. Και δύο πρώην υπουργοί. Ο κύριος Λιβανός, θυμίζω, και η κυρία Ραμπάτζη.
0: Σωστά.
1: 13 και 2, 15. Σωστά. Μάλιστα. Χαμός, υπόδικη, γενικευμένη διαφθορά, η Νέα Δημοκρατία που έχει οργανώσει το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ δισεκατομμύρια. Σωστά. Αυτά δεν ήτανε. Αυτά ήτανε. Πάμε τώρα. Μετά τα αυτά, τι σας έλεγα τότε? Σας έλεγα, έχω δει τις δικογραφίες. Πού τις είδα? Τις είδα γιατί είχα να κάνω ως βουλευτής ποινική αξιολόγηση των δικογραφιών στα πλαίσια της άρσης των ασυλιών και της προκαταρκτικής εξέτασης που πρότεινε η αντιπολίτευση.
0: Να πω κάτι. Εσείς το είχατε πει από την αρχή, γι' αυτό και κάποιες μπήκαν αρχείο, κάποιες υποθέσεις.
1: Πάμε τώρα.
0: Ναι. Σύμφωνα μέχρι εδώ.
1: Όχι, το σύμφωνα εκ του αποτελέσματος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έρχεται λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Είπαμε το δεδομένο. Πάμε να δούμε τι βγαίνει σήμερα πια. Σήμερα. Οι δύο υπουργοί, με την έκθεση του Χεροπούλου, που δέχτηκαν πρόταση για σύσταση προκαταρτικής να είναι ύποπτη για τέλεση αξιοπίνων πράξεων, οι δύο υπουργοί. Έκθεση του Χεροπούλου, μηδενική ζημία. Πάει αυτό. Οι δύο βουλευτές, όχι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αρχιοθέτηση. Πάει και
0: σε ποιους αναφέρεστε τώρα για την αρχιοθέτηση?
1: Αθανασίου.
0: Αθανασίου και Χατζηβασιλείου.
1: Σωστά.
0: Έτσι, πάει για αυτό. Να λέμε και τα ονόματα των ανθρώπων.
1: Οι 11, μετά την έκθεση του Χεροπούλου, οι 7, αρχιοθέτηση.
0: Μιλάμε για τους κύριους Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη,
1: μάλιστα,
0: Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη,
1: μάλιστα,
0: και Καραμαλή, όπου να θυμίσω και κάτι άλλο,
1: μάλιστα,
0: πολιτικό τότε, είχαμε την πρόθεση του κυρίου Καραμαλή να μην είναι ξανά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να βλέπουμε και τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς των αξιοτήμων δικαστικών λειτουργών. Διότι
0: καλά,
1: όταν λέω...
0: είναι βέβαια και πολιτικές αποφάσεις τώρα, έτσι.
1: Πάμε,
0: όταν αποφασίζεις να μείνεις ξανά υποψήφιος.
1: Πάμε να δούμε τώρα. Λέω εγώ λοιπόν, και τώρα τι έχουμε? 4. Τα ποσά τα ξέρετε κατά την έκθεση τη Χεροπούλου.
0: Τώρα λέμε για τους κυρίους Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη,
1: ναι,
0: και Παπακώστα.
1: Θυμάστε τα κακουργήματα που είχαμε, κακουργήματα.
0: Ναι, τώρα...
1: ναι, δεν έχουμε κανένα κακούργημα. Πάντα κακουργήματα. Πάμε τώρα. Εδώ. Για να δούμε λοιπόν τώρα πόσα είναι τα ποσά. Θυμάστε την κυρία Παπακώστα που της λέγανε ότι είναι κακούργημα? 7.500.
0: Είναι πλημέλημα.
1: Μάλιστα. Όμως. Θυμάστε τον κύριο Σκρέκα. Πόσα λεφτά είναι ο κύριος Σκρέκας κατά την έκθεση του Χεροπούλου?
0: Ναι.
1: 733 ευρώ. Κύριος Συνετάκης, λέω για τους παραπεμπόμενους. Είναι οι παραπεμπόμενοι.
0: Mm-hmm.
1: Κύριος Συνετάκης, 2.300. Κατά την έκθεση του Χεροπούλου. Άρα ακούστε τι ωραία τα λέμε τώρα, ότι εδώ ένας βουλευτής είχε πρόθεση να βλάψει το ελληνικό δημόσιο και να προξενήσει την απόφαση στο όποιο όργανο του ΟΠΕΚΕΠΕ να βλάψει το ελληνικό δημόσιο και τα ευρωπαϊκά κονδύλια κατά 733 ευρώ. Αυτά για τους παραπεμπόμενους.
0: Θα καταπέσουν αυτές οι κατηγορίες στο δικαστήριο.
1: 100%. Αλλά ακούστε το ωραίο. Όταν λέω ότι εδώ, για να αναρωτηθούμε, τι είδος εργασία είναι αυτή που συντελείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δύο λεπτά. Διότι εδώ διαπομπεύεις πολιτικούς. Διαπομπεύεις και διακινδυνεύεις καριέρες.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Υπουργέ,
1: ο κύριος Καραμαλής βγήκε και έκανε δήλωση μετά από αυτή την υπόθεση ότι δεν θα ξανασχοληθεί.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Η κυρία Παπακώστα είπε να δούμε. Και τώρα λέμε αν είναι 7 χιλιάρια και κάτσε να δεις τι γίνεται.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τυπικά διεξάγει έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχήμα πάτης, στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολικών
1: Διαγγείλων. Έτσι διεξάγει την έρευνα με αυτό το υλικό, με αυτά τα αποτελέσματα διεξάγει.
0: Εσείς έχετε πει από την αρχή ότι κάνει έτσι και αλλιώς πολιτικό ακτιβισμό.
1: Με αυτά τα αποτελέσματα διεξάγει.
0: Θα το συνεχίζετε και
1: λέω,
0: το πιστεύετε.
1: Με αυτά τα αποτελέσματα διεξάγει. Οι δικαστικοί λειτουργοί δεν αξιολογούνται. Τι είναι κάτι θεοί οι οποίοι άμα πούνε μια κουβέντα πέφτουμε και προσκυνάμε. Επειδή εγώ είμαι στα ποινικά δικαστήρια, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά είναι που έχουμε διαφωνίες. Έχουμε διαφωνίες οι δικαστές μεταξύ τους, έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά όλα αυτά πρέπει να αξιολογούνται. Και όταν έχεις απέναντί σου ανθρώπους που ξέρεις ότι μια τέτοια παραπομπή θα αξιοποιηθεί πολιτικά, δεν το σκέφτεσαι ότι δύο λεπτά, ρε παιδιά, αφού θα έρθει μια έκθεση του πραγματογνώμονα μου, αυτού που όρισα εγώ ως ειδικό επιστήμονα. Την κυρία Τιχεροπούλου δεν την όρισε η κυβέρνηση, την όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν περιμένεις να πάρεις αυτή την έκθεση, ώστε αντί να μας στείλεις 13 και 2, 15, ενδεχομένως να μας στείλεις 4. Και αντί να λέμε για τα εκατοντάδες εκατομμύρια, να πούμε ότι παιδιά ξέρετε αυτή είναι μια ιστορία που μπορεί να υπάρχει κάτι κανένα 10.000. Γιατί δεν το περιμένεις αυτό. Η περίφημη αντιπολίτευση που έσπευσε να κάνει δηλώσεις θεωρώντας ότι αυτοί όχι απλώς είναι ένοχοι, όχι απλώς έχουν καταδικαστεί, παρά λίγο να τους κρεμάσουμε κιόλας. Τώρα τι έχει να μας πει η κύρη της αντιπολίτευσης.
0: Πάντως και σήμερα υπόδικου σας.
1: Άρα τα ίδια. Καταλάβατε γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Να πω, δεν ξέρω αν
1: αντί να βγαίνουν και να κάνουν ανακοίνωση ονομαστική. Κύριε Τσιάρα, συγγνώμη. Κύριε Μηταράκη, συγγνώμη, ονομαστική ανακοίνωση. Να ξεκινάνε ένα-ένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να λένε στον έναν πίσω από τον άλλο συγγνώμη. Και για τους υπόλοιπους τους 4 να πουν αλλά επειδή βλέπουμε ότι γίνεται και αυτό.
0: Να πω όμως κάτι.
1: Βλέπουμε ότι γίνεται και αυτό, να επιφυλαχθούμε και για σας.
0: Επειδή όμως διαβάζω την ανακοίνωση του Πασόκ και τώρα αυτό που λέω είναι επίσημο, δεν είναι απλώς ενός τελέχους. Σας λένε ότι πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη βουλευτές και κυβερνητικούς αξιωματούχους.
1: Επιμένουμε.
0: Δηλαδή. Μισό λεπτό. Να διώκονται ακόμα και για πλημέλημα. Να σας ζητήσουμε συγγνώμη, αυτό λένε.
1: Ναι. Συγγνώμη θα μας ζητήσουν έναν-έναν. Ναι. Για όλους αυτούς που λιδόρησαν.
0: Μήπως είναι αλαζονικό, για, κύριε Βορύδη.
1: Για έναν-έναν που λιδόρησαν. Ναι. Για έναν-έναν που έσβεσαν να τον χαρακτηρίσουν συμμορία. Για έναν-έναν. Mm-hmm. Για το Μηταράκι. Θα πάνε στο Μηταράκι και θα του πούνε. Κύριε Παναγιώτη Μηταράκι. Λυπούμαστε γιατί είμαστε αμετροεπείς. Γιατί στην προσπάθειά μας να αποκομίσουμε πολιτικά ωφέλη δεν τηρούμε τα στοιχειώδη, τα ελάχιστα όχι του πολιτικού πολιτισμού, των νομικών δεδομένων. Ωραία. Δηλαδή το τεκμήριο αθωότητας.
0: Να πω όμως κάτι άλλο κι εγώ. Επειδή σας ακούμε πολύ προσοχή όλη αυτή την ώρα και σωστά λέτε για την αντιπολίτευση. Θέλω να έρθουμε όμως λίγο και στα δικά σας και στην δική σας διαχείριση που έγινε. Θυμάμαι ήταν κοντά μέρες του Πάσχα, πάλι σας είχαμε φιλοξενήσει εδώ με το Θανάση και τότε ήταν ακόμα, δεν ξέρω αν είχε κλείσει 24ωρο η υπόθεση, γιατί είχε πάλι τύχει να είστε εδώ και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Είχε βγει ο κύριος Μητσοτάκης με μια συνέντευξη και είχε ανοίξει τότε και η συζήτηση για συμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Άνθρωποι, αυτοί που λέτε τώρα, συνάδελφοί σας, είχαν πει ότι ετοιμάζονται να αποδεχτούν την πρόταση για να παραπευθούν σε προανακριτική. Και η δική σας γραμμή δεν ήταν ιδιαίτερος καθαρή. Πώς βιαστήκατε
1: Η απάντηση λοιπόν εγώ, γι' αυτό και τι λέω εγώ σε αυτά.
0: Εσείς είχατε βέβαια τη δική σας γραμμή, αλλά δεν ήταν η γραμμή της κυβέρνησης, για να το πω έτσι.
1: Τι λέω εγώ σε αυτά. Εγώ λέω αυτά που είπα και στην αναθεώρηση του 86 τώρα. Όταν συζητήσαμε το θέμα της αναθεωρήσεως του 86 για την ευθύνη των υπουργών, τι είπα. Είπα ότι η Βουλή πρέπει να αποφασίσει να κάνει τη δουλειά της. Η δουλειά της δεν είναι να πετάει ο ένας λάσπη στον άλλον. Δεν είναι αυτή η δουλειά της. Η δουλειά της είναι να κάνει μια ψύχρεμη και νυφάλια αξιολόγηση των ποινικών δεδομένων.
0: Το Μαξίμου έκανε τότε ψύχρεμη αξιολόγηση των ποινικών δεδομένων, κατά τη γνώμη σας.
1: Ακούστε. Εκεί λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε μπροστά στο εξής.
0: Απολογούμενοι όλοι.
1: Βρέθηκε μπροστά στο εξής. Στην εκφρασμένη βούληση των συναδέλφων μου που η κυρία Εισαγγελέφ τους είχε αποδώσει αυτές τις κατηγορίες προσέρευναν, θα πω εγώ, για να είναι πλήρες, δεν τους είχε κατηγορήσει, είχε ζητήσει να ελεγχθούν. Ωραία. Όμως βρέθηκε μπροστά στην δήλωσή τους θέλουμε να πάμε στη δικαιοσύνη. Ωραία. Το θέλουμε να πάμε στη δικαιοσύνη, εγώ το σέβομαι, αλλά να ξέρουμε ότι αν καταλήγουμε σε αυτό, τότε ας ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση για την ποινική ασυλία στη Βουλή και των υπουργών και των βουλευτών. Η ποινική ασυλία στη Βουλή δεν υπάρχει για πλάκα. Υπάρχει γιατί ακριβώς υπάρχει μια, ας το πω, δυσπιστία την οποία έχει μιλήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος πρώτος, την οποία έχουν αναγνωρίσει όλοι, και η οποία τι λέει, ότι αυτά είναι σύνθετα και περίπλοκα πράγματα να τα ισορροπήσεις. Γιατί λέει το λαϊκιστικό επιχείρημα, γιατί να μην πάτε όπως όλος ο κόσμος να δικάζεστε χωρίς κανένα προνόμιο. Όπως πάνε όλοι στα δικαστήρια, να πηγαίνουν και οι βουλευτές.
0: Φαντάζομαι και,
1: να πηγαίνουν και οι υπουργοί.
0: Αυτό με το ασυμβίβαστο έχει και μια τέτοια, ας πούμε,
1: να πηγαίνει μια
0: φιλοσοφία.
1: Έτσι δεν είναι. Δεν είναι. Αυτή είναι μια κουβέντα που ακούς, ρε παιδί μου, στον κόσμο. Έτσι. Ωραία. Η απάντηση είναι γιατί όταν εμείς πηγαίνουμε στο δικαστήριο, έχουμε μαζί μας την ιδεολογικοπολιτική μας σκευή, το ιδεολογικοπολιτικό μας φορτίο. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί ένας δικαστής που θα αρθεί πάνω από την όποια συμπάθεια ή αντιπάθεια, θα πω εγώ, του δημιουργούμε, και η συμπάθεια είναι άδικο πράγμα όταν κρίνεις μια υπόθεση, αλλά και η αντιπάθεια είναι άδικο πράγμα όταν κρίνεις μια υπόθεση. Λοιπόν, να πούμε πιο απλά, άμα πέσω εγώ σε ένα πάω να με δικάσουν και πέσω σε ένα δικαστήριο που με συμπαθεί πολιτικά, μπορεί να με κρίνει με επίοικια μεγάλη. Όπως επίσης, αν πέσω σε ένα δικαστήριο που με αντιπαθεί πολιτικά, μπορεί να με κρίνει με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Να με αδικήσει δηλαδή ή να αδικήσει την υπόθεση ένθεν και ένθεν. Ανάλογα. Άρα, γιατί το λέω αυτό, το φίλτρο της Βουλής, γιατί υπάρχει, για να υπάρχει μια τέτοια κρισιολόγηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι κρισιολόγηση. Ρε παιδιά, τον πιάσαμε να κάνει κάτι τώρα. Αν τον πιάσαμε, δεν υπάρχει κοινοβούλιο που θα στη χαρίσει. Αν όμως αρχίζουν και είναι κάτι οριακά καλή ώρα.
0: Άρα βιάστηκε το Μαξίμου, εγώ καταλαβαίνω από την απάντηση.
1: Αν είναι λοιπόν κάτι οριακά καλή ώρα, τότε πράγματι έρχεται το φίλτρο της Βουλής και λέει όχι, δεν προχωράει αυτό.
0: Ναι. Να πω κάτι τώρα.
1: Άρα λοιπόν, τι λέω. Ακόμα και η στάθμιση που κάνουμε. Διότι η μεγάλη συζήτηση που άνοιξε και συνέχεται με αυτά, βέβαια κυρίως για τους υπουργούς εδώ, είναι το περίφημο αμελητή.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τι είναι το αμελητή τώρα. Το αμελητή είναι να διαβιβάζει ο εισαγγελέας για τους υπουργούς τη δικογραφία στη Βουλή χωρίς την παραμικρή κρισιολόγηση.
0: Ωραία.
1: Εγώ λοιπόν που την έχω πατήσει με αυτό. Γιατί την έχω πατήσει? Γιατί τη διαβιβάσανε χωρίς κρισιολόγηση. Εγώ παραιτήθηκα από υπουργός. Έγινε εξεταστική επιτροπή 5 μηνών. Προσέξτε, για να καταλήξουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε, μάλιστα. Πέρασα μια διαδικασία προκαταρκτική.
0: Πληγήκατε πολιτικά από αυτή την ιστορία του ΠΚΠ, τώρα που σχεδόν έχει περάσει ένα χρόνο.
1: Δεν είναι, κυρία Καντονά, το να σου λέει κάποιο να αρχίζει αυτή η ιστορία και να γίνεται και αυτή η χυδαία εκμετάλλευση,
0: να
1: οποία γίνεται.
0: Να πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν είδα να απομακρύνεται και κανένα από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ο κύριο Βάρα, για παράδειγμα, αν είχε τόσο πολύ άδικο, γιατί δεν έχει φύγει από το.
1: Ξαναγυρνάμε στον Βάρα. Δεν ξέρω. Είπαμε, πρέπει να ρωτήσετε την προεδρία τη κυβέρνηση. Άμα βρείτε κανέναν από την προεδρία, να του ρωτήσετε με την πρώτη ευκαιρία.
0: Σα λε και σα την απορία.
1: Λοιπόν, άρα λέω όχι. Λοιπόν, εγώ λέω όμω τι υποθέσει.
0: Okay, λοιπόν.
1: Εκεί τι γίνεται λοιπόν. Πρέπει να τα αποφασίσουμε αυτό το πολιτικό σύστημα. Και αυτό το απευθύνω και στην αντιπολίτευση. Γιατί βλέπω ότι επιμένουν στις κουταμάρες.
0: Για να κλείσουμε όμως το θέμα του ΠΚΠ, γιατί θέλω να πάμε και σε άλλα ζητήματα.
1: Δηλαδή, δέχεται. Ποιος την έβαλε την ανακοίνωση του Πασόκ?
0: Το Πασόκ. Αυτό που σας είπα πριν είναι η ανακοίνωση του Πασόκ.
1: Δέχεται λοιπόν το Πασόκ σήμερα, ακούστε τι δέχεται. Ότι ο Σκρέκας δολίως ήθελε να επιφέρει ζημία. Ο Σκρέκας, 5 φορές υπουργός, ήθελε να επιφέρει ζημία 733 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν αναφέρει μόνο για τα πολιτικά πρότυπα. Ναι. Γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση του Πασόκ για διευθυντές, γενικούς διευθυντές, περιφερειακούς διευθυντές.
1: Α, τώρα αλλάξαμε τούμπα.
0: Εντάξει, ο ΠΚΠ δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο στα πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Αφορά σε κονδύλια, το ξέρετε πολύ καλά, τα οποία, στα οποία υπήρξε κακοδιαχείριση. Δεν νομίζω ότι το άρεσε αυτό κανείς.
1: Αυτό λοιπόν, επειδή το έχει παραδεχτεί η κυβέρνηση. Τι, ότι υπήρξαν θέματα τα οποία αφορούν τον τρόπο διαχείριση με στον ΠΚΠ, αφορούν του μηχανισμού ελέγχου, αφορούν θεσμικά ζητήματα, αφορούν τον τρόπο. Αλλά αυτό είναι μια θεσμική.
0: Πάμε λίγο τώρα στα υπόλοιπα.
1: Δεν είναι το πολιτικό σκάνδαλο το γαλάζιο και τα γαλάζια τροκτικά.
0: Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Θέλω να μου πείτε αν και εσείς είστε στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν το 27.
1: Εγώ είμαι πάντα στις επάλξεις.
0: Για πείτε μου λίγο.
1: Γενικότερα.
0: Το επίδικο κατά τη γνώμη σας αυτή την κάλπη που άλλοι λένε ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο, άλλοι λένε συνάδελφοί σας ότι θα γίνει Μάρτιο-Απρίλιο, άλλοι λένε πιο κοντά στα Χριστούγεννα, ο καθένας λέει ας πούμε ότι του έρχεται. Ποιο θα είναι το επίδικο αυτή τη κάλπη, πείτε μου. Ο καλός Μητσοτάκης και ο Μπαμπούλας Τσίπρας, για πείτε μου.
1: Νομίζω ότι καταρχάς θα έχουμε το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρας. Θα το έχουμε αυτό.
0: Το θέλετε κιόλα.
1: Δεν θέλουμε τίποτα, εμείς δεν αποφασίζουμε τίποτα, βλέπουμε τις μετρήσεις.
0: Μα τρεις την ώρα σας βλέπω να λέτε για τον Τσίπρα. Είναι ένα πρόσωπο που δεν είναι στη Βουλή, δεν λέτε για τον Ανδρουλάκη ή για κάποιο άλλο πρόσωπο.
1: Τι να πούμε για τον Ανδρουλάκη.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Τυπικά είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ξέρετε ποιος είναι ο σχετισμός στη Βουλή τώρα. 156.
0: Τα λέγαμε και χθες με το Θανάση. Ορκίζεσαι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και μετά γίνεσαι βουλευτής Κουκουρούκου.
1: Σωστά. 156 βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο κόμμα, ξέρετε πόσους βουλευτές έχει.
0: 16 σήμερα.
1: Όχι, το δεύτερο κόμμα είναι το Πασόκ. Είναι το Πασόκ.
0: Γιατί τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι το Πασόκ και έχει 32.
0: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 16.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Όχι, τώρα τρίτο κόμμα. Είναι το Κουκουέ.
0: Ναι.
1: Θυμάστε που παλιά ήταν το Κουκουέ τρίτο κόμμα. Επανήλθαμε στην κατάταξη. Επανήλθαμε στην κατάταξη.
0: Έχουμε γυρίσει εκεί.
1: Και τέταρτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τώρα, αν θυμάμαι καλά, 16. Αλλά αυτό έχει, ναι, έχει dynamics, γιατί πέφτουμε συνέχεια.
0: Εντάξει, έχουμε καθημερινά εξαρτοποιήσει.
1: Σωστά.
0: Άρα εσείς λέτε δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
1: Αντικειμενικά αυτό θα είναι.
0: Ωραία. Ιδεολογικοπολιτικά, τι θα είναι αντιπαραθετικό?
1: Εδώ όμως, προσέξτε, πρωτού πάμε στα ιδεολογικοπολιτικά, γιατί που ακούω, πολύ ωραία το ρωτάτε.
0: Να πω γιατί ακούω μονίμως να βάζετε ως θέση αρχής τα του Τσίπρα το 15 με 19 και τα δικά σας τα σημερινά.
1: Mm.
0: Είναι σαν να συγκρίνουμε όμως μήλα με πορτοκάλια.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Γιατί άλλο είναι ο Τσίπρας ο σήμερα και άλλο ο Τσίπρας ο τότε. Εκτός αν θέλετε να συγκρίνουμε τι έλεγε και ο Πρωθυπουργός το 15, 14, 13 και να δούμε τι λέει σήμερα.
1: Φυσικά θα συγκρίνουμε. Θα συγκρίνουμε υποχρεωτικά και δεν γίνεται διαφορετικά για ανθρώπους που έχουν ασκήσει εξουσία.
0: Άρα δηλαδή να συγκρίνουμε τώρα, ας πούμε, τι λέγατε κι εσείς τα Ζάπια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε.
1: Τα Ζάπια είναι μια άλλη εποχή, κρύφη.
0: Ωραία, να πω. Όχι, εσείς μάλλον πρέπει να μου πείτε. Εσείς πρέπει να μου πείτε.
1: Θα σας πω λοιπόν.
0: Ποιο θα είναι το επίδικο?
1: Νομίζω πρώτον αναπόφευκτα. Από τη στιγμή που γυρνάμε σε ένα δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, που γυρνάμε εκεί και οι δύο υπήρξαν πρωθυπουργοί, ο ένας είναι πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας έχει υπάρξει πρωθυπουργός.
0: Ισχύει.
1: Και οι δύο έχουν κυβερνητικά πεπραγμένα. Δεν γίνεται να μην κάνουμε απολογισμό κυβερνητικών πεπραγμένων, θα κάνουμε.
0: Έχουν όμως ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί αυτοί οι δύο άνθρωποι για τα πεπραγμένα τους, να το πούμε και αυτό. Και ιτηθεί ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν πρέπει να πάρει μια καθαρή θέση. Αποκηρύσει την κυβερνητική του θητεία.
0: Καλά, έγραψε ολόκληρη θάκη ο άνθρωπος.
1: Στην οποία λέει τι ωραία που τα έκανε. Και έφταγαν όλοι οι άλλοι εκτός τον ίδιο.
0: Γιατί εσείς το διαβάσατε το βιβλίο?
1: Όχι, όχι. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν μπήκα στον κόμμα να μελετήσω το πόνημα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά ακούω από την κριτική και από όλη αυτή τη συζήτηση ότι δεν βλέπω, ας το πω, ένα δημόσιο αναστοχασμό. Του φταίει ο Βαρουφάκης. Λες και ο Βαρουφάκης βρέθηκε εκεί κατά τύχη. Λες και ο Βαρουφάκης, συγγνώμη κιόλας, την ώρα που τα έκανε όλα αυτά, δεν ρώταγε και κανέναν. Αν δεν ρώταγε και κανέναν και τα έκανε όλα αυτά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο,
0: ο Τσίπρας
1: και ξαφνικά
0: σήμερα...
1: ξημέρωνε η μέρα και
0: ξύπναγε
1: ο Πρωθυπουργός και έλεγε Παναγιά μου, τι έκανε αυτός ο Βαρουφάκης. Πρόσεξε, είμαστε μέσα στα μνημόνια και πριν την πτώχευση. Τότε Αυτό επίσης πρέπει να συνεκτιμηθεί στις ηγετικές δυνατότητες του κυρίου Τσίπρα. Πρέπει να συνεκτιμηθεί. Άμα ήταν ένας τουρίστας στην κυβέρνηση εκείνη τη χρονική στιγμή που όλοι κάνανε λάθη και κρίσιμα, καθοριστικά λάθη για την πορεία τόπου, και αυτός δεν εισχολεί του.
0: Πάντως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο κύριος Τσίπρας κατάφερε κάπως να σας κάνει να αποκτήσετε και μια τύπου αντιπολίτευση εδώ που τα λέμε. Είτε σας αρέσει τώρα είτε όχι. Δηλαδή μάζεψε κάπως τα αριστερά του.
1: Έρχομαι λοιπόν τώρα στο εξής. Γιατί αυτό επίσης είναι στο κομμάτι το οποίο λέτε. Εγώ λέω θα υπάρχει δίπολο και θα υπάρχει απολογισμός των πεπραγμένων. Δεν γίνεται. Θα υπάρξει αυτό. Όμως πράγματι έχετε δίκιο ότι πρέπει να ανοίξει και η ιδεολογικοπολιτική συζήτηση και κυρίως, κατά τη γνώμη μου, το μείζον και το πιο ενδιαφέρον μέρος, το μέλλον.
0: Το μέλλον, αυτό λέμε και το μέλλον.
1: Προοπτική. Τι θα κάνουμε. Τα ιδεολογικοπολιτικά δεν είναι άσχετα από τα προγραμματικά.
0: Καθόλου.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Καθόλου.
1: Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση λέει ο κύριος Τσίπρας, εμείς είμαστε η σύζευξη της σοσιαλδημοκρατίας, πώς τα λέει, ωραία τα λέει, της σοσιαλδημοκρατίας, των οικολόγων και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τα έχει.
0: Εσείς τι είστε.
1: Είναι τα ρεύματα.
0: Εσείς τι είστε.
1: Εμείς είμαστε δεξιά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αυτό λοιπόν που λέει ο κύριος Τσίπρας θα αποτυπωθεί σε κάτι προγραμματικό. Mm-hmm. Εγώ παρακολουθώ τον λόγο του κύριου Τσίπρα. Έχουμε επιστρέψει στα πολύ παλιά καλά.
0: Είναι τοξικός ο λόγος Τσίπρας, του Τσίπρα, πιστεύετε?
1: Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος Τσίπρας, mm-hmm, του 15, του 18, του 19. Είναι ο ίδιος ακριβώς. Και να πω και κάτι. Δεν γίνεται κι αλλιώς.
0: Ίδιος
1: δηλαδή,
0: από ποια
1: μια τέτοιου είδους.
0: Είναι δηλαδή ριζοσπάστης, είναι μνημονιακός, πρέπει να αποφασίσετε και
1: είναι
0: τι είναι.
1: Γιατί ο ίδιος αριστερός λαϊκιστής που ήταν πάντα. Και θα βρει την άκρη του και με τη ριζοσπαστική αριστερά, uh-huh, και με τη σοσιαλδημοκρατία. Θα το
0: θέλει
1: φτιάξει τον μπουκέτο.
0: Θέλει μια τέχνη κι αυτό.
1: Θέλει, ναι, ζουμί δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν βγαίνει ζουμί,
0: ναι.
1: Γιατί δεν βγαίνει ζουμί. Δεν βγαίνει ζουμί γιατί πρέπει πάντοτε. Ωραία είναι αυτά. Παραδείγματος χάρη. Τσίπρα στηρίζεται σε δύο πολιτικά δεδομένα. Και τα δύο είναι αντικειμενικά σωστά. Δεν κάνει λάθος εδώ. Καλά τα λέει. Ποια είναι τα δύο? Από ότι είχατε παιδιά όλοι άλλοι. Σας το έδωσα το κόμμα στο 17%. Σας το έδωσα. Πέρασαν και 3 χρόνια από τότε που σας το έδωσα. Πέρασα. Τι έχετε κάνει, κύριε Φάμελε, πού είστε? Είμαι στο 8 και έχετε φτιάξει και το κόμμα Κασελάκη και έχετε φτιάξει το κόμμα Χαρίτση και πρημοδοτείτε και στην Κωνσταντοπούλου και πρημοδοτείτε και το Βαρουφάκι. Από το 5 και το 7 και το 8 μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το Μητσοτάκη που είναι στο 30? Όχι. Από το 8 μπορείτε να γίνετε κυβέρνηση? Όχι. Ωραία, πάτε εσείς. Έλα εδώ, κύριε Ανδρουλάκη μου. Αυτοί οι δικοί μου που τους άφησα έχουν αποτύχει. Εσύ μήπως έπεισες κανένα ψηφοφόρο από αυτούς έπεισες κανέναν? Αντί να είσαι στο 11, στο 12, να πας ρε αδερφέ στο 18, στο 19, στο 20, να δημιουργήσεις ένα ρεύμα αμφισβήτησης της ηγεμονίας Μητσοτάκη. Τα κατάφερες? Όχι.
0: Εσείς, κύριε Βαρουφάκη.
1: Άρα τι λέει ο Τσίπρας? Εγώ ξανά. Σωστό. Το καταλάβω.
0: Τώρα που πάτε για την ηγεμονία
1: Μητσοτάκη. Λέει και ένα δεύτερο ωραίο. Να πω το δεύτερο.
0: Ναι, πείτε το.
1: Σας στεναχώρησαν, το κατάλαβα. Ο Σκουρλέτης, ελληνική λαέ,
0: mm-hmm,
1: ο Σκουρλέτης, ο Φίλης, ο Βούτσης, ο Παπάς,
0: μάλιστα,
1: ο Χαρίτσης, αποσύρονται.
0: Όσοι στεναχωρούν συνήθως αποσύρονται.
1: Αποσύρονται.
0: Να σας πω.
1: Δεν θα μείνει ψυχή.
0: Εσείς που
1: και τώρα τι θα έχω, τη Θεώνη, τον Ιφούδη.
0: Καλά, επιλογή του είναι τα πολιτικά πρόσωπα που θα έχει δίπλα.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς που στεναχωρήσατε, θέλω να
1: πάμε
0: μου πείτε.
1: Τώρα, μα δύο λεπτά, να το τελειώσω. Γιατί το σημαντικό ποιο είναι? Ότι όλη αυτή η παράσταση στηρίζεται, και το ένα το ρωτήσατε, το άλλο να το εισφέρω τώρα εγώ, σε δύο πράγματα. Έχει ξεχάσει ο κύριος Τσίπρας ότι αυτός που δοκιμάστηκε και αποδοκιμάστηκε για το 15-19 ήταν ο ίδιος πρωτίστως και κυρίως.
0: Ναι, αυτή η κάλπη
1: το Σκουρλέτη αποδοκιμάστηκε.
0: Αυτή η κάλπη όμως.
1: Ποιος μας τον έβρε το Σκουρλέτη και τον Βαρουφάκη και τον Κωνσταντοπούλου? Εγώ του έφερα, ο Τσίπρας δεν του έφερε.
0: Όμως αυτή η κάλπη γέμισε, έκλεισε.
1: 15-19.
0: Τώρα θα είμαστε στην κάλπη του 26.
1: Το πρόσωπο λοιπόν πρωτίστως αποδοκιμάστηκε. Και δεύτερο, πάμε στις ιδέες. Γι' αυτό σας λέω, ο Τσίπρας είναι good old Τσίπρας πραγματικά.
0: Ωραίο, το ακούω.
1: Ακούστε γιατί.
0: Πήγε
1: το παλικάρι στη Λέσβο. Πήγε ο άνθρωπος αυτός στη Λέσβο. Σωστά. Να μιλήσει εκεί στους ανθρώπους. Και τους είπε γεμάτο συμπόνια, δοκιμάζετε το νησί. Εσείς οι νησιώτες μας, οι ακρίτες μας, δοκιμάζεστε. Η κυβέρνηση δεν σας έχει φροντίσει. Το λέει ο Τσίπρας σε αυτούς που επί ημερών του έγινε η Μόρια.
0: Δεν το είπε γι' αυτό.
1: Που επί ημερών
0: του είπε
1: είχε,
0: γιατί η επίσκεψή είχε, του έγινε για να φτάσει.
1: 24.000 παράνομου μετανάστε η Μόρια.
0: Το είπε προσέξτε, γιατί η επίσκεψή
1: και
0: η Λέσβος, του.
1: Και σήμερα έχει 240.
0: Η επίσκεψή του είχε αφορμή το πρόβλημα που παρουσιάζεται στον αγροτικό τομέα. Ναι, πάμε ναι. Όμως σε κάτι άλλο. Επειδή και εσείς έχετε στεναχωρήσει ένα δικό σας κοινό, δεξιό κοινό, θέλω να μου πείτε πώς θα συγκινήσετε τους θυμωμένους δεξιούς και αν πιστεύετε ότι κάποιοι θυμωμένοι δεξιοί θα πάρουν το βαλιτσάκι τους και θα πάνε τη μέρα των εκλογών να ψηφίσουν τον κύριο Αντώνη Σαμαρά.
1: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε καταρχάς.
0: Θα μπει στη Βουλή καταρχάς το κόμμα Σαμαρά, θέλω να μου πείτε.
1: Θα σου πω. Αλλά να απαντήσω στο πρώτο ή να πάω στο δεύτερο.
0: Όπου ό,τι θέλετε.
1: Στο πρώτο. Το πρώτο είναι πώς μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι μας ψήφισαν και μας έδωσαν το 41% την προηγούμενη
0: πώς
1: φορά.
0: Πώς θα τους ξαναμαζέψετε.
1: Και τώρα, εν πάση τόσο, έχουν τις επιφυλάξεις τους στεναχωρίες.
0: Αφού δεν ξυλώνετε γάμο ομόφυλων, δεν παίρνετε πίσω το νόμο για τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών. Κάνετε κάποιες βελτιώσεις εκεί πέρα στις άκρες, δεν το είχατε πει.
1: Για να δούμε.
0: Θα δούμε, εντάξει, οκ. Okay. Τι θα γίνει με αυτόν τον κόσμο.
1: Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Πρώτον, ότι έχουμε μια μεγάλη συζήτηση με αυτούς τους ανθρώπους. Θα δούμε σε τι είναι στεναχωρημένοι και τι δεν είναι. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία τους στεναχωρήσαν, αλήθεια είναι. Υπάρχουν και κομμάτια όμως τα οποία είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο πίστεψαν και ήθελαν. Εγώ εκείνο που λέω πάντοτε είναι ότι ακούστε, μπορείτε να μας κάνετε κριτική, αλλά από την άλλη μεριά να ξέρετε ότι οι πολιτικές που έχουμε ακολουθήσει δεν είναι δεδομένες. Δεν είναι δεδομένες και δεν είναι ότι δεν διακυβεύονται. Δηλαδή. Πάμε στο μεταναστευτικό. Έχουμε την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.
0: Είναι άδικη η κριτική που σας κάνει ο κ. Σαμαράς. Είναι για το γυνάτι του. Σας λέει για το μεταναστευτικό, σας λέει για την ακρίβεια, για τα καρτέλ.
1: Τον κ. Σαμαρά θα μιλήσουμε όταν θα εκδηλώσει το κόμμα του.
0: Τα TikTok που κάνει τι είναι δηλαδή. Δεν είναι προθέσεις.
1: Το κόμμα. Για να δούμε και πώς θα τοποθετηθούμε. Γιατί τώρα ο κ. Σαμαράς, τι είναι, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τις απόψεις του. Κάνει την κριτική του.
0: Όταν θα κάνει, Βουλή θα μπει.
1: Όταν και αν θα κάνει το κόμμα του, ναι. Θα είναι ένας πολιτικός αντίπαλος στην αίσθηση.
0: Τώρα δεν είναι δηλαδή πολιτικός αντίπαλος.
1: Πάντως δεν έχει εκφραστεί πολιτικά.
0: Δηλαδή συγγνώμη, τα TikTok που κάνει, εσείς τα βλέπετε απολιτικ.
1: Όχι καθόλου.
0: Α, γιατί καθόλου. Κάπου το χάνω τώρα.
1: Όχι καθόλου.
0: Α.
1: Αλλά λέω όμως ότι ένας πρώην πρωθυπουργός θα τον αξιολογήσουμε, θα τον μετρήσουμε και θα στοιχηθούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μόλις εκφραστεί πολιτικά. Τώρα αυτό είναι ο λίγο δωρεάν που λέω εγώ. Λέω διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ούτε έχω εκφραστεί πολιτικά, ούτε έχω πάρει θέσεις, ούτε λέω ποια είναι η προγραμματική μου κατεύθυνση. Λέω γενικά πράγματα τα οποία μου αρέσουν ή δεν μου αρέσουν.
0: Πάντως, αν okay. Ο κύριος Σαμαράς
1: πάμε,
0: το κάνει
1: λοιπόν,
0: το κόμμα.
1: Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον κύριο Σαμαρά, εάν εκφραστεί πολιτικά.
0: Αυτό θα αποτελέσει και βαρόμετρο για το αν αύριο μεθαύριο θα μπορούσατε να συνομιλήσετε μαζί του σε περίπτωση μια επίτευξη αυτοδυναμίας.
1: Εμάς η θέση μας την ξέρετε τώρα.
0: Ναι, μην μου την ξαναπείτε. Ναι, δεν ξέρω τη θέση. Αλλά υπάρχει στη ζωή και το ενδεχόμενο η θέση αυτή να μην καταστεί.
1: Και σε αυτό όμως έχουμε απαντήσει. Με απόλυτη πληρότητα.
0: Για πείτε κι εσείς.
1: Τι έχουμε πει, ότι εμείς θεωρούμε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Γιατί το λέμε αυτό, είμαστε παλαβοί, όχι δεν είμαστε παλαβοί.
0: Αν δεν λέμε τώρα.
1: Ωραία, χαίρομαι που συμφωνούμε ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
0: Ένα κόμμα που είναι πρώτο και σωστά. Κυρίαρχο, άσχετο αν και, δεν βρίσκεται στο 40,
1: και στο 30, και στο 30, θέλω να πω, δεν το λέμε, 30. Δεν είμαστε πρώτοι στο 22,
0: ναι.
1: Είμαστε πρώτοι στο 30, ναι. Άρα μας μένει να πάμε στο 35,
0: αν
1: στο 36.
0: Αν δεν προκύψει όμως.
1: Ωραία. Αν δεν προκύψει, έχουμε αποδείξει ότι εμείς κάνουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Το έχουμε αποδείξει.
0: Με ποιους θέλω να μου πείτε, το Πασόκ δεν θέλει.
1: Τι ωραία που το είπατε τώρα.
0: Ναι, μην μου πείτε τώρα για το Πασόκ. Σαμαρά θέλετε. Θα το απευθύνατε.
1: Η απάντηση είναι λοιπόν.
0: Προσκλητήριο.
1: Η απάντηση είναι ότι εμείς κάνουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Για τον κύριο Σαμαρά δεν μπορώ να σας πω απολύτως τίποτε. Για ποιο λόγο.
0: Δεν πιστεύετε αυτό που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Για τον κύριο Σαμαρά δεν μπορώ να σας πω απολύτως τίποτε. Για ποιο λόγο. Διότι πρώτα θα εκφραστεί πολιτικά και από εκεί και πέρα θα σας πω τι δυνατότητες υπάρχουν. Ναι. Τώρα είναι θεωρητικά.
0: Τη δήλωση του Γεωργιάδη πώς την ακούσατε. Εδώ έγινε στα παραπολιτικά πριν από δύο μέρες.
1: Το άκουσα. Εμένα σας
0: προχωρημένο, είπα, το ακούσατε.
1: Όχι, θα σας πω ότι εγώ επιμένω. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί αυτοδυναμία και θα συζητήσουμε για τις κυβερνήσεις συνεργασίας αν αυτή είναι εντολή του ελληνικού λαού. Αλλά για να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτό, πρώτα πρέπει τα κόμματα, γιατί μου λέτε το Πασόκ δεν θέλει. Ωραία, αλλά αυτό δεν θα συνεκτιμηθεί από τους ψηφοφόρους.
0: Κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Τελευταία
1: δηλαδή,
0: ερώτηση.
1: Και οι ψηφοφόροι αύριο το πρωί θέλουν μια κυβέρνηση.
0: Δεν πιστεύουμε στο καλοκαίρι.
1: Ακόμα και αν δεν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι. Αυτοί, εγώ σας λέω το εξής. Οι ψηφοφόροι που δεν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και θα θέλανε μια κυβέρνηση, εγώ σας λέω, Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Ναι. Κεντρογενής, ξέρω, κεντροαριστερή ψηφοφόροι. Και σου λένε τι να κάνουμε. Τώρα ο Μητσοτάκης είναι πλειοψηφικός, αλλά εγώ θέλω να μπουν και πέντε δικοί μου μέσα για να κάνουμε και τρία θέματα από εκεί. Και ακούνε το Πασόκ και λέει όχι. Ναι. Δεν θέλω.
0: Να πω κάτι.
1: Αυτό δεν το εκτιμούν. Οι ίδιοι ψηφοφόροι όταν ακούνε το Πάσο να λέει όχι.
0: Τελευταία ερώτηση για να σας χαιρετήσουμε.
1: Σημαίνει ότι εν συνεχεία κυβερνητική δυνατότητα δεν υπάρχει.
0: Με την υπόθεση των υποκλοπών, δεν πιστεύω να δούμε τώρα κατά καλό καιρό καμιά φωτογραφική τίποτα τροπολογία που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποινική μεταχείριση του κ. Ταλμπιλιάν.
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει οτιδήποτε φωτογραφικό από όλο. Απορώ πώς ακούγονται αυτά. Καμία. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, Σούπερ και Μίνι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
13: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ποινική δίωξη κατά 22 προσώπων συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι η Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Ενετάκης. Οι 3 κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ο 4ος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο αρχείο τέθηκαν καταγγελία σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργείων βουλευτών. Πρόκειται για τους Κώστα Χιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Βέβαιος ότι οι κατηγορίες για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκαν διώξεις θα καταπέσουν 100% στο δικαστήριο, εμφανίστηκε πριν από λίγο μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Διερωτήθηκε τι θα κάνει τώρα η αντιπολίτευση που έσπευσε να κάνει δηλώσεις και την κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη από όλους όσους λιδώρησε. Είπε πως είναι πάντα στις επάλξεις, ενώ εκτίμησε πως στις εκλογές θα έχουμε το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας. Σημείωσε πως παρακολουθεί το λόγο του Αλέξη Τσίπρα και είπε πως ήταν πάντα ένας αριστερός λαϊκιστής. Τέταρτη σύλληψη από τις αρχές για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 26χρονο φοιτητή που δραστηριοποιείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου, γνωστοποίησε την απόφαση με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η υπογειοποίηση του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου από το νέο φάλιρο στο λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έργο απόλυτης χρησιμότητας, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90 κομμένο ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως είπε, το τμήμα αυτό θα σκεπαστεί, θα γίνει νησίδα πρασίνου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ ανέφερε ότι θα ενοποιηθεί η πόλη, θα διευκολυνθεί το λιμάνι αλλά και ο Κηφισός. Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλληφθεί 3 άντρες και 3 γυναίκες. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Ομόνια Πανετολικό σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 29χρονο στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Ο βασικός μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα.
8: Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν.
9: Ελλάδα 2.0 είναι η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται.
10: Βάλε και αυτόν που έλεγε 30 χρόνια ψήφιζα τη Νέα Δημοκρατία.
11: Δεν θέλουμε ΕΣ μας έχουμε, δεν θέλουμε ΟΕΔ. Θέλουμε να πάμε στο Κωστάσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα. Για ποιο λόγο. Ένα λόγο πείτε μου.
12: Αυτή δεν υπογράψαμε.
11: Να ξέρω τι θα πω και εγώ στο παιδιά μου. Πες ένα λόγο. Ένα λόγο πες μου. 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε.
13: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
11: Μας καταστρέψατε!
10: Βάλε και τον άλλο το μαλάκα που τους έλεγε τους πήγαινα με το καρότσι και τώρα που ήρθε η ώρα θα τα πληρώσουμε, τους τσούζει.
14: Εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία 2 ψήφους πήγα με το καρότσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει 2 ψήφους η Νέα Δημοκρατία.
13: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
14: Τι μου λέτε τώρα, αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας. και να πείσω το Μητσοτάκη ή παρετιόμαστε, πέφτει η κυβέρνηση ή κατηργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα. Εμείς τους βγάλαμε. Και στη αγώνα κάναμε αυτά τα παιδιά για να γίνει νέα δημοκρατία.
12: Πάρτο να μη στα χρωστάω.
13: Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην Άβυσσο λένε πως η τέχνη να...
15: Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουν ούτε προγράμματα ούτε τίποτα. Για ποιο λόγο. Ένα λόγο πείτε μας.
16: Αυτοί δεν υπογράψαμε.
15: Να ξέρω τι θα πω κι εγώ στα παιδιά μου. Πες ένα λόγο. Ένα λόγο πες μου. 30 χρόνια να δημοκρατία ψηφίσαμε.
9: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
15: Μας καταστρέψατε!
10: Βάλε και τον άλλο το μαλάκα που τους έλεγε τους πήγαλαμε το καρότσι και τώρα που έρχεται η ώρα θα τα πληρώσουμε, τους τσούζει.
14: Εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία δύο ψήφους πήγαμε το καρότσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφους η Νέα Δημοκρατία.
9: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
14: Τι μου λέτε τώρα, αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας και να πείσουν το Μητσοτάκη ή παρετιόμαστε, πέφτει η κυβέρνηση ή κατηργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα. Εμείς τους βγάλαμε. Εγώ να κάνω αυτά τα παιδιά για να γίνει νέα δημοκρατία.
12: Πάρτο

0: την Παρασκευή θέλω να μου βάλεις το βραχνιασμένο Άδωνη και να βάλεις μια μίξη με τον Donald Duck. Αν μπορεί από πίσω να παίξει λίγο ο Αδόλφος Ρίχτερ και μετά το πηδηχτό του Καραγκιόζη, την είσοδο του Καραγκιόζη. Αυτό να το κάνεις μια μίξη.
1: Σε αυτές είναι λογικές μάχες. Είναι ο κόσμος που ξημερώνει. Αυτή είναι η μεγάλη ιδεολογική μάχη της εποχής μας.
2: Αλλά και πάνω όπου κλαίει.
1: Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπως τα όλες προηγούμενες.
3: Dass ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe.
1: Ja, die beste Beratung, Solidarität. Ja, Mama.
4: Ένα τελευταίο, το δίδυμο Άδωνη και Φιδία μου θυμίζει σαν τους ταρίφες που βγαίνουν στην εκπομπή, για να μην πω περισσότερα, και τους αφιερώνω ένα τραγουδάκι την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Ψάξε να βρεις, είναι η συναυλία του Ξαρχάκου με τον γιο του Μάρκου του Βαβακάρη, που λέει όσοι γίνουν πρωθυπουργοί όλοι τους να πεθάνουν. Το έχει λίγο διασκευεί με Μητσοτάκη και Τσίπρα και προλογίζει ο Μιχάλης από τους Active Members. Σε παρακαλώ, αν μπορείς, βάλτο. Που ξεκινάει με το λογότυπο ότι αφιερωμένο στον Αλέξη τη Γονατού, την προσκυνημένη, και θα τα βρεις έτσι.
5: Αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο.
1: Όσοι είναι πρωθυπουργοί, όλοι τους τα παιδιά. Τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν.
2: Ποιος είσαι?
3: Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Βόρειας Αθήνας.
4: Χαιρετήκαμε!

0: γιατί να μην είμαι εγώ η αλλαγή που θέλω να γίνω στον κόσμο, αν δεν το κάνω εγώ που έχω τόσους followers κτλ.
1: Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα.
2: Και σε παρακαλώ για την Παρασκευή, θέλω τον πρόγονο του Hard Rock, το My Friend Jack με τους Mock.

0: κύριος Λουκάς Μελιτζάνης.
1: Ναι, ο ίδιος. Χαθήκαμε.
0: Λέλος Ομπζερβές Ιάσον Τσέκερης. Λοιπόν, για την Παρασκευή θα ψάξεις να βρεις και θα βάλεις ομίσθηστικά μπουτιά που λέει η ντούβλη, αλλά θα βγάλεις τον ντούβλη και θα πεις η βούλτεψη.
1: Πώς θα το βάλω να το πει. Τι το λέει, η ντούβλη.
2: Εσείς ποια είστε.
3: Εγώ είμαι η ντούβλη που είπατε.
2: Η ντούβλη.
1: Η βούλτεψη. Εντάξει, ταιριάζει όμως πάντως, ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει στο ήθος. Αν και εγώ πιστεύω ότι η ντούβλη έχει ψηλότερο ήθος.
4: Δεν την έχω δει να πάει στην πατρίδα της και να πει μισό λεπτό, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω.
5: Συγγνώμη, έφερε δηλαδή εδώ την κυρία Κοβέτση. Τι θέλετε να
4: πει. Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
5: Τότε
4: να πάει στη Ρουμανία.
2: Μα εσείς ποια είστε.
4: Η αδιάκριτος και ανυπόκριτο Σοφία του Θεού.
2: Η βούλτεψη.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
2: Η βούλτεψη.
4: Εδώ έχουμε δημοκρατία.
5: Πάμε.
4: Δεν είμαστε ούτε Ορτέγκα ούτε Μαδούρο.
0: Δεύτερον, εκεί που είναι για τον Γεωργιάδη, αυτόν τον Έλληνα σιωνιστή, αυτό και που νοιάζεται για τους Εβραίους και τα παιδιά των Εβραίων, πρέπει να του βάλεις παλιά όταν είχαν ανοίξει τα στρατόπεδα στην Αλβανία, είχαν πάρει τα καλά στην Νικοκόλ και βαράγαν στον δρόμο και τα πουλάγανε 100.000 δραχμές στην Ομόνια. Θα θυμάσαι αυτά.
1: Ναι, περίπου.
0: Βγαίναν και πυροβολούσαν και λέει να πάρουν ρίσα στον διάβολο. Θα το βάλεις για τον Γεωργιάδη. Βάλτον και λίγο εκεί που είχε πει και ο Κακαουνάκη, θα τον παίξω κι εγώ. Γιατί είσαι αλυσασμένο κάνει. Στην τελική δεν έχει σχέση και το κόμμα. Αν πάρει συμπεριφορά, είναι παρανοϊκή. Του γκαρίζει έτσι.
6: Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπως τα άλλε παιδιά.

0: Θα τον παίξω κι εγώ.
1: Γιατί είμαστε η παράταξη των ιδεών. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε καιρό.
2: Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες.
3: Σε στρατός θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξει μισές.
4: Σε στρατός του Γιώργου Χορταίνη οικογένεια όλοι.
5: Αποστολή.
6: Έλα.
5: Γεια σου.
6: Γεια σου.
5: Αυτός που πήρε προχθές, που πήρε για το γραφείο του Λοβέρδου, νομίζω δεν είναι ο Βαρβάρας. Πρέπει να είναι ο επιμηκυντής.
6: Ο ποιος?
5: Ο επιμηκυντής.
6: Α, ναι, μωρέ, έχεις δίκιο. Δεν μου ήρθε εκείνη την ώρα. Ο επιμηκυντής είναι.
5: Αυτός πρέπει να είναι, ναι.
6: Για να κάνουμε την Παρασκευή λίγο ένα challenge.
7: Γεια σας, Μαούση Μιχάλης από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Λοβέρδου.
8: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το ΟΚΕΜ.
7: Μαζί θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη.
8: Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, το περιοδικό που έχετε βάλει.
7: Ο κύριος Λοβέρδος έχει προσχωρήσει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι το γνωρίζετε.
8: Τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον επιμηκυντή να πούμε.
7: Θα κυκλοφορήσει όχι μόνο στο ελληνικό CNN, έτσι, και παρά έξω.
8: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
6: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται, α!
9: Θέλω παραγγελιά για Παρασκευή, το χορό της σιωπής από γενιά του House.

0: Για Παρασκευή ήθελα να βρεις τρεις ακροατές που έχουν καλέσει από παλιά. Ένας είναι με μια σόμπα.
1: Σόμπα.
0: Σόμπα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό.
1: Ούτε εγώ.
0: Ειδική κουζίνα, πώς λέγεται. Είναι μια σόμπα που σου λέει αυτός ότι είναι αχρησιμοποιητό.
1: Τα μάτια της κουζίνας, μάλλον.
0: Μα ναι, ναι, με κουζίνα, ναι.
1: Okay.
0: Μια με κουζίνα.
2: Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
2: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
2: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
2: Εσύ, ο Αποστόλης, ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
2: Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
2: Θα σου πω πλάκα, μας κάνεις μεσημεριά.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
2: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα, σου λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
2: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
2: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαλεί τα πια μεσημεριά.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
2: Για την κουζίνα ενδιαφέρεις τώρα, για να μην.
1: Ενδιαφέρομαι, ναι, αλλά ήθελα να έχει κάνει χιλιόμετρα στο μαγείρεμα, δεν μπορώ έτσι.
2: Τι να έχει.
1: Ένσημα, πώς το λένε, ρε παιδί μου.
2: Μίλα πιο σιγά, ρε, μίλα πιο σιγά.
1: Μια εμπειρία, δεν μπορώ πιο σιγά, σου λέει, είμαι ταΐς.
2: Είσαι ταΐς.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά, με έρθω εγώ και σε κάνω ασύκοντο, θα σου πω εγώ αν είσαι ταΐς, παλιό μαλάκα.
1: Για, έλα, φέρε και την κουζίνα σου να κάτσουμε πάνω στα μάτια, καραγκιοζάκο.
0: Άλλος ένας με πυρκάλ που σου λέει, εγώ είμαι με. Όχι πυρκάλ, με μπυράλ.
1: Μπυράλ, μπυράλ, όχι πυρκάλ, κοντά ήταν όμως, ναι. Σκέψου να μου λέει και έχεις πιει ρε μαλάκα πυρκάλ. Δεν θα γινόταν.
3: Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ που μπάζεται και ιστορίες άνθρωπο και τέτοια.
1: Εγώ.
3: Το όνομά σου δώσουμε.
1: Τζένι Μπότσι.
3: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπυράλ.
1: Α, ωραία, τι κάνεις, φίλε Κώστα.
3: Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλεις να μου το σπόλε και το μαγκίνα με τα Μπυράλ, ας πούμε, και τα λοιπά μαζί.
1: Γιατί, αφού το έχεις τώρα στο κτίριο, τι να κάνουμε τώρα, φίλε εισαγωγέα.
3: Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλεις εκεί τον Μπυράλ, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί.
1: Και τέλος πάντων, γιατί να το κάνουμε, γιατί μας το λες εσύ. Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω.
3: Πού μιλάς εσύ, ποιο μιλάς τώρα, ξέρεις.
1: Στον εισαγωγέα του Μπυράλ.
3: Φίλε, κανόν.
1: Θα το γνωρίσω, είναι ωραίος τύπος.
3: Στον εισαγωγέα του Μπυράλ.
1: Αν δεν το ξέρει.
3: Τι ξέρεις είναι.
1: Ποιος είναι.
3: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπυράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
1: Όπα, φιλαράκο, δεν το πας καλά.
3: Ακού λίγο να σου πω κάτι.
1: Θα σου τραβήξω από τα μαλλιά τρίχα τρίχα, να.
3: Καλά, κανόνισε, μην κάνε από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε.
1: Να πάει να κατουρίσουμε στον Μπυράλ σου.
3: Τι θα κάνω.
1: Να κατουρίσουμε στον Μπυράλ σου.
3: Κύριε Μαρκα, Μπυράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν φύγες τι έχει.
1: Κάτουρο, φαντάζομαι.
3: Ρε, με ποιο μαλάκα μιλά, ποιος εσύ ρε.
1: Ο Τζένι Μπότσι.
3: Άμα σε γαμίσω σου πω από ποιος είναι ο Τζένι Μπότσι.
1: Τον Μπυράλ τα κάνει όλα αυτά, τις ωρέξεις. Για πείτε μου και το τρίτο.
0: Το τρίτο βρείτε κάτι από πολιτικούς που λένε πολλές βλακίες.
1: Οκ, θα ψάξω. Να είστε καλά.
4: Έχουμε ευτυχώς για μας σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας.
5: Ορισμένα πράγματα που είναι ατού της Ελλάδας, όταν έχεις 40 εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι πολλαπλασιάζουν τη ζήτηση το καλοκαίρι, είναι λογικό θα υπάρξει μια αύξηση τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
4: Σοβαρούς ανθρώπους στο τιμόνι της χώρας.
6: Γιατί δεν βρίσκουμε οδηγούς στην Αίγινα? Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά και ο τουρισμός στην Αίγινα εξαιρετικά καλά.
7: Το στεγαστικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή, και το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
8: Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα.
7: Όλοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Τι πάνε να πει όλοι στο πανεπιστήμιο? Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι.
9: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Μανάρη.
9: Καλά είσαι?
1: Καλά εσύ?
9: Καλά. Θέλω να υπενθυμίσει λίγο στον κόσμο εκείνον τον δάσκαλο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη συνάντηση για τα Τέμπη που είχε γίνει, που ο Άδωνης είχε καταδικάσει ότι ο λαός θα πάρει τον νόμο στα χέρια του. Ας το υπενθυμίσουμε λίγο στον κόσμο, γιατί πλησιάζει η ώρα, ελπίζω.
1: Να πάρει ο κόσμος τον νόμο στα χέρια του?
9: Δεν ξέρω.
1: Λες, ορίμασαν οι συνθήκες και δεν το πήραμε χαμπάρι?
9: Ξέρω εγώ.
1: Φοβάμαι, ήμασταν όριμοι εμείς όμως.
9: Τι να κάνουμε,
1: Να οριμάσουμε.
9: Συμπαράσταση του Πάνο Ρούτσι όλοι.
10: Εκείνο το βράδυ όλοι ξέρουμε ποιος έδινε τις εντολές. Είτε στο Μαξίμου, είτε από τις δεκάδες πρωθυπουργικές κατοικίες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτός ο άνθρωπος λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν πρέπει να μείνει έξω από το κάδρο. Έχω μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και δεν θα την έκανα μόνο και μόνο γιατί. Γιατί εγώ διδάσκω στα παιδιά ότι πριν 2.500 χιλιετίες δεν υπήρχε βαρύτερο έγκλημα από τη σκύλευση του νεκρού. Και ναι, τη 2023 είδαμε μπουλντόζες να βγάζουνε κόκαλα! Κόκαλα! Οι μπουλντόζες! Μικρών παιδιών! Έλα! Και με ρωτάει χθες το 8χρονο το δικό μου και να το απαντήσω εγώ τι! Τι να του πω για αυτή την Ελλάδα! Που είμαι 35, δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας και πρώτη φορά θα πάω σε νευρολόγο! Και για να περάσω στην ερώτηση, τι μπορούμε να κάνουμε για να μπει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή! Εκεί που ανήκει! Και κάτι τελευταίο! Για τον κύριο Παύλο, κύριε Παύλε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος και σας το λέει ένας δάσκαλος, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Δεν έχω ακουμπήσει κουνούπι έτσι στη ζωή μου. Ότι δεν πρέπει να πάρουμε πλέον τον νόμο στα χέρια μας.

0: η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Ακούτε Ionian FM. Diamonds are
2: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: Είμαι πολύ ωραίο.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Έλα.
3: Έλα, ρε, ναυτικός είμαι.
2: Έλα, ναυτικέ.
3: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, έχω να κάνω το εξής σχόλιο, γιατί θα πολύ καιρό να πάρω έναν απλό, δεν έπιανε. Αν παρατηρήσει κάποιος τα κακεντρεχή σχόλια όλων αυτών των συγχαμάτων, απευθύνονται μόνο στην κυρία Καριστιανού και στον κύριο Ρουτ. Τους δύο που τους καλύπτει η πατριαρχική και η ρατσιστική ομπρέλα της κοινωνίας. Μόνο σε αυτούς δύο. Ποτέ κανένας δεν επιτέθηκε στον Ασλανίδη, το Χόπα, τον Πλακιά, σε κανέναν από αυτούς. Μόνο σε αυτούς δύο. Τόσο Κότης και τόσο Σάπκι, έχω να πω. Σάπκι.
4: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
4: Δημήτρης είμαι. Ο Δημήτρης με το Σιμπή, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
4: Πώς θα πέρασες από το Κυριακό?
2: Καλά, εσύ?
4: Μια χαρά. Αποστολή.
2: Τι?
4: Αυτό το ραμολιμέντο άγωνης, τι χάπια του δίνουνε και λέει τέτοια πράγματα στις τηλεοράσεις?
2: Α, το κάνει και σκέτο αυτό, δεν έχει ανάγκη.
4: Μαζί με τις κρέμες τώρα του δίνουνε και χάπια λιγμένα.
2: Α, του δίνουνε κρέμες τελικά, ε.
5: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες, λαβί εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Θα συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
4: Να λέει όταν θα πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο λαός θα μείνει άνεργος.
2: Ναι, ισχύει.
4: Ισχύει.
6: Όχι, θα πέσει ο Μητσοτάκης, δεν θα πηγαίνει καλά ο τουρισμός, θα χάσει τη δουλειά που τα τελευταία 5 χρόνια. Χαμός θα γίνει.
7: Μπορεί να γίνει.
6: Δράμα, θα πάνε όλα.
2: Ισχύει όμως. Δηλαδή τώρα τις έχουμε τις δουλειές και κινδυνεύουμε αν πέσει ο Μητσοτάκης να τις χάσουμε.
4: Και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο λαός έγινε πλουσιότερος.
2: Ναι.
4: Έχουν τα μπατζάκια μας, Αποστόλη, τα λέτε.
2: Ναι, απλά είστε κομπεξικοί και δεν το λέτε.
4: Και έχουμε και το Βελόπουλο που κοιμάται γιατί βλέπει πολλά.
2: Γιατί περιμένουμε κάτι από το Βελόπουλο? Ας κοιμηθεί.
4: Μα βλέπει όνειρα θερμής νυχτός. Θέλει να κάνει κυβέρνηση, λέει αυτοδυναμία.
8: Εγώ θέλω να κυβερνήσω, όχι να σε κυβερνήσω. Το έχω πει χίλιες φορές.
2: Άντε καλέ, κι άλλοι θέλουν, δεν πειράζει τώρα σιγά. Άστο να θέλει τώρα, μην του χαλάς το όνειρο.
4: Πολλά όνειρα βλέπει Αποστόλη αυτός ο άνθρωπος.
2: Ναι, μην το χαλάμε όμως, αυτό είναι το θέμα με μένα.
4: Και ο Βελόπουλος δεν είναι πλούσιος, αλλά έχει πολλές εταιρείες. Γι' αυτό δεν είναι πλούσιος.
2: Α, έχει μπει μέσα ο καημένος. Είδες το επιχειρήν, το χτυπάνε. Τέλος πάντων.
4: Δύο δικά του και ένα του πατέρα του, μόνο αυτά. Γι' αυτό δεν είναι πλούσιος.
9: Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα. Θα σου πω, τι πρέπει να κάνω, ρε, εσύ, για να μου κάνουν δημοσία δαπάνη όταν ψοφίσω?
2: Ψόφα και βλέπουμε, ρε, παιδί μου, τώρα κι εσύ.
9: Θα πρέπει να παρακαλάω την αυτοδυναμία του Κούλη.
2: Είναι ένα βήμα.
9: Να κάνω τίποτα γλυκοκόλια τη Γιάννα.
2: Δεύτερο βήμα.
9: Να γράφω τίποτα τραγούδια, ξέρω εγώ, ξέρει τώρα. Και καλά σου πιστικέ. Για όσου λοιπόν ηρωποιούν, άκου να δει, με τον Νιόνιο είμαι κι εγώ, με τον Σαββόπουλο δεν είμαι, δεν ξέρω τώρα τι ανομαλία είναι αυτή. Είμαι 61 χρονών, μεγάλωσα με τον Νιόνιο, δεν έχω να λέω. Απογοήτευση είναι τα τελευταία 30 χρόνια αυτούς. Δεν είναι τώρα. Δείτε όποιος θέλει. Εσείς οι νέοι τα έχετε κιόλα. Τα κούγκουλε, μούγκουλε, σούγκουλε. Δεν στην ξεφτύλα που του κάνει ο Ραφαηλίδης. Σε μια εκπομπή του Παραγιωτόπουλου τη δεκαετία του 90. Πώς το ξεβρακώνει ο Ραφαηλίδης.
2: Το έχω δει 500 φορές.
9: Α, μπράβο, να το δουν και κάποιοι άλλοι λοιπόν να ξυπνήσουνε.
10: Όπως οι χωρικοί νιώθουν πολύ καλά πηγαίνοντα στο χωριό τους. Είναι πρώτοι στο χωριό τους. Δεν μπορεί να είναι πρώτοι στην πρωτεύουσα, ούτε πρώτοι στον κόσμο. Και ο Σαββόπουλος αισθάνεται λίγο άσχημα που δεν είναι τώρα πια ούτε πρώτος στο χωριό του.
9: Εγώ είμαι ερωτευμένος με τον πατριώτη μου το Χατζηδάκη. Άσχετα τι πίστευε πολιτικά, ήταν υγιέστατος και στο μυαλό και σε αυτά που έλεγε.
2: Τον Κωστή εννοείς, φαντάζομαι.
9: Το γυρίζω τον άλλο, το μεγάλο Χατζηδάκη από την Ξάνθη.
2: Τέλος πάντων. Άμα δεν ξέρεις τον Κωστή, δεν ξέρεις τίποτα.
11: Σου σφυρίζω, κι αν βγει, σου σφυρίζω.
12: Ναι, Αποστολής.
2: Ναι, εγώ.
12: Απαράδεξες, ρε φίλε.
2: Α, ναι, γιατί?
12: Γιατί ενώ κάθε μέρα δεν λοιπόν σου κάνω που μου πες το σύνδεσμο δεν είμαστε καθόλου καλά, δεν το έχεις πει ότι μια φορά. Γιατί?
2: Δεν το έχω πει ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Ναι.
2: Το έχω πει, δεν το έχετε ακούσει.
12: Το έχεις πει.
2: Ναι.
13: Πες το σύνδεσμο δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Είναι ενήμερος τέλος πάντων.
12: Αυτό είναι, αλλά αυτό όπως είχε πει ο Θεός Πολιτισμός, είχε το σφάλτο και σφίνα ενδιάμεσα, αν μου κατάλαβες.
2: Πού να καταλάβω, γιατί να καταλάβω?
12: Αυτό είναι.
14: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
14: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν μ' ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά.
15: Έλα, βρε.
2: Έλα.
15: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Να μην
15: το μαλλιοτράβηγμα χτες στη Βουλή το είδες?
2: Πλέον έχει γίνει καθημερινότητα, δεν μας εντυπωσιάζει, ναι.
15: Καλά. Μα καλά να βγάλουν ιστερική τη ζωή, τσαρέ. Δεν τρέπονται λίγο.
16: Τι είπατε?
2: Άμα είναι να λέμε το μυαλό μας πράγματα, χαίρομαι πολύ, εντάξει. Δηλαδή να πατάνε και κάπου, Από πού και ως πού. Από σπού και ως πού, που λέει και ο άλλος.
17: Από σπού και ως πού.
15: Από σπού και ως πού, όντως. Το θυμήθηκες.
2: Δεν ξεχνώ.
15: Μα εδώ δικό μας θέλετε να είναι από τη Γαλλία. Παρτώντος που βρήκαμε βρεσίλια.
2: Σαν τρελή, λέγε.
15: Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Άκυρο, ξέρουμε.
2: Βάλτε τον εκεί που ξέρετε.
15: Πάει για δημοψήφισμα, για τις συντάξεις. Τι έχει πάθει Τσίπρα αυτός, εδώ?
2: Ναι, μάλλον. Χάλασε, ξέρω εγώ.
15: Χάλασε. Mm.
18: Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Καλημέρα, Απόστολε μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
2: Έλα, Μίσα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, τα μάθες για τις τροπολογίες καινούργιες, έτσι?
2: Ποιες από όλες?
0: Από όλες. Εδώ πέρα 13 ώρα, φύλαξη εδώ πέρα μπάτσων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
2: Ναι, ναι, πέλα. Πάμε καλά, θα έλεγα, και αυτό βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή μέχρι τη Ζιμπάμπουα.
7: Ποιος είναι ο τίτλος που βάζει η Ζιμπάμπουε Σταρ? Ευρωπαϊκό κράτος.
16: Επιτρέπει την 13 ώρα εργασία.
0: Ναι. Εννοείται και οι Ινδοί μας τρολάρουν.
2: Έλα τώρα οι Ινδοί που σου φτιάχνουν σάντουιτς με την πίχλα εκεί τα χέρια, τα πιάνουν όλα έτσι και σάλτσες και πας και χέσεσαι.
0: Α, σε παρακαλώ.
2: Θα πούμε για τους Ινδούς τώρα στα σοβαρά, σε παρακαλώ.
0: Δηλαδή έρχομαι Ελλάδα τώρα και βλέπω μπάτσο στο μνημείο του αγρότου στρατιώτη. Απορώ πως δεν βγάλαν τα τάγκς.
2: Μην απορείς, δεν είναι η ώρα.
0: Α, ναι, όντως, σωστά, δεν είναι η συνθήκη.
2: Μην απορείς, απλά βιάζεσαι.
0: Απλά εγώ θέλω να πω κάτι. Όταν τα Ελληνόπουλα έτσι αυτά τα απορωμένα, τα καβλωμένα έτσι πατριωτάκια βγαίνανε και κρεμάγανε σημαίες και πανώ στο μνημείο επάνω, ήταν κομπλέ, δεν ήταν βεβήλωση τότε για τη Μακεδονία, έτσι?
2: Όταν υπάρχει σημαία δεν είναι βεβήλωση.
0: Α, δεν είναι βεβήλωση.
2: Ό,τι σημαία και αν είναι, εκτός και άμα είναι LGBTQI+.
0: Α, okay.
2: Εκεί είναι βεβήλωση. Τώρα αν έχει Μακεδονίες, Χριστοπαναγίες, Σταυρούς και κατεβάσουν και κανένα κολαράκι από εδώ και από εκεί αυτή η Μακεδονομάχη εκεί με τις περικεφαλές, δεν είναι βεβήλωση αυτό.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Ενώ το να γράφουμε ονόματα.
2: Στοπ, είναι.
0: Είναι. Στο πεζοδρόμιο κιόλας, όχι πάνω στο μνημείο.
2: Τι είναι τα πεζοδρόμια?
0: Να σου πω τώρα που πες για σημαίες. Η σημαία της Παλαιστίνης, έτσι που γίνεται.
2: Και της Παλαιστίνης απαγορεύεται, ξέχασα να πω.
0: Απαγορεύεται, όχι ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
0: Στεναχωρήθηκα, λοιπόν, δεν κάθομαι άλλο εδώ πέρα.
2: Άμα θες, βάζεις Αμερικής, βάζεις Ισραήλ, αυτά περνάνε.
0: Α, να σου πω τώρα που απελευθερώνονται και τα ναζίδια σβάστηκες πιάνονται.
2: Πιάνεται. Δεν είναι βεβήλωση τώρα αυτά. Αυτοί είναι εθνικοπατριώτες, επαγγελματίες. Δεν είναι τώρα τα τσικό τώρα που λέει ο άλλος είναι πατριώτης και φοράει στρας. Έλα τώρα.
0: Α, ναι, σωστό. Εντάξει, κοίτα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι επειδή η ομάδα θα χρειαστεί λίγο ενίσχυση στα δεξιά, γι' αυτό απελευθερώσανε τα ζώα. Το Μιχαλολιάκο, τον άλλο το Μαλάκα, τον Κασιδιάρη, τον Άντα. Θα χρειαστούμε λίγο ενίσχυση στα δεξιά, εγώ πιστεύω. Και γιατί δεν του κάνουν και χωροφυλακή να τελειώνουμε? Κάτι όπως έκανε όλους.
2: Ένα-ένα, σου λέω, βιάζεσαι.
0: Α, ναι, συγγνώμη, εντάξει. Για τους άλλους, τους Αζόφ, τους έκανε οργάνωση κανονική. Εμείς τη Χρυσή Αυγή γιατί την έχουμε έτσι, κρίμα, δεν είναι?
17: Ρε Αποστολή.
2: Τι είναι?
17: Αυτός ο κύριος με το Δεντρολίβανο. Τώρα ναι. Δεν κατάλαβε ότι είναι Μαϊντανός τώρα και μας κοροϊδεύει.
19: Πήγαμε στην καφετέρια κάτω να πάρουμε έναν καφέ. Ανεβαίνοντας είδαμε κάτι πως είναι ένα Μαϊντανό κάπως έτσι. Έσπασα ένα κλωρανάκι για το πάρω μυρουδιά. Το μυρίσω να δω τι ωραίο είναι. Και στην αστυνομία με τα πολλά με τα λίγα μπλέξαμε στην Πειλαία. Στην αστυνομία. Μέχρι τις 7.30 το απόγευμα.
17: Για μένα δεν έπρεπε να μείνει μέσα 7 ώρες. 7 μήνες έπρεπε να μείνει.
2: Γιατί Μαϊντανός ήταν τελικά?
17: Θα σου πω γιατί.
2: Αν δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβει το Δεντρολίβανο. Μπερδεύεται με το Μαϊντανό, αυτό θέλω να πω.
17: Ναι.
2: Να μπερδέψει το Μαϊντανό με το Σέλινο, άντε να το καταλάβω λίγο. Αλλά το Δεντρολίβανο είναι απλό. Ούτε με τη φούντα το μπερδεύει.
17: Και τι θα πει? Α, σοκολατάκια, να κόψω μερικά. Σε ριζώνει 2-3 ρίζε, παίρνει και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορίστε πώ μπαίνουμε μέσα. Κατάλαβε. Κάτι τέτοιο γίνεται με αυτού.
2: Α, ήταν τη πείρα, λε.
17: Ρε φίλε, έτσι. Και αυτό έπρεπε να περάσει, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Κάπω έτσι γίνονται αυτά.
2: Όχι, να περάσει. Εγώ καμία αντίρρηση. Όποιο είναι, να περάσει. Έτσι κι αλλιώ αυτοί που είναι να περάσουν δεν θα περάσουν.
17: Τρεις ρίζες από τον άλλον σου λέει έχω 5.000 στρέμματα. Παίρνει και την επιδότηση. Πήρα να πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Την είπες, όχι, καλά κάνεις, να προσθέσεις και εσύ κάτι στο καρέ. Έλα.
17: Τι να κάνω, ακούω και τον άλλο τώρα στο σταθμό. Έλα!
2: Έλα!
17: Τι γίνεται, καλά?
2: Καλά!
17: Να σου πω, ο Καλαμούκης όπως έχει φάει κανένα παζλ, ήταν αυτό που είχαν στη φυλακή στο όνομα του πατρός στο έργο.
2: Δεν ξέρω.
17: Γιατί μας έχει ζαλίσει λίγο με το Σαββόπουλο και το Σαββόπουλο. Εντάξει, και το πας της ζωής μας. Δηλαδή, ο Σαββόπουλος είναι το πας της ζωής μας. Το κομμάτι από το παζλ. Έλεος πια με αυτό το Σαββόπουλο.
2: Όχου, τώρα έχουμε και τους ξινούς, ξέχασα.
17: Γιατί είμαι ξινός, επειδή δεν μου άρεσε ο Σαββόπουλος.
2: Πρέπει να σέβεσαι κάποια πράγματα.
17: Καλά, εντάξει. Με σεβασμό το λέω.
2: Ναι, ναι.
17: Όπως και αυτό σέβεται, από ό,τι άκουσα και λίγο πριν που είπατε, σέβεται τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους εξαρτημένους. Με ανάλογο σεβασμό το λέω κι εγώ.
20: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
20: Από Καστοριά. Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε εσείς?
20: Πολύ ωραία και εμείς καλά. Να πάει στο καλό ο Σαββόπουλος. Έχουμε πολλά να θυμόμαστε από αυτόν. Εγώ προσωπικά έχω να θυμάμαι για τα παιδιά που μπλέκουν με ουσίες να πηγαίνουν σε ξερονήθια. Θα τον ακολουθεί αυτό.
2: Δεν χρειάζεσαι κατ' ψυχιά τώρα τη μέρα που πέθανε. Δεν χρειάζεται. Μπορείτε να το θυμάστε αυτό και να το κρατήσετε τώρα χρειαζόταν.
20: Πολύ. Είμαστε αυτό που αφήνουμε πίσω μας.
2: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά έχει αφήσει ένα έργο που υπερτερεί οποιασδήποτε ατάκα.
20: Το είπα. Κάπου να είμαστε λίγο. Γιατί ο κόσμος έχει.
2: Ναι, μωρί, σήμερα πρέπει να είμαστε. Σήμερα σε έπιασε και σένα στο κατεβόδιο. Άι, παράτα μας.
20: Έτσι είμαι εγώ.
2: Ναι, έτσι, εσύ να μην είσαι. Να βάλεις και λίγο φίλτρο.
20: Όχι καθόλου. Γιατί ξέρω όταν φεύγουμε σκόνη. Τίποτα. Άνεμος. Είμαι ό,τι αφήνουμε.
21: Από
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λίγο χρόνο. Προχτές μεταδώσατε για το Σαββόπουλο περί εθνικής άμυνας, υπουργούς και τέτοια. Μιλάω για την εποχή της Χούντας. Όλα αυτά είναι ψέματα. Θα σου πω ένα πράγμα. Επειδή τον έζησα από πολύ κοντά, ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε και τους Λαμπράκηδες και την ΕΦΕ και την αντι-ΕΦΕ. Το πρόβλημά του ήταν ότι δεν ήθελε να πάει φαντάρος. Δεν έχει πάει φαντάρος. Δεν υπάρχει πουθενά μία λέξη να πει στο στρατό έτσι αλλιώς. Πήγε φυλακή για αυτό το πράγμα. Έχει πάρει απολυτήριο τρελού και τελικά μας εκμεταλλεύτηκε και μας πέταξε σαν τα σκουπίδια. Όσο δε για τον γέροντο Μητσοτάκη το 64 με την αποστασία του, ήταν πολύ νοπή, γιατί εκείνη την εποχή αυτός πάλευε να βγει. Τα ήξερε όλα.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι ο Θήμιος πρέπει να μελετήσει λίγο περισσότερο.
21: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
21: Δυσλεκτικός Τυρναβίτης εδώ.
2: Ποιος?
21: Δυσλεκτικός Τυρναβίτης.
2: Δυσλεκτικός Δαπίτης είπες.
21: Τυρναβίτης.
2: Α, Τυρναβίτης.
21: Τέλος πάντων, να σου πω, ήρθε και ένα μήνυμα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν ξέρω και εγώ
2: τι. Μήνυμα?
21: Σου ήρθε και σε ένα μήνυμα, κάτσε λίγο, γιατί έχω τα ακουστικά, περίμενε.
2: Δεν είναι αυτό, η δυσλεξία είναι το θέμα αυτή τη στιγμή.
21: Είναι και αυτό, ναι, σωστά.
2: Τι θα γίνει τώρα, ρε, πίνετε τσίπουρο από το πρωί. Ρε, πάει. Έβγαζε τα ακουστικά, χάθηκε όλα.
22: Έχουν χαρτογραφήσει, ακτινογραφήσει τα πάντα. Και πότε πάνε οι βλάχοι στα βουνά, πότε στις πεδιάδες, το 3i Atlas, τα έχει ακτινογραφήσει πολλά.
2: Ακτινογράφος είναι το 3i Atlas, τώρα το κατάλαβα.
22: Τα έχουν χαρτογραφήσει και δεν λένε κουβέντα για το 100 φορές μεγαλύτερο το Κολόσσος. Βέβαια αυτά όλα τα βγάζουν οι ιδιώτες τώρα.
2: Δεν ξέρουν οι ιδιώτες τώρα, τι άμα δεν τους κάνει άγαλμα ο άλλος, οι ιδιώτες δεν ξέρουν.
22: Δεν ξαναμίλησε η NASA. Βάλτε αυτά που είπε η NASA και ο Ρούμπι. Την άλλη Παρασκευή να ακουστούνε.
23: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
23: Μιας τεχνικής φύσεως απορία για τον Μαρκόνι.
2: Ναι.
23: Ισχυρίζεται ότι τα UFO δεν τα καταγράφουν τα ραντάρ επειδή κινούνται με την βαρύτητα.
2: Νάτο.
23: Εμείς είχαμε μάθει στο σχολείο ότι το ραντάρ λειτουργεί εξ αντανακλάσεως των ραδιοκυμάτων πάνω στην άτρακτο του σκάφους. Δεν έχει σημασία αν κινείται με τη βαρύτητα, με κυροζίνη ή με φασολάδα. Άρα δεν ξέρω, ήταν φαρλατάνοι αυτοί που μας μαθαίνανε φυσική στην Τετάρτη Γυμνασίου.
2: Πιθανό.
23: Ή κάτι άλλο.
2: Πιθανό.
22: Με κόψατε.
2: Σας κόψαμε γιατί λέγατε μαλακίες.
22: Ναι, όταν τα λέει ο Ρούμπιο και ο Νάσας.
2: Όταν τα λέει ο Ρούμπιο είναι άλλο. Όταν τα λέτε εσείς λίγο είμαστε καχύποπτοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα τώρα για να μην σας ξανακόψω, σας κλείνω έτσι, γεια.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Γεια σου κύριε Αποστολή, είμαι ο Αχιλέα.
2: Γεια σου Αχιλέα, είμαι ο Αποστόλης.
25: Εσύ τα μακαρόνια τα βάζεις ολόκληρα να τα βράσεις ή τα σπάς?
2: Τι να τα σπάς, δες πάντα μακαρόνια, ολόκληρα βέβαια, τι θα κάνουμε. Αντίσταση στους Ιταλούς με το μακαρόνι θα κάνουμε.
25: Γιατί όταν γιορτάζουμε την επέτειο ότι όχι μας λένε χρόνια πολλά, ενώ είναι η έναρξη ενός πολέμου, το έχεις καταλάβει ποτέ?
2: Αφού δεν γιορτάζουμε τη λήξη, τι να κάνουμε τώρα.
25: Ναι, 16 Οκτώβρη.
24: 12 Οκτωβρίου.
25: Και δεν το κάνουμε αυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τι να γιορτάσουμε.
26: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
26: Τι κάνετε, καλά?
2: Καλά, εσείς?
26: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν φτιάχνετε ένα πρόγραμμα τύπου εφαρμογή, ώστε να μπούμε σε μια σειρά για να έχω τώρα 20 φορές έχω καλέσει. Μη σου πω, πιάστηκε το χέρι μου.
2: Γιατί, με τι παίρνετε, με καντράν, στρογγυλό?
26: Όχι, πιάστηκε το χέρι μου. Εντάξει, είναι ευχάριστο που καλώ εσάς. Εντάξει, μην εννοείτε αυτό που δεν ξέρω τι σκέφτηκε.
2: Τι γλυκό. Όταν, όχι, χαίρομαι και εγώ που με παίρνετε. Και είναι όντως ευχάριστο.
26: Λοιπόν, τι κάνετε, καλά?
2: Καλά.
1: Ρε μαλάκα Κυρανάκη, που είσαι στο Υπουργείο Μεταφορών, έστειλες ειδοποίηση για το τριήμερο 28ης πόσοι νεκροί ήτανε? Στο Υπουργείο σου ρε μαλάκα στέλνανε εξώδικα οι σιγαδικαλσές και τα πετάξατε στα σκουπίδια. Και στολμάς ρε μαλάκα και θέλεις προειδοποίηση πόσοι ήταν οι νεκροί το προηγούμενο χρονιά,
2: ναι.
1: 28η.
2: Νέα εποχή, είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Δεν φταίει αυτός, αυτοί οι μαλάκες οι ταρίφες που τις ψηφίσανε, γιατί πολλοί ταρίφες ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι μαλάκες δεν. Αυτός ο μαλάκας έγινε υπουργός.
2: Καλά, από το Twitter έγινε και την ομάδα αλήθεια, στο μηχανισμό προπαγάνδας. Δεν έγινε απαλού. Από τις εκλογές έγινε. Έλα, σε παρακαλώ.
27: Αν θέλεις να τοποθετηθείς για την ομάδα αλήθειας και για την εμπλοκή σου και ίσως μια έμιστη υπονοείται, εννοείται, δεν ξέρω, σχέση.
28: Τι θα ήθελες να μου ρωτήσεις?
27: Ισχύει.
28: Τι να ισχύει, ότι. Ποια είναι η ερώτηση?
1: Κυρανάκη, να μου φιλήσει την Uber. Μπράβο, αγόρι μου, θα πας μπροστά εσύ με την Uber.
29: Έλα, Ρετολή.
2: Έλα.
29: Λοιπόν, σου έχω κάνει πολλές πλάκες και θα σου κάνω και ακόμα τόσες, αλλά σε πήρα για κάτι σοβαρό σήμερα.
2: Τι πλάκες μου είσαι κάνει εμένα?
29: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι από τον επιμεκητή, πριν χρόνια ξεκινήσαμε.
3: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το ΟΚΕΜ.
4: Τον επιμηκητή να πούμε.
2: Τον έχετε μικρό. Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Να.
29: Ο δεξιός, ο Σιριζέος, έχω πάρει για διάφορα πράγματα.
2: Α, επαγγελματίας.
29: Εντάξει. Έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο στη δουλειά.
2: Ρελά μόγιο, τι δουλειά κάνεις?
29: Οδηγός είμαι και δεν έχω πολλή δουλειά.
2: Οδηγός σε τι?
29: Κούριερ, κούριερ, έλα, μας ακούνε, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα.
2: Α, καλά, λέγε τι θες τώρα, άντε να ακούσουμε και το σοβαρό σου, τι θες?
29: Λοιπόν, ο Θήμιος είναι.
2: Διαμάντη.
29: Από τα μεγαλύτερα πνευματικά μυαλά της χώρας.
2: Τώρα και λίγα λες, αλλά τέλος πάντων.
29: Και γιατί το λέω αυτό? Αυτά που είπε για το Σαββόπουλο τη μέρα εκείνη, ρε παιδί μου, ήταν εντάξει, σαν να μίλησε στην καρδιά, πιστεύω όχι μόνο εμένα, πολλών ανθρώπων. Γιατί το Σαββόπουλο για ένα τέτοιο ταλέντο μεγάλο και τόσο αμφιλεγό. Προσωπικότητα. Δηλαδή, ο τρόπος που παρουσιάζει τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικός. Ο Θήμιος έτσι όπως το θέτει και χτυπάει ακριβώς στη φλέβα.
2: Μήπως να λέμε καλύτερα και τα τσουτσούνια και τους επιμηκητές τώρα, πιο πολύ σου πάνε?
29: Πιο πολύ μου πάνε, το ξέρω ρε παιδί μου.
2: Μα ακούω τώρα να ακούω αυτές τις μαλακίες για το Θήμιο. Τέλος πάντων, ναι, ναι, καλά τα λέτε, αξιόλογος, ναι.
29: Ζηλεύεις κουφαλίτσα, έλα.
2: Και βέβαια ζηλεύω, γιατί εμένα μου λες για τσουτσούνια.
29: Θα σου πω και κι άλλα, δεν σου έχω πει μόνο για τσουτσούνια, σου έχω πει κι άλλα.
2: Α, ναι.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ιωνιών FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Υπομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνιο Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση με στυλ άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ακούτε Ionian FM.
12: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
12: Να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μια παραγγελία μάλλον, παραγγελιά.
13: Και δεν κάνεις.
12: Λοιπόν, ναι. Από το Nothing Fatin του Harry Klein είναι μια φάση που λέει, θυμήθηκα επειδή έλεγε εκεί ο Άντωνης που λέει τι είναι 30, 40, 50 εκατομμύρια. Είχε μια ατάκα ο Harry Klein εκεί που λέγε τι να μου κάνουνε 30, 40, 50 εκατομμύρια. Και δεν ξέρω αν το θυμάσαι τώρα αυτό, δύσκολο. Που λέει και αντί να βγουν να πούνε 10 τραγούδια διαμαρτυρία και εκεί να βάλει τον Γεωργιάδη να λέει δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δηλαδή 30, 40 εκατομμύρια από στόπε. Για το τέλος βάλε και από πίσω που λέει ότι μπορούμε να κάνουμε.
14: Δεν τα κατάφερε να πηγαίνετε. Οκ, το φτιάξουμε τώρα.
15: Πολλά,
14: δεν
15: χάλασε ο κόσμος. Τα πολλά τα λεφτά, κυρία Γεωργιάδη. Συγγνώμη, Υπουργέ, μα λένε πολλά τα λεφτά.
14: Μία οι δουλειές. Ως προς το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό, αυτό που ερευνά Ευρωπαίες Αγγελίες είναι 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό.
16: Ρίχτους και άλλα, έτσι γουστάρουν αυτοί, ρε παιδί μου. Εδώ γίνεται χαμός, την κλεψιά και τη ρεμούλα, ε. 50 εκατομμύρια ο ένας, 70 εκατομμύρια ο άλλος. Τι να μου κάνουν 9 δισεκατομμύρια, λέει ο τρίτος.
14: 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό.
16: Όλοι στη Μαρχάλα και τρώνε και αντί να βγουν να πούμε με 40 τραγούδια διαμαρτυρίας που πάτε ωραία κλεφτόπουλα.
17: Ό,τι μπορούμε
16: να
17: κάνουμε.
16: Βγαίνει να πούμε ο άλλος και λέει
18: ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό.

0: Και έχω και μια παραγγελία.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω να βάλεις τον Γεωργιάδη να λέει αυτό το ελπίζομαι. Και μετά να βάλεις τον όρκο των ταγματασφαλιτών και να πετάς μέσα που και που λέξεις να έχει τον Φλωρίδη, το Μητσοτάκη, όποιον θες εσύ. Όλους.
2: Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων.
3: Ορκίζομαι!
2: Ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ.
3: Ορκίζομαι! Ότι θα δώσω το αίμα μου!
2: Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας.
3: Ορκίζομαι!
2: Και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου.
4: Με ένα κράτος που είναι αποφασισμένο δεν μπορεί να τα βάλει κανένας.
2: Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.
5: Είμαστε υποταγμένοι Νενέδες και Γερμανοτσολιάδες.
3: Ορκίζομαι!

0: Θέλω μια παραγγελία για την άλλη Παρασκευή, μπορείς?
1: Έγινε, λέγε.
0: Λοιπόν, θα βάλεις Ερντογάν με τον Γκούλι, θα το φτιάξεις εσύ και από πίσω θα παίζει το Τίποτα Εσύ του Αργυρού.
2: Μου ζήτησες να μη φοβάμαι.
3: Φοβάμαι ότι θα με πλακώσουν στο ξύλο.
2: Σου είπα όπου θέλεις πάμε.
4: Πάει, πάει, πάει και μάλλον.
2: Μου ζήτησες απλά μια σχέση.
5: Είδες τι γλυκός που είμαι.
6: Είστε γλυκός.
5: Είδες τι γλυκός που είμαι.
2: Μα τίποτα εσύ.
7: Μητσοτάκης τη εμπειρισή, γιόκ.
2: Τίποτα δεν κατάλαβες εσύ.
5: Είμαι σήμερα.

0: Και μια παραγγελιά. Λοιπόν, θέλω να κάνεις ένα μίξ τις τρεις πιο συγκινητικές στιγμές από τηλεφωνήματα που σου έχουν κάνει. Κατ' εμέ πάντα, έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Πρώτο, ένας που σου είχε πάρει στην αρχή των μνημονίων, που σου είχε πει ότι είναι το τελευταίο τηλεφώνημά του από το μαγαζί που κλείνει. Αν θυμάμαι καλά, με κοσμήματα ήταν του πατέρα του, ήταν οικογενειακό και σε αυτόν κλείνει.
2: Έλα, Απόστολε.
1: Έλα.
2: Καλημέρα, ρε φίλε. Είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε. Και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σε άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα.
1: Αλλά ήταν οι μόνες.
2: Ναι,
1: κατάλαβα.
2: Ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε.
1: Τι μαγαζί ήτανε?
2: Με κοσμήματα, Απόστολη.
1: Είμαι
2: κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναιών. Η δική μου ήρθε πρόσφυγε.
1: Άξιο τέκνο. Θα έχει να λέει καμάρι ο παππούς, ναι.
2: Μεγάλο καμάρι θα με έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίστε να τους πηδάτε. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Απλά θεώρησα σωστό, λέω. Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω από εδώ μέσα. Και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν η μόνη εδώ μέσα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, το γιο της μπάμπος, φοβερές στιγμές.
3: Έλα, Αποστολή, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Καλά, σε πήρα για κάτι δυσάρεστο.
1: Τι έγινε?
3: Να σου πω ότι χάσαμε την μπάμπο. Ξέρω ότι θα ήθελε πολύ να το μάθετε, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ εξαρτημένη από την ελληνοφρένεια, όπως είμαι και εγώ. Άλλωστε, εγώ της την έμαθα αρκετά χρόνια πριν.
1: Και άκουγε μέχρι τέλους, μου είχες πει, ελληνοφρένεια?
3: Άκουγε, εντάξει, όχι το τελευταίο τρίμηνο.
1: Καλά, όχι, ναι, πριν.
3: Ναι, μέχρι το τέλος, ναι.
1: Να είστε γεροί, να τη θυμάστε έτσι, ωραία που ήταν, ωραία τύπησα, όπως φαινόταν.
3: Πάρα πολύ και με φοβερές ευαισθησίες, σου λέω, κουλτούρα όλα.
1: Θες να μας πεις το όνομά της?
3: Ισμήνη.
1: Ισμήνη.
4: Αποστολή.
1: Μπάμπο.
4: Έλα, σε φιλώ.
0: Το τύπο που φώναζε κατεβείτε κάτω και έβριζε, αν θυμάμαι καλά, με αφορμή τα τέμπη.
1: Okay.
0: Αυτά για Παρασκευή. Λοιπόν, πολύ το σοβαρέψαμε, τώρα θα σε γαμίσω την επόμενη φορά. Έλα.
1: Καλά, yeah. Πάρε φορά, φάει φασολάδα και έλα, έλα, γεια.
5: Δεν μπορώ πραγματικά, όπως όλοι μας δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κόψτε τις μαλακίες με τα κλειστά φώτα και τις μαλακίες αυτές. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε? Κάτω όλοι, μαζί μας απόγευμα.
1: Μα δεν θα χειροκροτήσουμε στα μπαλκόνια κάτι? Δεν θα γίνουμε ζεσουίδες πάλι? Άσε μας, αλλιώς έχουμε μάθει. Άσε με να διαδηλώσω με το κλειστό φως του ζεσουί και το χειροκρότημα στο μπαλκόνι.
5: Όχι, μαλάκα μου, τελείωσαν. Και όσοι το κάνανε είσαστε πολύ μαλάκες. Κάτω, κάτω γάμο το σπίτι σας, κάτω να αναπνεύσουμε.
1: Ποιο σπίτι να γάμο? Στο σπίτι θα το πάρουνε και αυτό, άστο. Και πάλι δεν κατεβήκανε.
5: Και πάλι δεν κατεβήκαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν παλεύεται, ρε Αποστολή, αν δεν κατεβούμε και τώρα. Δεν παλεύεται, ρε. Γεια σου, Αποστολή, γεια.
6: Ήθελα να κάνω και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
6: Λίγο τη βία εκεί πέρα που ήταν μαζί με τον Άδωνη και μιλάγαμε λίγο για το Λεύρη.
7: Έχω μια απορία. Πες για το Ισραήλ. Και εγώ μίλησα για το ChatGPT για σένα και του είπα πες μου κάποια πράγματα να πω. Και είπε το ChatGPT για το βιβλίο του Πλεύρη.
8: Σωστά. Όταν πήγε να βγάλει το βιβλίο αυτό.
7: Την ιστορία.
8: Όταν πήγε να βγάλει αυτό το βιβλίο ο πατέρας Πλεύρης, πήγε στο σπίτι του, είπα σε παρακαλώ πολύ, με βγάλει αυτό το βιβλίο. Δεν μ' άκουσε. Είχε τις απόψεις του προφανώς αντισημιτικές και έβγαλε το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εικόνα μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Και έλεγα δεν πάω να δείξω το βιβλίο, είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει. Παρά τα αυτά μεταφτίσαμε αυτό το βιβλίο.
9: Πριν από πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο.
7: Ναι.
9: Ιδού. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη.
8: Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εικόνα μου. Το έδινα πάντα με. Ένα λευκό χαρτί.
6: Και λίγο Πλεύρη και μιλήσει για το τι δουλειά θέλει να κάνει στο νέο καθεστώ. Αυτό τα δύο.
10: Γι' αυτό περιμένω να γίνει στην Ελλάδα μια χούντα και να μου δώσει ένα αξίωμα. Αυτό περιμένω. Αυτό ελπίζω. Και αυτό περιμένω.
7: Τώρα σοβαρά με μιλάς.
10: Ξέρετε, σκέφτομαι μεγάλο φόνος. Εγώ δεν κρύβομαι. Ξέρετε τι αξίωμα θέλω αν γίνει μια χούντα να μου δώσει? Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος.
7: Δηλαδή.
10: Να λέω πυρ.
7: Να λες πυρ πού?
10: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
9: Ή το δημοκρατία.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Έπιασα με την πρώτη. Τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο, και όμω αληθινό. Λοιπόν, νορβηγό κουνούμελο εδώ πέρα.
1: Να.
0: Έλεγε την Παρασκευή. Οι αστίβοι τρομάξανε.
2: Οι αστίβοι τρομάξανε και κάστρα φτιάξανε. Να κλείσουν τα παιδιά των εργατών.
3: Στο εξής. Δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο.
2: Μα αυτή με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά. Τα κάστρα καταρκούνε τον ασό.
4: Δεν λυγάμε! Δεν λυγάμε!
2: Μα αυτή με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά. Τα κάστρα καταρκούνε τον ασό.
5: Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά!

0: Δεν μου λες, θέλω να κάνω μια παραγγελία.
1: Κάνε.
0: Λίγο Πολύκαρπο Σπέντζα, a.k.a. Μαρκόνη, και τις αντιδράσεις σου. Ξέρω εγώ, κάνω το μισό λεπτό, ξέρω εγώ, μια παραγγελία. Θα την ευχαριστηθώ πολύ. Σε ευχαριστώ, ε.
2: Ναι, καλημέρα, ο Μαρκόνη.
1: Καλημέρα. Χρειαζόταν και σήμερα να μιλήσουμε.
2: Επειδή καταρρύπτει τα UFO, η διαταγή ήταν παλιά. Άμα βλέπετε UFO, να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Και μου το βεβαιώνει αυτό και ο Νίκ Πο, που είμαστε και μιλάμε μαζί στην εκπομπή. Άννα Δρούζα, μπορώ.
1: Πολλές πληροφορίες μαζί, μισό λεπτάκι. Πυκνή πληροφόρηση. Εξήγησέ μου λίγο ένα-ένα. Μιλάτε στην εκπομπή Άννα Δρούζα, μπορώ με ποιον, τι.
2: 2 Δεκάτου 2007.
1: Μη με βάζει να ψάξω.
2: Όχι, όχι, για τον κόσμο που το ακούει εγώ.
1: Ο κόσμο που το ακούει θα κάτσει να ψάξει.
2: Μια ώρα και 21 λεπτά τον ρωτάω εγώ και μου απαντάει σε 2 λεπτά αργότερα, μία ώρα και 23 λεπτά.
1: Στην Άννα Δρούζα.
3: Μισό λεπτό, να δούμε το υλικό και αμέσως μετά. Α, ορίστε, ναι. Πείτε μας την ερώτηση.
4: Καλησπέρα σας. Οι υπτάμενοι δύσεις χρησιμοποιούν κάποια κβαντική ενέργεια, κβαντική κατευθυνόμενη βαρύτητα. Τι οδηγίες έχουν δώσει στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι πολλά της είναι οπλισμένα τα αεροσκάφη με πυρηνικά όπλα.
1: Δηλαδή μιλάς εσύ και σου απαντάει μετά από μια ώρα. Μπλόκαρες, δεν το δες να έχετε.
0: Να κάνω μια αφιερώση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ.
1: Ακή αφιέρωση, λέγε τι θες.
0: Ακή αφιέρωση. Ήθελα εκ μέρους της κυρίας Καϊστανού, δεν την ξέρω, να αφιερώσει το τραγούδι που θα ζητήσω τώρα εγώ από τι εξή. Δεν είμαι όλοι να το έχει συνηθίσει.
1: Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση.
0: Α, γεια σου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Αφιερώνει και καλά και κυρία Καϊστανού, στους υπόλοιπους που είναι μέσα. Μου λες ότι δεν μοιάζω μόνο στους άλλους τους ανθρώπους,
5: δυστυχώς. Επιθυμεί, δεν είμαι λογικός. Εγώ την είδα την κυρία Καϊστανού, ζήτησε να με δει. Αυτή η προσπάθεια που κάνει, το μόνο αποτέλεσμα έχει να συμφαντείτε και να. Τη θυμίζεται η χώρα μας.

0: Γεια σα, Αποστολή.
1: Γεια.
0: Μπορώ να αφιερώσω στη μνήμη του άντρα μου ένα τραγούδι.
1: Ναι, αμέ.
0: Κορακάκι, επειδή του άρεσε πάρα πολύ. Πρώτο φθινόπωρο με τον εξαιρετικό Μητροπάνο.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Γιάννη από τη Ζαχάρο.
1: Α, αυτό είναι ο άντρα σου.
0: Ναι, το θυμάσαι.
1: Πώ δεν το θυμάμαι, ωραία, και εσένα σε θυμάμαι που είσαι στι παραστάσει.
0: Ναι, μόνο σε δύο. Σε πολλέ.
1: Σε πολλέ. Και με το γιο σου σε θυμάμαι, σε θυμάμαι.
0: Μπράβο, μπράβο, Αποστολή μου, μπράβο. Ευχαριστώ.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
3: Γεια σου. Θέλω σήμερα να σου μιλήσω για μια λέξη που χρησιμοποιούμε συχνά, την ακούμε παντού, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν πραγματικά τη δύναμή της. Η λέξη είναι απόφαση. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ζωή αλλάζει όταν μάθουν περισσότερα, όταν διαβάσουν άλλο ένα βιβλίο, όταν ακούσουν άλλο ένα podcast, όταν βρουν την τέλεια στρατηγική, όταν νιώσουν έτοιμοι. Όμως αν ήταν έτσι, όλοι θα είχαμε ήδη αλλάξει. Γιατί οι περισσότεροι ξέρουμε ήδη πολλά περισσότερα από όσα εφαρμόζουμε. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο, καλύτερη διατροφή, περισσότερη ηρεμία, ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε όρια. Ξέρουμε. Το θέμα δεν είναι η γνώση. Το θέμα είναι η απόφαση. Γιατί υπάρχει μια στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου που λέει «Ως εδώ». Όχι με θυμό, όχι με δράμα, με καθαρότητα. Η στιγμή που σταματά να διαπραγματεύεται με τον εαυτό του. Η στιγμή που λέει «Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει, αλλά ξέρω ότι δεν θα συνεχίσω έτσι». Και ξέρεις κάτι, οι μεγάλες αλλαγές συνήθως ξεκινούν αθόρυβα. Δεν έχουν μουσική από πίσω, δεν έχουν χειροκροτήματα, δεν τις βλέπει κανείς. Είναι μια ήσυχη στιγμή, μια απόφαση μέσα στην καρδιά, μια απόφαση που ίσως κανείς άλλος δεν γνωρίζει, αλλά εσύ γνωρίζεις. Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζεις να κινείσαι διαφορετικά, όχι τέλεια, διαφορετικά. Γιατί η απόφαση δεν σημαίνει ότι δεν θα φοβηθείς, σημαίνει ότι δεν θα αφήσεις το φόβο να αποφασίζει για εσένα. Δεν σημαίνει ότι όλα θα γίνουν εύκολα, σημαίνει ότι σταματάς να περιμένεις να γίνουν εύκολα για να ξεκινήσεις. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι μια ερώτηση. Ποια είναι η απόφαση που αναβάλεις? Ποια συζήτηση ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις? Ποιο όριο ξέρεις ότι πρέπει να βάλεις? Ποιο βήμα ξέρεις ότι πρέπει να ξεκινήσεις? Μη σκεφτείς το πώς, μη σκεφτείς όλη τη διαδρομή. Απλώς αναγνώρισε την απόφαση. Γιατί πολλές φορές η ζωή αλλάζει τη στιγμή που αποφασίζουμε. Δηλαδή, σε 2 δευτερόλεπτα, τόσο χρόνο χρειάζεται να πάρεις μία απόφαση. Και οι λεπτομέρειες βρίσκουν το δρόμο τους αργότερα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση για σήμερα. Η ζωή μου δεν αλλάζει όταν ξέρω περισσότερα. Η ζωή μου αλλάζει όταν αποφασίζω διαφορετικά.
2: Ήταν η συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
2: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
11: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα, λέει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζεται η φυγή βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέτα και Πόπη Τσαπανίδου. Έντονη ανησυχία έχει προκύψει στην Κυψέλη για τις ροχμές σε 15 πολυκατοικίες από τα έργα του μετρό στην περιοχή. Όλες οι εξελίξεις μετά τη συνάντηση του Χάρη Δούκα με εκπροσώπους του μετρό. Αναφορές για προβλήματα σε πάνω από 200 σπίτια. Να ληφθούν άμεσα μέτρα ζητούν οι κάτοικοι που μιλούν στα παραπολιτικά 90,1. Καθησυχάζει την ίδια ώρα ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Μιλώντας στο σταθμό μας, παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά όπως υποστήριξε, οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Φέρεται να είχε τα κλειδιά της Γιάφκας, ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Λύσεις στους δικαιούχους του προγράμματος για την παχυσαρκία φέρνει το Υπουργείο Υγείας. Πότε θα λάβουν τα δωρεάν σκευάσματα οι 43.000 δικαιούχοι. Πανπυραϊκό αίτημα υπογειοποίηση των γραμμών του ΙΣΑΠ από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι, ενέφερε ο Δήμαρχος του Πειραιά, μιλώντας στα παραπολιτικά. Τι είπε ο Γιάννης Μόραλης για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη. Στα ζήτητα, ο πράσινος χρυσός της Ελλάδας αδιάθετοι στους συνεταιρισμούς χιλιάδες τόνοι. Τι λένε στα παραπολιτικά ελαιοπαραγωγή, σε απόγνωση η παραγωγή καρπουζιών. Φεύγει από το χωράφι με 7 λεπτά και φτάνει στο ράφι ως 80 λεπτά. Τι καταγγέλνουν οι ίδιοι στο σταθμό μας. Η Γαλλία ψήφισε την ευθανασία μέσα σε θύελλα αντιδράσεων. Εγκρίθηκε από τη Βουλή με 291 ψήφους υπέρ. Επική ανατροπή της Αργεντινής που γύρισε τον αγώνα επί της Αγγλίας μέσα σε 7 λεπτά και το 2-1 της έδωσε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, έρχονται τα πρώτα 40 για την Κυριακή. Η ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο πέφτει ξανά την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσο Παλαιού από το δικαστικό ρεπορτάζ έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
10: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των παράνομων αγορατικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 21-22. Να πούμε ότι συγκεκριμένα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των ενεργεία βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκούρου, Μάξιμου Συνετάκη και της Κατερίνας Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κυρία Παπακώστα κατηγορείται επίσης για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, πρέπει να πούμε, Έρη, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο ως προς τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λέοντα Ρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Να σου πω ότι υπάρχουν ακόμη 18 κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν για την υπόθεση των παράνομων αγορατικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 21-22. Να πούμε ότι συγκεκριμένα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των ενεργεία βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκούρου, Μάξιμου Συνετάκη και της Κατερίνας Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κυρία Παπακώστα κατηγορείται επίσης για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, πρέπει να πούμε, Έρη, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο ως προς τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λέοντα Ρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Να σου πω ότι υπάρχουν ακόμη 18 κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μη πολιτικά πρόσωπα.

0: Κατσόπουλο, Θεόφιλο, Λέο Νταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Να σου πω ότι υπάρχουν ακόμη 18 κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μη πολιτικά πρόσωπα. Πρόκειται για υπαλλήλους σε πολιτικό γραφείο ενέργεια βουλευτή, για έναν συνεργάτη πρώην υπουργού, για δημόσιους λειτουργούς, για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος, όπως σε βαθμό πλημελήματος κατηγορούνται και οι ενέργεια βουλευτές, για κατά περίπτωση για ποινικά αδικήματα, όπως απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψευδής βεβαίωση και άλλα δικήματα. Να σου πω ότι σε περίπτωση καταδίκης οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης ως 5 έτη, καθώς βρισκόμαστε στο πλαίσιο των πλημεληματικών κατηγοριών, ενώ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζεται η έρευνα, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 3 πρώην βουλευτές. Να σου πω ότι η διαδικασία από εδώ και στο εξής θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί να θυμίσουμε ότι έχει ψηφιστεί σχετική διάταξη από τη Βουλή πριν από λίγους μήνες, σύμφωνα με την οποία η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο ακροατήριο εντός 3 μηνών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τοποθετήθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τις εξελίξεις αυτές των ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε ο ίδιος, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Είπε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Σε αυτό διερωτήθηκε ο ίδιος. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με το θέμα αυτό.
2: Η αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό, μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας την άσκηση ποινικής δίωξης και σε πολλές περιπτώσεις και διατυπώσεις τελεχών πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Και όταν μιλούσε για μια συμμορία στην οποία είναι μέσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και την ενοχή τους. Λίγους μήνες μετά και μια έκθεση, την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, άρα η αρχιοθέτηση είναι η δεύτερη εξέλιξη που ανατρέπει τα δεδομένα. Λίγους μήνες μετά, οι 7 συν 2, 9 εκ των 13 πάνε στο αρχείο. Οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Είδα την απάντηση του εκπροσώπου του Πασόκ, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
1: Το ξεκαθάρισε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Πράγματι λοιπόν, οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν λίγη ώρα προτού ξεκινήσει σήμερα η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα πούμε στη συνέχεια του μαγαζίνου ότι ακριβώς στη δική μου αρκετά και σημαντικά πράγματα. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε για την εξέλιξη αυτή ότι αναδεικνύεται με τον πιο εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε ειδικά και για τους 3 υπουργούς, του οποίου ζήτησε ο ίδιος να παραιτηθούν για λόγους ευτυχίας. Είπε ότι είναι έντιμη πολιτική, που τις εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε μας αποκαλούσαν όλοι μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Δηλαδή, βλέπετε τον Πρωθυπουργό και αναφέρεται με σκληρό τρόπο στην υπόθεση και θέλει να αποκαταστήσει τη ζημία, αν θέλετε, την υπόλοιψη των κύρων των ανθρώπων αυτών, δηλαδή των υπουργών, των πρώην υπουργών της κυβέρνησής του. Αλλά και να επεκτείνει προς την αντιπολίτευση, γιατί λέει άργια σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου. Έχει όμως και αιχμή η τοποθέτησή του για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι αφορά και αυτή, και είπε μάλιστα ο Πρωθυπουργός τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Είναι ίσως πιο σκληρές αιχμές που έχουμε ακούσει κατά της κυρίας Κοβέτσης, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε εκεί στο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Πάμε τώρα να ακούσουμε την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη. Εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα και αναφέρθηκε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Τι σας έλεγα τότε?
5: Σας έλεγα έχω δει τις δικογραφίες. Πού τις είδα? Τις είδα γιατί είχα να κάνω ως βουλευτής ποινική αξιολόγηση των δικογραφιών στα πλαίσια της άρσης των ασυλιών και της προκαταρκτικής εξέτασης που πρότεινε η αντιπολίτευση.
6: Αλλά θα καταπέσουν αυτές οι κατηγορίες στο δικαστήριο.
5: 100%. Αλλά ακούστε το ωραίο. Όταν λέω ότι εδώ, για να αναρωτηθούμε, τι είδος εργασία είναι αυτή που συντελείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δύο λεπτά. Διότι

0: εδώ. Διαπομπεύεις πολιτικούς. Η περίφημη αντιπολίτευση που έσπευσε να κάνει δηλώσεις θεωρώντας ότι αυτοί όχι απλώς είναι ένοχοι, όχι απλώς έχουν καταδικαστεί, παρά λίγο να τους κρεμάσουμε κιόλας. Τώρα τι έχει να μας πει η κύρη της αντιπολίτευσης.
1: Πάντως και σήμερα υπόδικους σας.
0: Παρά τα ίδια. Αντί να βγαίνουν και να κάνουν ανακοίνωση ονομαστική. Κύριε Τσιάρα, συγγνώμη. Κύριε Μηταράκη, συγγνώμη. Ονομαστική ανακοίνωση. Να ξεκινάνε ένα-ένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να λένε στον έναν πίσω από τον άλλο συγγνώμη που λιδόρισαν για έναν-έναν που έσβεσαν να τον χαρακτηρίσουν συμμορία.
2: Τώρα να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, ζήτησε η Νίκη Κεραμέως.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πει εξ αρχής όλα στο φως. Και μάλιστα όλοι οι βουλευτές για τους οποίους είχαν κατατεθεί δικογραφία στη Βουλή ζήτησαν την άρση ασυλίας τους. Και έτσι μπόρεσε και προχώρησε η διαδικασία και παραμένει πάγια αρχή της Νέας Δημοκρατίας όλα στο φως και στο φυσικό δικαστή. Συνεπώς, μένει να δούμε ακριβώς τι προσάπτουν στους τέσσερις τους βουλευτές.
4: Δεν δημιουργείται πολιτικό πρόβλημα.
3: Πρόβλημα θα δημιουργείται άμα υπήρχε κάποια καταδίκη. Εδώ πέρα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ναι. Το σεβόμαστε όλοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό προφανώς να χυθεί άπλωτο φως.
2: Στη συνέχεια προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ανέφερε το Πασόκ, διαστόματος Κώστα Τσουκαλά. Καταλόγησε μάλιστα και αλαζονία στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις δηλώσεις που ακούσαμε νωρίτερα. Όλο το ρεπορτάζ είχε ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Προτού περάσουμε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, να σου πω και ορισμένες αναφορές που έχουν κάνει οι βουλευτές οι οποίοι έχουν αρχιοθετηθεί υποθέσεις τους, αλλά και κάποιοι πάνε προς την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Ναι.
5: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε καμία παράνομη ενέργεια από μέρους που τονίζει ο Νότης Μηταράκης, ενώ ο Κώστας Κρέκας ζητάει την άμεση εκδίκαση της υπόθεσής του. Βέβαιος για την αθωότητά του εμφανίστηκε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, την ίδια ώρα που ο βουλευτής Τρικάλων Κώστας Τσιάρας μιλάει για αποκατάσταση του ονόματός του. Την ίδια ώρα, Έρης, σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το Πασόκ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Θεκαλάς υποστήριξε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πολιτική ευθύνη και έκανε λόγο για υπόθεση που ήταν γαλάζια και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε ο κ. Θεκαλάς, ανάμεσα στα πρόσωπα που διώκονται περιλαμβάνονται και πρώην στελέχη της διοίκησης του Οργανισμού Αγροτικών Επιδοτήσεων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται πρώην διοικητής του οργανισμού, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, αλλά και πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές για πράξεις που σχετίζονται με απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κοντιλίων. Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμα συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προσθέτει πως καταραίει οριστικά το αφήγημα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, επισημαίνει ακόμα η Κουντούρου, ενώ καταλήγει λέγοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν σε βάθος και την έκταση του σκανδάλου, ήρθε η ώρα της πλήρης πολιτικής λογοδοσίας. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι το ίδιο σφοδρή ήταν και η αντίδραση της ελληνικής αριστερής παράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η Ελλάς αναφέρει πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεπέρασε σήμερα κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας, απαιτώντας τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προσθέτει πως ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας πρώην υπουργός αλλά και ένας πρώην γραμματέας του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται θα τα δούμε όλα κατά λίγη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Χαίρη.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σπυρόπουλος, αναφέρθηκε και αυτός στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.
6: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ναι. Να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά, ναι. Την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
7: Οι Έλληνες στοχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
8: Ο κ. Μαρινάκης είδε
1: ότι υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι είναι πλέον, έχουν κατηγορίες και υπόδειξη.
8: Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ναι.
1: Το είδε. Ήρθε σε κάποια άλλη χώρα. Πραγματικά, εδώ πέρα θα χάσουμε την αίσθηση των πραγμάτων. Απαντάει η κυβέρνηση μετά από αυτό το οποίο βγαίνει, ότι κατηγορούνται επίσημα στελέχη τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες για ενέργειες που έχουν κάνει για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να βγουν και από πάνω.
9: Οι τελευταίες εξέλιξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έντονη ανησυχία έχει προκύψει στην Κυψέλη για τις ρογμές σε 15 πολυκατοικίες μετά τα έργα του μετρό στην περιοχή. Έχουμε εξελίξεις, διότι συναντήθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας με εκπροσώπους του μετρό αλλά και με κατοίκους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών εδώ από το Δημαρχείο της Αθήνας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση του κ. Δημάρχου με τους εκπροσώπους του μετρό. Είναι 200 τα διαμερίσματα. Μας το είπε ο κ.
2: 200 σπίτια, σωστά.
10: Είναι 200 σπίτια, μας είπε τώρα επίσημα και μετά από την επίσημη ενημέρωση που του έδωσαν και αυτοί από το μετρό και οι κάτοικοι. Είναι 200 τα σπίτια τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι γύρω από την πλατεία Κυψέλη, στην οδό Κυψέλη, στις Πετσόνες, στην Εκκίνηση και σε άλλους δρόμους εκεί. Έχουν ρογμές, έχουν χαλάσματα, κάποια υπόγεια έχουν πλημμυρίσει, ενώ εμφανίζονται και προβλήματα ακόμα και στους δρόμους, γιατί έχουν το μετρό από εκεί όταν πέρασε, γιατί τώρα έχουν σταματήσει εργασίες από τον Απρίλιο λόγω κάποιων αρχαιολογικών πριμάτων, έχουν και νερά στους δρόμους.
2: Θυμόμαστε και την Τσιμεντολάσπη τον περασμένο Απρίλιο, Δημήτρη, αυτό το περιστατικό που μας είχε ανησυχήσει τότε και που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν λόγω των έργων που γινόταν.
10: Και λόγω των έργων. Τώρα, αυτό που συζήτησε η ανησύσταση ενός δημοσίου φορέα που να ξεκινήσει να κάνει αυτούς τους ελέγχους, όπως είπε. Το πόρισμα των μηχανικών για την κατάσταση που θα αποτυπώνεται αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα θα ολοκληρωθεί σε 2 εβδομάδες. Ωστόσο, στατικές μελέτες δεν έχουν γίνει ακόμα. Στατικές μελέτες, όπως λένε, κάτι που είναι ακριβές, δεν αναλαμβάνει ούτε η εταιρεία, ούτε ο Δήμος, ούτε κανείς να τις κάνει. Εκείνο που κάνει ο Δήμος, που μας είπε ο κύριος Δούκας, είναι ότι δίνει βεβαιώσεις με κάποιους ελέγχους που γίνονται τεχνικούς στους κατοίκους για να μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια σπίτι τους. Αυτό είναι το πρωταρχικό έρι, να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε απόψε να κοιμηθούν σπίτι τους. Γιατί και αυτό το είναι υποαίρεση. Τουλάχιστον αυτό είπε ο κύριος Δούκας, ότι έχουν αρχίσει να δίδονται αυτές οι βεβαιώσεις. Ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα και σε άλλες περιοχές, μου είπαν στη Ριζάρη, για στη Ριζάρη, όχι γύρω από τη Ριζάρη σχολή, υπήρχαν τέτοιου είδους ζητήματα. Και εκτίμησε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει νέα συνάντηση, ούτως ώστε να δούμε πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν ξανά αυτά τα έργα. Γιατί τα προβλήματα στατικότητας, αντί να μειώνονται, θα αυξάνονται λόγω της παλαιότητας των πολυκατοικιών, αλλά και της κατάστασης που δημιουργείται εκεί, επειδή το μετρό, μην ξεχνάμε, ο Μητροπόλικας τρυπάει κάτω από την παλαιά αυτή συνοικία της Αθήνας.
2: Είσαι παλιός στο ρεπορτάζ, Δημήτρη. Σίγουρα θυμάσαι την περίοδο τότε που καλύπταμε την ιστορία με το περίπτερο.
10: Με το περίπτερο του Πανεπιστημίου.
2: Σωστά.
10: Έτσι ακριβώς είναι και τώρα.
2: Σωστά.
10: Αυτό είναι και τώρα. Μόνο που το περίπτερο αυτό ήταν τότε πριν από 20-25, παραπάνω από 25 χρόνια, που δεν ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό, τέλη δεκαετίας του 90, αυτό δεν είχε υποδομές. Και είχε καταρρεύσει, όταν θυμάστε, το πεζοδρόμιο. Είχε υποχωρήσει το πεζοδρόμιο. Εδώ πέρα υπάρχουν θεμέλια και έχουν χτυπηθεί τα θεμέλια. Τουλάχιστον αυτό λένε και οι κάτοικοι. Αυτό παραδέχεται και ο κύριος Δούκας και γι' αυτό τους κάλεσε αυτούς σήμερα να αναλάβουν δεσμεύσεις ότι θα κάνουν τεχνικούς ελέγχους, γιατί είναι 200 διαμερίσματα τουλάχιστον. Φαντάσου τώρα, δεν έχει προχωρήσει το μετρό το έργο να δούμε αν θα χτυπηθούν και άλλα διαμερίσματα και πόσα θα είναι αυτά και πόσες πολυκατοικίες. Έχει σταματήσει εκεί γύρω-γύρω από το σημείο και δεν συνεχίζεται για να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση. Δηλαδή, θυμίζω ότι η γραμμή 4 θα είναι εποχή στον Ευαγγελισμό. Έτσι. Επομένως, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάνω τα έργα δεν βρίσκονται καν στη μέση. Πρέπει να περάσει από τα εξάρχεια, πρέπει να περάσει από άλλες πολύ πυκνοκατοικημένες γειτονιές και να καταλήξει στον Ευαγγελισμό. Δεν ξέρουμε τι άλλα προβλήματα θα ανακύψουν και γι' αυτό είπαν σήμερα.
2: Πάντως η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα αποκαταστήσει τις ζημιές. Τι εικόνα έχουμε από αυτό?
10: Αυτό δεν αναλαμβάνει κανένα στην ευθύνη.
2: Ναι.
10: Θα δοθούν, λέει, αποζημιώσεις κάποια στιγμή, αλλά δεν έχουν διευκρινιστεί παρότι το ρωτήσαμε. Καλά κάνεις και το ρωτάω, γιατί δεν έχουν δώσει παραπάνω διευκρινίσεις για το πώς θα γίνουν, θα καταβληθούν αυτές οι αποζημιώσεις και τι θα γίνει με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα δεν υπάρχουν μόνο αποζημιώσεις κτηρίων. Αν έχουμε ανθρώπινα θύματα, λογίζουν και αυτά στις αποζημιώσεις.
2: Ναι, σωστό.
10: Θα λογιστούν και αυτά σε ηλικίες αποζημιώσεις.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν τα κτίρια. Δηλαδή, θα πρέπει, αν υπάρχει θέμα στατικότητας των κτιρίων, είδαμε τι έγινε με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
10: Ακριβώς. Η οποία, να πούμε, ακόμα δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα και τώρα θα γίνει ο διαγωνισμός κάποια στιγμή να ξεκινήσει, ίσως μέσα στην εβδομάδα να ευδοκιμήσει και αν τα απομακρύνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε και αυτά τα θέματα.
2: Έτσι,
10: και
2: λοιπόν,
10: αυτό το θέμα των αποζημιώσεων είναι το σημαντικότερο, γιατί οι υλικές αποζημιώσεις δεν μπορούν να δοθούν όταν θα χαθούν, αν χαθούν ανθρώπινες ζωές σε τέτοια θέματα.
2: Ακριβώς.
10: Και μιλάμε και πάλι, είπαμε, για 200 διαμερίσματα έως τώρα μόνο γύρω από την πλατεία Κυψέλης και όχι παραπέρα, γιατί δεν έχει προχωρήσει το έργο κανονικά.
2: Άρα μιλάμε για 200 οικογένειες, έτσι. Είναι, πολύ, είναι έτσι. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, αλλά να ακούσουμε και τι δήλωσε η κυρία Δίνα Σωτηριάδου, κάτοικος της Κυψέλης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
8: Υπάρχει δηλαδή ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες, ένας από ό,τι ξέρω από το Πολυτεχνείο και ένας του εξωτερικού. Θα παρουσιάσουν στον ελληνικό μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο μετροπόδικας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και μόλις αυτό συμβεί, τότε θα το παρουσιάσουν και σε εμάς.
11: Πότε το βλέπετε?
8: Μας ενημέρωσαν ότι το πόρισμα θα είναι έτοιμο, μας είπαν, σε 2 εβδομάδες από τώρα.
11: Μάλιστα. Με τη στατική επάρκεια των κτηρίων, τι γίνεται? Υπάρχουν διαβεβαιώσεις προς τους κατοίκους ότι οι άνθρωποι μπορούν να κοιμηθούν σπίτι τους το βράδυ?
8: Οι άνθρωποι έχουν ρογμές στα σπίτια τους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν οι έλεγχοι, ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφως ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει, και κάτι άλλο ζητάμε, να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, επιστημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί. Και δεύτερον, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως το βλέπει κείμενο νομοθεσία.
12: Ζητάμε και εμείς, ζητάμε να γίνουν δομοστατικοί έλεγχοι με μηχανήματα και θέλουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνουν από ανεξάρτητους μηχανικούς και όχι από μηχανικούς της κοινοπραξίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει χαθεί πλέον η εμπιστοσύνη. Οι κάτοικοι από μηχανικούς της κοινοπραξίας έχουν ακούσει προφορικά μέχρι και δηλώσεις όπως τι να κάνουμε, είστε άτυχοι εδώ στην Κυψέλη ή είναι παλιά τα σπίτια αυτά και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο έργο που υπάρχει στην Ελλάδα, να μας λένε ότι δεν είχαμε υπολογίσει το έδαφος ότι θα είναι έτσι, σε μια περιοχή που ο καθένας ξέρει, δεν χρειάζεται να είσαι κάτοικος στην Κυψέλη για να το ξέρεις, ότι και τα σπίτια είναι παλιά, ότι τα σπίτια μπορεί να έχουν και 2 υπόγεια, έχουν καταφύγει για τα περισσότερα σπίτια στην Κυψέλη, και επίσης ότι από κάτω υπάρχουν ρέματα, νερά, τα οποία έχουν μπεζωθεί. Νομίζω αυτό το ξέρουν όλοι.
2: Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά όπως υποστήριξε, οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Μίλησε εδώ, στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
13: Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον κόσμο που έχει αναστοδοθεί. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι, εντάξει, δεν είναι ωραίο να βλέπει ξαφνικά κάποιο στο σπίτι του να ανοίγει κάποια ρόλο.
2: Δεν το συζητάμε.
13: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο καθένα εδώ να προσλαμβάνει στο σπίτι του, πολύ σωστά λέτε, το προσλαμβάνει με τρόμο. Αλλά όταν λέμε καθυστερήσεις, φανταζόμαστε κάτι το οποίο είναι δραματικό. Εδώ μιλάμε για μεταβολές χιλιοστών, έτσι. Δεν μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι τρομάζουν. Δεν περνάει μετροπόδικας χωρίς να υπάρχουν αυτές οι καταγραφές. Οι καταγραφές αυτές λοιπόν έχουν κάποια όρια επιφυλακής, κάποια όρια συναγερμού. Στην προκειμένη περίπτωση πέρασαν τα όρια συναγερμού και αυτό διαπιστώθηκε και με τις ζημίες, τις βλάβες αυτές που διαπιστώθηκαν στα κτίρια.
2: Άρα υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό σταμάτησε το έργο.
13: Το έργο σταμάτησε γιατί ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα με την έννοια ότι το γεωτεχνικό προφίλ, το εδαφικό προφίλ το οποίο συναντήσαν σε εκείνη την περίοδο στη διάνοιξη οι χειριστές του TBM είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο αναμενόταν.
2: Εσείς τα κοιμόσασταν μέσα?
3: Με την οικογένειά σας.
13: Φυσικά θα κοιμόμουν. Απλώς και εγώ δεν είχα την απέτηση που αυτοί που έχουν πολύ σωστά οι κάτοικοι να έρθουν και να μου εξηγήσουν τι συμβαίνει.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και άλλες αποχωρήσεις σήμερα. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Μέχρι στιγμής έχουν φύγει, γιατί αναμένεται να φύγουν κι άλλοι.
2: Ναι.
14: Μέχρι στιγμής έφυγε η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, η κυρία
2: Καλλιόπη
14: Βέτα, ναι, και ο κύριος Κώστας Μπάρτας. Αναμένεται μέσα στην ημέρα να φύγει ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος ο Ζαμπάρας, ενώ αύριο θα φύγει η Όλγα Γεροβασίλη. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι αν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή αποφασιστεί που θα αποφασιστεί το να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί και ο Σοκράτης Πάμελο.
2: Και πώς θα είναι το μέλλον αυτού του κόμματος, δηλαδή πραγματικά τώρα φιλορροή. Φιλορροή, πραγματικά.
14: Φιλορροή έχουν μείνει, θα μείνουν 8 βουλευτές, 9 μάλλον, γιατί αυτή που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κεδίκογλου θα αποδεχτεί την έδρα. Δεν θα ψηφίσει ωστόσο αύριο το πρωί, γιατί πρέπει να πούμε, Έρη, ότι αύριο το πρωί αναμένεται να εκλεγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι συνολικά 8 οι βουλευτές, αυτοί θα ψηφίσουν.
2: Επέστρεψε και ο Παύλος Πολάκης τυπικά, Ελένη.
14: Ναι. Μέχρι στιγμής εμφανίζεται η κυρία Δούρου να έχει 5 βουλευτές, μαζί με την ίδια δηλαδή. Τον κύριο Γιαννούλη, την κυρία Κρήτα, τον κύριο Ξανθόπλο, τον κύριο Αμανατίδη. Και ενώ τον Παύλο Πολάκη φαίνεται ότι θα τον ψηφίσει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Παπαϊλιού και φυσικά ο ίδιος τον εαυτό του. Όλα αυτά τα λέμε υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει κανονικά αυτή η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο πρόεδρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες που λένε ότι μπορεί τελευταία στιγμή να επιχειρήσουν κάποιοι να αναβάλουν την όλη διαδικασία. Άλλωστε χθες υπήρξε μια διαρροή από την πλευρά του κυρίου Πολάκη που έλεγε ότι επέμενε ότι η κυρία Δούρου θα έπρεπε να αποσυρθεί, να μην διεκδικήσει δηλαδή την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και να αναλάβει ο ίδιος στην πραγματικότητα την προεδρία. Την ίδια στιγμή έχει προκαλέσει εντύπωση, πρέπει να σου πω, το γεγονός ότι σήμερα το πρωί υπήρξε μία διαρροή από την Κουμουντούρου. Το θέμα είναι ποιος υπέγραψε, ποιος έδωσε εντολή να βγει αυτή η ανακοίνωση. Εγώ που ρώτησα μου είπαν ότι βγήκε η ανακοίνωση καθώς την είδαν κάποια μέλη της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή προφανώς ο κύριος Παπάς, ο κύριος Μπουλέκος και ο κύριος Πολάκης, με την οποία έλεγαν ότι οι βουλευτές θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους και ζητούσαν από τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει εάν θα τους πάρει το κόμμα του ως υποψήφιους βουλευτές, καθώς κατά την άποψη που εξέφραζαν αυτοί που την έγραψαν, εάν τους πάρει ως υποψηφίους βουλευτές, τότε μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά από την πλευρά προφανώς της Κουμουνδούρου δεν υπάρχει, της Αμαλίας δεν υπάρχει καμία απάντηση, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Η εντολή που έχει δώσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφέστατη προς όλα τα στελέχη να μην αναμειχθεί κανένας σε όλη αυτή την ιστορία αποδόμησης του κόμματος της Κουμουνδούρου. Οι επόμενες ώρες πρέπει να πούμε, Έρη, είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, το αντιλαμβανόμαστε.
2: Σωστό.
14: Το πρωί βάσει των όσων έχουν οριστεί θα γίνει συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είπαμε, για την εκλογή του νέου Προέδρου και στη συνέχεια θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Όλα αυτά τα λέω υπό την ανέρεση ότι δεν θα προκύψουν νέα γεγονότα,
2: νέες εξελίξεις.
14: Σωστά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε νωρίτερα στο Mega News.
15: Δίνω τον αγώνα μου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θέλω να σας πω ότι εγώ γενικά δεν απαντάω σε κύκλους. Μου φαίνεται και κάπως. Για να τα πούμε τα πράγματα όσο έχουν, εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή. Αυτό ήρθε σε μία πραγματικά δύσκολη κατάσταση για το ΣΥΡΙΖΑ και τους αριστερούς και τις αριστερές. Και σε κουβέντες συντρόφων, συντροφισών, όπως σας έλεγα, βουλευτών και βουλευτριών, ανταποκρίνομαι σε μία ανάγκη.
16: Άρα το Σάββατο θα είστε υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Μια κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία όπως βλέπετε μέρα με τη μέρα αλλάζει.
2: Πάμε να συνομιλήσουμε και πάλι με τον Κώστα Παπαχλημίτζο, να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
17: Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο την Αθήνα αλλά και όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μιλάμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Είναι όλα τα χρήματα που θα εισδρέψουν από τις Βρυξέλλες προς τα εθνικά κράτη το επόμενο διάστημα, την επόμενη προγραμματική περίοδο που είναι περίοδος 2028-2034. Οι παρασκευακές διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις, είναι, οι συζητήσεις είναι σκληρές, είναι εντατικές. Είναι δύσκολες όπως κάθε φορά άλλωστε τέτοια περίοδο, δηλαδή πριν από τη συμφωνία για τον επόμενο προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση βάζει τα εξής ζητήματα, το είπε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση αυτή. Είπε ότι επιμένουμε διατήρηση των κονδυλίων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Λέει επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη των αγροτών της περιφέρειας και της ανταγωνιστικότητας. Χτίζουμε και εμείς είπε τις δικές μας συμμαχίες στην Ευρώπη για να εντάξουμε εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Στον συντονισμό τον έχει ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Και επίσης συζητήσεις είπε ο Πρωθυπουργός, πρώτον, έχουν ήδη δεσμευτεί επί της ουσίας ένα ποσό ύψους 49,5 δις ευρώ για την Ελλάδα. Αυτά μιλάμε, ξαναλέμε, είναι η περίοδος 2028-2034. Ναι. Και αυτά τα χρήματα είπε θα προσθεθούν και οι δυνητικοί πόροι του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας και είπε επίσης ότι μπορεί όλοι να θέλουν να κλείσει μέσα στο 26 αυτή η συζήτηση, αλλά δεν αποκλείεται να κρατήσει πολύ περισσότερο και να φτάσει στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να είναι επί της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμεινο του 27, όταν θα κλείσει αυτή η πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Και εκεί βάζει και μια πολιτική παράμετρο ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι νομίζω αυτό το πράγμα καθιστά ακόμη πιο σημαντική και την κατάληψη των εκλογών της άνοιξης του 27, διότι οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν, όπως είπε, να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο στις εθνικές προτεραιότητες, αλλά και το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
18: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε Ionian FM.
14: Ότι κάποιος που παίρνει, που έχει την επιλεξιμότητα στο χέρι, δηλαδή από τις 61.000, δεν σημαίνει ότι θα πάρουν, θα μπαίνουν στο πρώτο στάδιο του προγράμματος, αλλά για να προχωρήσουν παρακάτω θα πρέπει να πληρούν και άλλες προϋποθέσεις. Η βεβαίως επιλεξιμότητα εκδίδεται από το www.anakenis.gov.gr. είτε μέσω του ΓΟΒ στην κατηγορία περιουσία και φορολογία. Τώρα υπάρχει βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης της δράσης. Οι κάτοχοι της βεβαίως επιλεξιμότητας θα υποβάλουν σε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνησης των ακινήτων τους, αφού βέβαια έχουν κάνει μελέτες για το τι χρειάζεται προς ανακαίνιση και
15: μάλιστα.
14: Βέβαια προς το τέλος του χρόνου θα αρχίσουν να δίνονται οι επιδοτήσεις έργων.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε ποια είναι η εικόνα των αγορών, των διεθνών αγορών σε σχέση και με τα καύσιμα, αλλά και τι συμβαίνει εδώ στα πρατήρια. Καλό μεσημέρι, Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, παρά την εφαρμογή της συμφωνημένης μείωσης στις τιμές δηληστηρίου. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβης διαμορφώνεται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στην περιοχή του 1,76 ευρώ το λίτρο, με σημαντικές διαφοροποιήσεις βέβαια ανάλογα με την περιοχή και το πρατήριο. Στα νησιά Έρη και τις τουριστικές περιοχές οι τιμές παραμένουν αισθητά υψηλότερες, με την αμόλυβη να ξεπερνά σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι από την Τρίτη έχει τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία κυβέρνηση και διελιστηρίου για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο δίζελ, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας και να στηριχτούν νοικοκυριά και επαγγελματίες. Ωστόσο, Έρη, η νέα άνοδο του πετρελαίου Brent εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στερεών του Ορμούς δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο οι μειώσεις αυτές θα γίνουν τελικά αισθητές στην Αγγλία. Να πούμε ότι σήμερα η τιμή του Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στην περιοχή των 85 δολαρίων ανά βαρέλι, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα.
15: Τώρα, Μάρη, η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή είναι πραγματικά ασφυκτική. Κάνοντας εδώ ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1, διαπιστώσαμε ότι οι ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλα προβλήματα. Αρκετοί τόνοι ελαιολάδου βρίσκονται αδιάθετοι μέσα στους συνεταιρισμούς. Το κόστος παραγωγής είναι 4,70, όπως μας λένε οι ίδιοι, αυτό καταγγέλουν εδώ στο σταθμό μας, 4,70 ευρώ το κιλό. Έτσι, την ώρα που το λάδι αγοράζεται και φεύγει έξω, αλλά και σε ελληνικές εταιρείες, με 3,5 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι, να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Χρήστος Λιδής, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης.
17: Είχαμε μειωμένη παραγωγή κατά την περσινή χρονιά, ότι οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν τέτοιες που δημιούργησαν μεγάλο σοκ και στρες στα ελαιόδεντρα, δεν έβρεσε δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, οπότε και δεν είχαμε και καρποφορία και δεν είχαμε συγκομιδή ελαιολάδου. Τη χρονιά λοιπόν που έρχεται όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή και υπερπαραγωγή θα πω εγώ σε κάποιες περιοχές, αλλά αυτό είναι και η τιμωρία μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε να πέσουν κάτω, καλύτερα να μην έχει, να εγκαταλειφθεί το κτήμα, να ρημάξει, νεολικό πάρκο και ανεμογεννήτριες, παρά να πάμε να κάνουμε συγκομιδή, εκεί μας έχουν φτάσει.
15: Είναι πολύ χαμηλή η τιμή στην οποία διατίθεται το ελαιόλαδο, κάτι που δεν θυμίζει τίποτα πριν από 2 χρόνια, Μάριε, όλη αυτή την εικόνα που είχαμε με το λάδι και με όλα αυτά που συζητούσαμε πριν από 1-1,5 χρόνο. Τώρα πραγματικά είμαστε σε τελώς εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση.
16: Έτσι ακριβώς είναι, όντως. Το λάδι τότε, μιλάμε, είχε φτάσει την τιμή του χρυσού.
15: Ακριβώς, είχε φτάσει την τιμή του χρυσού. Και όσοι ας πούμε αγοράζανε με τον Τενεκέ, είχε φτάσει ο Τενεκές από 50 ευρώ να απολύεται 200 ευρώ.
16: Για όντως, ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι, 200 ευρώ. Οι τιμές τότε ήταν εξωπραγματικές. Βέβαια και σήμερα έχουν περάσει στο άλλο άκρο, Έρη, ναι. Έτσι δεν είναι?
15: Έχουν περάσει ακριβώς στο άλλο άκρο, με τους αγρότες να αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Είναι παραγωγός καρπουζιού. Προσέξτε τώρα τι λέει ο ίδιος εδώ στο σταθμό μας. Το καρπούζι το κιλό φεύγει από το χωράφι με 7 λεπτά. Μπορούμε να διανοηθούμε τι σημαίνει 7 λεπτά το κιλό, έτσι. Το κόστος φυσικά παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εμείς φτάνουμε ως καταναλωτές να το αγοράζουμε από το ράφι από 80 λεπτά, ίσως και 1 ευρώ το κιλό. Για να τον ακούσουμε.
18: Όταν το καρπούζι τώρα στην παραγωγή έχει από 7 έως 10 λεπτά, αυτή είναι η πραγματική. Μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Ο παραγωγό βρείται πάνω που κόβει τιμολόγιο τώρα για οπουδήποτε. Η τιμή είναι μάξιμου 10 λεπτά. Από 7 έως 10. Με αποτέλεσμα να μην φέρει. Αν θέλει ο παραγωγός να το πουλήσει 7, 8, 10, δεν μπορεί. Με αποτέλεσμα μένει στο χωράφι και χάνεται. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Εδώ μιλάμε από το χωράφι στο ράφι. Ράφι και ράφι. 7 με 10, 80. Δεν είναι κρίμα. Και αλλού να είναι ένα 10. Δεν τα βλέπει κανένας αυτά τα πράγματα. Καθήκανε. Εδώ η δική μας παραγωγή είναι λίγο πιο ευνοϊκή. Ξεκινάμε γρήγορα. Ξεκινάμε το Μάιο. Όμως οι συνάδελφοι του νομού Ηλίας καταστράφηκαν οι άνθρωποι.
15: Αυτή είναι η εικόνα του πρωτογενού τομέα, Μαρία.
16: Δυστυχώς, Έρη, εγώ το καταλαβαίνω ότι οι τιμές των καυσίμων δεν επηρεάζουν μόνο το κόστος μετακίνησης, αλλά ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς τροφίμων. Από το χωράφι μέχρι τον πάγκο του Μανάβη, το κόστος πετρελαίου και της βενζίνης, που επιβαρύνει τη συγκομιδή, τη μεταφορά και τη διανομή των προϊόντων. Ωστόσο όμως, οι τιμές όμως από τα 7 λεπτά έρη ως το 1-10 που μας έλεγε
15: είναι
16: εδώ
15: πέρα ο παραγωγός,
16: νομίζω τεράστια είναι διαφορά. Τεράστια διαφορά.
15: Και είναι, κρίμα, ότι... και είναι και κρίμα και άδικο και για αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται κάτω από μια πολύ δύσκολη δουλειά. Έτσι, για όσους έχουν δουλέψει στις αγροτικές δουλειές, ξέρουν πόσο δύσκολο είναι, αλλά και για όλους εμάς τους καταναλωτές που τελικά αγοράζουμε το προϊόν σε τριπλάσια τιμή.
16: Το θέμα, Έρη, είναι ότι στις λαϊκές αγορές, εκεί που αγοράζουμε τα καρπούζια, οι περισσότεροι λένε ότι είχε αυξηθεί το κόστος μεταφοράς. Αλλά στην πραγματικότητα, εντάξει, δεν μας λένε πόσο το αγοράζουν. Καλά, σαφώς και δεν θα το πούνε πόσο το αγοράζουν αυτοί από τον παραγωγό. Αλλά δεν μας λένε πόσο έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς ενός φορτηγού με καρπούζια προς την Αθήνα σε σχέση με πέρσι. Και πόσο επηρεάζει αυτό την τελική τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στον πάγκο. Νομίζω ότι αυτό, Έρη, είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο.
15: Τώρα, Μάριε, θέλω λίγο να πούμε επιγραμματικά τι αλλάζει με την άρση κατασχέσεων λογαριασμών.
16: Ναι, η ΑΔΕ, Έρη, δίνει διέξοδο σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις με δεσμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς με βάση τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, που εξειδικεύει το νομοθετικό πλαίσιο, η αποδέσμευση μπορεί να γίνει άμεσα και ψηφιακά, εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Παράλληλα, το υπόλοιπο ποσό της οφειλής θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση ή να τελείσει αναστολή πληρωμής, ενώ όλες οι υπόλοιπες ληξιδόδοτες οφειλές προς το δημόσιο θα πρέπει να είναι εξοφλημένες ή τακτοποιημένες. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Τα αιτήματά μου» στο MyAdE. Και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η άρση της κατάσχεσης πραγματοποιείται άμεσα. Να θυμίσω, Έρη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία μόνο φορά για κάθε οφειλέτη και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών ακών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθεριωμένους επαγγελματίες που τα έχουν βρει σκούρα μέσα στην κρίση. Έρη.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρηματικού επίσης. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας πει για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών την επόμενη εβδομάδα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Actor. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πριν από λίγο έγινε η Γενική Συνέλευση του ομίλου Actor με βασικό θέμα στην ατζέντα και που μονοπόλησε προφανώς και το ενδιαφέρον την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την οποία ανέφερε. Φυσικά. Εκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Η είδηση είναι πρώτον αυτό που είπες, ότι το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει Δευτέρα ή Τρίτη. Θα κλείσει λογικά στο τέλος της εβδομάδας. Λογικά στην αρχή της επόμενης θα έχουμε την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Αυτό που είπε ο κ. Εξάρχου και είναι είδηση είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή από τα road show και από τις επαφές που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα, διαπίστωσε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αφενός είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και είναι μάλλον το πιθανότερο, όπως είπε, να αντλήσει τελικά ο όμιλος Actor μεγαλύτερο ποσό από τα 650 εκατομμύρια τα οποία είχε προαναγγείλει. Και το δεύτερο, όπως είπε, παρότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν μπει και έχουν δεσμευτεί ότι θα στηρίξουν αύξηση με 350 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει ενδεχόμενο να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος, καθώς, όπως τόνισε επανειλημμένα ο κ. Εξάρχου, ο βασικός στόχος της διοίκησης είναι να ανοίξει τη μετοχική βάση, να έχει πολλούς μετόχους από το εξωτερικό, πολλά διεθνή φαντ, τα οποία, όπως είπε, θα σπρώξουν τον όμιλο μπροστά και θα αυξηθεί η ελεύθερη εμπορευσιμότητα της μετοχής, δηλαδή το free float, το ποσοστό των μετοχών που είναι ελεύθερα εμπορεύσιμες, προκειμένου να ανοίξει το νέο κεφάλαιο του ομίλου, το οποίο υπενθυμίζω, το αύξηση κεφαλαίου στην ομόλογο, το οποίο θα γίνει η έκθεση του ομολόγου αμέσως μετά την αύξηση κεφαλαίου. θα πληθεί ένα ποσό τουλάχιστον ένα δις ευρώ, ενδεχομένως και παραπάνω,
15: ναι,
19: για να χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό σχέδιο για την επόμενη πενταετία πάνω από 3 δις ευρώ, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου, θα οδηγεί σε μια νέα πίστα τον άκτορα. Λέει, όπως μας είπε, από εδώ και πέρα δεν έχει πια νόημα να κάνουμε συγκρίσεις με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πάμε σε τελείως διαφορετικά μεγέθη. Και όταν τελειώσει αυτό το διπλό εγχείρημα της αύξησης κεφαλαίου και της ομολογιακής έκθεσης, ο όμιλος Άκτορ θα είναι η μεγαλύτερη και ηγέστερη εταιρεία του κλάδου της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και να δώσουμε και δύο ειδησούλες που είπε ο κύριος Εξάρχου κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της πτήσης του ΕΡΙ. Μας είπε όσον αφορά τις δύο σημαντικές συμφωνίες με τον όμιλο Motor Oil. Η πρώτη που αφορά την εξαγορά του 75% των εταιριών Ηλέκτρο Κεφαλής που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση της συμφωνίας πάλι με τη Motor Oil για το 50% της εξαγοράς της Γιώργας FSRU. Μιλάμε για την πειρατική εταιρεία που αναπτύσσει το τερματικό σταθμό LNG στο Αγίου Θεοδόρου, που όπως είπε και ο κ. Εξάρχου, είναι επίσης μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία η οποία θα θωρακίσει το τζίρο και την κερδοφορία της δραστηριοποίησης του ομίλου στο LNG, που είναι ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι αλλάζει για τους ανθρώπους αυτούς που υπάγονται στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Έχουμε κάποια εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αλλά πάλι σκέψεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να βρεθεί μια λύση, προκειμένου να καλυφθούν οι 46 και πλέον χιλιάδες δικαιούχοι που λαμβάνουν τα φάρμακα καλά της παχυσαρκίας δωρεάν. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κάποια λύση και σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1 από το Σεπτέμβρη θα υπάρξει νέο πρόγραμμα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είναι αποφασισμένος να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα πιο ευέλικτο και περισσότερο διευρυμένο, να έχει κριτήρια εθνικά δηλαδή και όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης, η χρηματοδότηση από το οποίο έληξε την 3η 30 Ιουνίου και άφησε τους 46.000 δικαιούχους χωρίς κάλυψη για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί αλλά με νέο τρόπο από το Σεπτέμβριο.
15: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πρόκειται για πανπυραϊκό αίτημα να υπογειοποιηθούν τα καλώδια της γραμμής του ΙΣΑΠ από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος του Πειραιά μιλώντας εδώ στο σταθμό μας. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο στάδιο Καραϊσκάκη, για να τον ακούσουμε.
21: Ό,τι μπορούσε να κάνει ο Δήμος το έκανε, ναι. Ήταν θετικός, το ξέρετε, ομόφωνα. Μέχρι ναι. Την 22 του μηνός τη Δευτέρα θα περάσουμε λογικά τα επικαιροποιημένα σχέδια του ΕΠΟΣΟ που κάναμε για το νέο Φάλιρο, για την περιοχή του ειδικού πολεμικού σχεδίου mm-hmm. και από εκεί πέρα μένει στην κυβέρνηση να νομοθετήσει. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω, επαναλαμβάνω, το έχω πει και άλλη φορά δημόσια, ότι σε ένα αίτημα διαρκώς ζητάει μόνο 12, αν θυμάμαι καλά, μέτρα ύψος. Δεν ζητάει χρήματα, δεν ζητάει άλλες πολεμικές αλλαγές, δεν ζητάει συντελεστή, δεν ζητάει υποστηρικτικά γύρω-γύρω. Θεωρώ λοιπόν με αυτά που έχουμε δει και οι άλλα γήπεδα ότι είναι μια επένδυση η οποία πρέπει να γίνει, θα βοηθήσει και τον Ολυμπιακό και την είσοδο της πόλης μας σε συνδυασμό και με την επένδυση στο ΣΕΦ. Και πάλι ο Ολυμπιακός δεν ζητάει κρατικό χρήμα, γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει το θέμα.
15: Με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece θα έχουμε τώρα μια εικόνα για τον καιρό, ο οποίος φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα και για το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
22: Καλώς μεσημέρι. Όπως το τονίσατε, θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα πάμε σε ένα ζεστό τριήμερο, θα έλεγα, το οποίο μέχρι στιγμής την έχουν βγάλει πάρα πολύ καθαρά εισαγωγικά στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε αυτό που σημαίνει στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα ξεκινήσω την Αττική. Την Παρασκευή θα έχει Αττική από 33 έως 35 βαθμούς τοπικά.
15: Ναι.
22: Θα δούμε αν το βορειαδάκι σίγουρα θα κρατήσει τα πιο κεντρικά και βορειοδυτικά τμήματα η θερμοκρασία πιο χαμηλά. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο 33 με 34, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα φτάσει στο Λεγανοπέδιο της Αττικής και τους 37 με 38 βαθμούς. Δεν αποκλείεται προς το Θριάσιο και τον Ασπρόπυργο για την Ελευσίνα η θερμοκρασία να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς. Από εκεί πέρα, για την υπόλοιπη Ελλάδα, υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε στην Θεσσαλία που θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς περιοχές όπως είναι η Λάρισα, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Και Σαραντάρια θα βαρέσουν οι περιοχές όπως είναι τη Αιδελοκρανία, το Αγρίνιο και η Άρτα. Το ίδιο ισχύει για την Θήβα και την Λιβαδιά, που φτάσουν 38 έως 40 βαθμούς. Και στη συνέχεια, περιοχές οι οποίες θα φτάσουν τους 37 έως 39 βαθμούς, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, θα είναι η Κρήτη, κυρίως οι βόρειες πλευρές της Κρήτης, όχι τόσο οι νότιες, γιατί θα δροσίζονται από το βόρειο-βανατολικό ρεύμα και θα γίνονται καταβάτες οι άνεμοι. Και φυσικά οι Κυκλάδες θα φτάσουν 34 με 35 βαθμούς. Και η Βόρεια Ελλάδα, περιοχές όπως είναι το Κιλκής και οι Σέρες, επίσης θα αγγίξουν 38 με 39 βαθμούς. Αυτό ισχύει και για την Πέλα.
15: Αυτό όμως θα κρατήσει λίγο, διότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε πτώση και πάλι της θερμοκρασίας.
22: Θα έχουμε πτώση πραγματικά. Γύρω στους 8 με 10 βαθμούς θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή θα πέσουμε από τα 40 στους 32 με 33 βαθμούς φυσιολογικές θερμοκρασίες για το καλοκαίρι και υποφερτές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί πέρα δεν διαφαίνεται μέχρι τις 3 με 4 Αυγούστου κάποιο κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
15: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη. Να πούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει μια φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. Επιτόπου είναι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο και όλο το Σαββατοκύριακο, ακριβώς επειδή εκδηλώνονται υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Χριστάκο για όλα τα τελευταία νέα. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Λοιπόν, είχαμε μια τεράστια ανατροπή χθες το βράδυ. Μέσα σε 7 λεπτά άλλαξε ο παρτενέρ του τελικού.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Καλησπέρα, Έρη.
15: Καλησπέρα
0: στους ακροατές. Μιλάμε για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία, το οποίο θα το χαρακτηρίσω μυθικό, όπως το χαρακτηρίζουν σε όλο τον πλανήτη για αυτό που έγινε. Έχανε λοιπόν η Αργεντινή 1-0 από την Αγγλία και στο 85 έκανε το 1-1 και στις καθυστερήσεις έκανε και το 2-1 με δύο απίθανα γκολ από τον Έντσο Φερνάντες και τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Δύο γκολ τα οποία έχουν τη σφραγίδα του Λιονέλ Μέση. Είναι όλοι οι εθνικοί, ο Λιονέλ Μέση.
15: Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία με το που έβαλε τον γκολ, Αλέξανδρε, κρατήθηκε πίσω στην άμυνα. Δεν έκανε προσπάθεια καλής επίθεσης. Με τους Αργεντίνους να είναι πραγματικά να ρουφάνε το αίμα. Σε κάθε επίθεση έβλεπες ότι είναι πιθανό να μπει κάποιο γκολ. Και ίσως γι' αυτό, ίσως και αυτό του στέρισε έτσι την εξέλιξη.
0: Ακριβώς αυτό που είπες. Ήταν αδιανόητο αυτό που έκανε η Αγγλία, να μείνουν όλοι πίσω. Αδιανόητος και ο προπονητής, ο Τούχελ, ο οποίος έκανε αλλαγές και έβαλε στόπερ μέσα για να κρατήσει το 1-0. Απέναντι σε μια ομάδα αέριο όπως είναι η Αργεντινή, η οποία έχει ποιότητα, έχει ατομική ποιότητα, εξαιρετική και φάνηκε αυτό. Και φυσικά έχει το μαέστρο της, έτσι, ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος τράβαγε πάνω του 4 και 5 παίχτες, αν και η άμυνα της Αγγλίας, παρόλο που έπαιζε πίσω για να τον εκόψουν. Ήταν να μαρκάρει οι υπόλοιποι. Έκανε τη δουλειά εκείνος, έδωσε τις ασίστ και έβαλαν τα γκολ. Εκατοντάδες χιλιάδες ήταν στο Buenos Aires. Βγήκαν έξω να πανηγυρίσουν. Έκλαιγαν όλοι. Έκλαιγαν και οι παίχτες της Εθνικής Αργεντινής. Και το συνέστημα είναι έντονο. Έτσι,
15: σωστά, σωστά, σωστά.
0: Και συγκεκριμένα στη χώρα αυτή για το ποδόσφαιρο.
15: Όλα έτοιμα για την Κυριακή, για το μεγάλο τελικό.
0: Ναι,
15: όλα. Νομίζω ότι θα δούμε μια σπουδαία μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε τώρα για την καλύτερη ομάδα ίσως της Ευρώπης, τους Ισπανούς, με την καλύτερη ομάδα της Νοτιοαμερικής.
0: Να, έτσι ακριβώς. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν η Ισπανία. Την Κυριακή το βράδυ 10 η ώρα τελικώς κοντά στην Αγγλία. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, Αργεντινή, συγγνώμη. Η Ισπανία αέριο, η οποία είναι μια ομάδα που παίζει εξαιρετικά τακτικά. Δεν έχει το μεγάλο αστέρι, παρόλο που είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, και αυτός έχει μπει μέσα στο πλαίσιο του προπονητή της, ο Ντελαφουέντε. Είναι μια εθνική η οποία παίζει τρομερά. Δηλαδή, αν σε πιάσει την τακτική της, όπως έκανε με τη Γαλλία, την οποία την έσβησε, θα λέγαμε, την άφησε να κάνει τίποτα απολύτως και της έβαλε δύο γκολ στον ημιτελικό με άνεση και πήρε την πρόκριση. Αν πιάσει λοιπόν αυτό το παιχνίδι της, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και για αυτή την Αργεντινή, με την ψυχή, την καρδιά που έχει, τους παίκτες με κατομική ποιότητα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να την τρομάξει, θα λέγαμε, το Σεϊκού, να κάνει κάτι όπως έκανε με την Αγγλία. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, θα είναι ένα τρομερό παιχνίδι. Να πούμε και λίγο τα δικά μας.
15: Λοιπόν, ναι, έχουμε συμφωνία.
0: Είναι και πάρα πολλά, προλαβαίνουμε.
15: Ναι. Επιγραμματικά, γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό.
0: Επιγραμματικά, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άρης λοιπόν συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για να πάρει τον Βασίλη το Λιόπουλο, έτσι έναν διεθνή γκάρ πάρα πολύ καλό, του οποίου του δίνει 3 χρόνια συμβόλαιο με συνολικές απολαύσεις 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τη μεριά του Παναθηναϊκού Άκτορ θα υποδεχτεί το απόγευμα τον Γιαμπουσέλε, έτσι, το μεταγραφικό του ΠΑΜ, τον Γάλλο
1: ψηλό, ο οποίος έρχεται να περάσει τα ιατρικά και να βγάλει και να πει και τις πρώτες του δηλώσεις με την πράσινη φανέλα, καθώς έχει ανακοινωθεί η μεταγραφή του επίσης. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο θα υποδεχτεί το απόγευμα, περίπου στις 7 η ώρα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον Έλληνα διεθνή κεντρικό αμυντικό, τον οποίο αγόρασε από την Κοπεχάγη. Και να κλείσουμε λέγοντας με το τένις ότι σε περίπου μισή ώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι του Τσιτσιπά κοντά στον Τζερόμ. Το παιχνίδι αυτό διακόπηκε χθες το 1-1 σετ και 5-5 game στο τρίτο σετ, δηλαδή λίγο πριν το τέλος του, διότι δεν υπήρχε καλή ορατότητα και θα συνεχιστεί από εκεί.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Λιγομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαστε στην ιδιαίτερη συνθήκη του Throwback Thursday που έχουμε κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Δέσποινα Βανδύ μας έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες με τα πολύ ωραία της βίντεο με την Νατάσα Θεοδωρίδου που θα εμφανίζονται μαζί. Οπότε τι καλύτερο από το να ακούσουμε το Ολόλυπης, το οποίο το ακούμε και πολύ στο TikTok. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση, γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Καλησπέρα σε όλους, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και είμαστε στην ιδιαίτερη συνθήκη του Throwback Thursday που έχουμε κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Δέσποινα Βανδύ μας έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες με τα πολύ ωραία της βίντεο με την Νατάσα Θεοδωρίδου που θα εμφανίζονται μαζί. Οπότε τι καλύτερο από το να ακούσουμε το Ολόλυπης, το οποίο το ακούμε και πολύ στο TikTok. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

κοιμούνται μαζί. Οπότε τι καλύτερο από το να ακούσουμε το Ολόλυπης, το οποίο το ακούμε και πολύ στο TikTok. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση, γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

Πολύ λοιπόν ακούγεται η Πάολα αυτές τις μέρες, όχι μόνο για το πολύ ωραίο tour που κάνει για ακόμα μια χρονιά και είναι και εκεί πέρα η φίλη μας η Ελένη Williams, αγωνιστικούς χαιρετισμούς να δώσουμε, αλλά παιδιά και γιατί ακούγεται πως είναι πιθανόν να είναι γυναίκα η οποία θα ηγείται του Hotel Hermou την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό το λόγο, μήπως αν Throwback Thursday να ακούσουμε λίγο Πάολα με το «Δεν σε φοβάμαι ουρανέ», γιατί η Πάολα δεν φοβάται τίποτα. Ναι, πάμε να το ακούσουμε.

Και όσο η Άννα Βύση λοιπόν μαζί με τον Νίκο Καρβέλα αλλά και τον Άρτζι ετοιμάζουν νέα κυκλοφορία μαζί, νέο τραγούδι που βγήκε και το pre-save, εμείς θα ακούσουμε ένα throwback τραγούδι. Το Μέτρα λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά να μέσα επιτυχίες του σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχεις χρόνο να μου στείλεις ποια τραγούδια του παρελθόντος θέλεις να ακούσεις σήμερα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και αν είναι, παιδιά, να πούμε μια προσωπικότητα που εγώ αγάπησα αυτό το χρονικό διάστημα, είναι σίγουρα, παιδιά, η Άντζελα Δημητρίου. Τη γνώρισα καλύτερα στα VMA, τα οποία μπορείτε να δείτε και σήμερα, παιδιά, στο MAD TV. Και φυσικά μου έδωσε μια ωραία ευκαιρία να θυμηθώ το Φταίει ο Έρωτας. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

Πέρα από τα πολύ ωραία τραγούδια του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες, παιδιά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είδα, παιδιά, ένα πολύ περίεργο όνειρο ότι χώρισε ο Νίνο με την Τζόζεφιν. Τα όνειρα είναι οι φοβίες μας. Φαίνεται ότι μένω αυτό το ζευγάρι μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και το Παράνοια από τον Νίνο, ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ από τη δισκογραφία του. Μια παράνοια τη βιώνουμε αυτές τις μέρες, παιδιά, που έχουμε έτσι νέα σελήνη. Οπότε πάμε να το ακούσουμε, να μπούμε στο vibe και επιστρέφω. We'll be right back.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα παιδιά είμαστε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πάμε να ακούσουμε το «Έχω κολλήσει» από Κωνσταντίνο Πάζη. Έτσι παιδιά, για να ανέβουμε λίγο, καταλαβαίνετε, να γίνει χαμός. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και με αυτό το κέφι θα μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο παιδιά μετά την δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, μετά την πρώτη ώρα συγγνώμη αυτής εκπομπής, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα και φυσικά μόνο μπροστά κοιτάμε, γι' αυτό το λόγο και όλες ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Demi και ο Ότζι λοιπόν με το μόνο μπροστά ταιριάζουν πάρα πολύ με το μότο της έναρξής μου, οπότε θα το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

είναι η Ειρήνη Μερκούρη, κυρίες και κύριοι. Το σκεφτόμουν, παιδιά, αυτές τις μέρες. Έκανε μία εμφάνιση με τον Just. Πιστεύω ότι θα γυρίσει δισκογραφικά. Επέστρεψε. Ξανά έχει κάνει μία παύση. Παρ' όλα αυτά, τα τραγούδια της από παλιά, παιδιά, κάνουν χαμό στο TikTok ακόμα. Το άνετα, λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Το έχω ξεχωρίσει σαν throwback, παιδιά, αυτές τις μέρες. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου, Σάκης Ρουβάς, το επίτηδες θα το έκανα. Και Τούλα Γαρμπή, Αντώνης Ρέμος και πολλά,

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ. Αυτό το χρονικό διάστημα, παιδιά, είναι στο προσκήνιο και εγώ χατήρια δεν χαλώ, όπως ξέρετε. Θα ακούσουμε Καταζητείτε από Νατάσα Θεοδωρίδου, το οποίο, παιδιά, το λέει ακόμα στα live της τρομερά. Ευκαιρία να το ακούσουμε και στο ραδιόφωνο με την ωραία του παλιά βερσιόν. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε επιτυχίες του χθες. Οπότε μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί έρχονται πολλά throwback ακόμα που θα σας γεμίσουν αναμνήσεις.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, ελάτε παιδιά στην παρέα μου. Έλα μου που λέει και ο Σάκης ο Ρουβάς. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λίγο έχει μείνει ακόμα για να είμαστε μαζί, μισή ωρίτσα συγκεκριμένα. Γι' αυτό το έλα μου του Σάκη Ρουβά είναι πιο επικαιρό από ποτέ. Πάμε να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

όσο μιλάω εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show, να μου πείτε τη μεγαλύτερη ιεροσυλία που έχετε κάνει, να μου τη στείλετε στο Instagram μας, χωρίς να φοβάστε, χωρίς να φοβάστε ότι θα κρυθείτε. Έτσι λοιπόν, για να μπούμε και στο vibe μία και καλή, θα ακούσουμε και το ιεροσυλία από και τη Γαρμπή σε ελάχιστα λεπτά, για να σας δώσω έτσι κίνητρο, γιατί παιδιά δεν πρέπει να τρεπόμαστε για τίποτα, ειδικά αν είναι επιλογές μας.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Ένα Throwback Thursday πολύ ωραίο. Λίγα μας έχουν μείνει ακόμα. Λίγες ευκαιρίες για να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια και να συγκινηθούμε. Εγώ λοιπόν σας αποχαιρετώ. Φυσικά μένετε στο σταθμό μας και στο πρόγραμμά μας. Ο Αντώνης Ρέμος με το Δύο Ψέματα θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και ελπίζω κανένας να μην σας πει ψέματα ποτέ ξανά. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, Παρασκευούλα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος, φίλα και πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
2: Γεια σου. Θέλω σήμερα να σου μιλήσω για μια λέξη που χρησιμοποιούμε συχνά, την ακούμε παντού, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν πραγματικά τη δύναμή της. Η λέξη είναι απόφαση. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ζωή αλλάζει όταν μάθουν περισσότερα, όταν διαβάσουν άλλο ένα βιβλίο, όταν ακούσουν άλλο ένα podcast, όταν βρουν την τέλεια στρατηγική, όταν νιώσουν έτοιμοι. Όμως αν ήταν έτσι, όλοι θα είχαμε ήδη αλλάξει. Γιατί οι περισσότεροι ξέρουμε ήδη πολλά περισσότερα από όσα εφαρμόζουμε. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο, καλύτερη διατροφή, περισσότερη ηρεμία, ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε όρια. Ξέρουμε. Το θέμα δεν είναι η γνώση. Το θέμα είναι η απόφαση. Γιατί υπάρχει μια στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου που λέει «Ως εδώ». Όχι με θυμό, όχι με δράμα, με καθαρότητα. Η στιγμή που σταματά να διαπραγματεύεται με τον εαυτό του. Η στιγμή που λέει «Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει, αλλά ξέρω ότι δεν θα συνεχίσω έτσι». Και ξέρεις κάτι, οι μεγάλες αλλαγές συνήθως ξεκινούν αθόρυβα. Δεν έχουν μουσική από πίσω, δεν έχουν χειροκροτήματα, δεν τις βλέπει κανείς. Είναι μια ήσυχη στιγμή, μια απόφαση μέσα στην καρδιά, μια απόφαση που ίσως κανείς άλλος δεν γνωρίζει, αλλά εσύ γνωρίζεις. Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζεις να κινείσαι διαφορετικά, όχι τέλεια, διαφορετικά. Γιατί η απόφαση δεν σημαίνει ότι δεν θα φοβηθείς, σημαίνει ότι δεν θα αφήσεις το φόβο να αποφασίζει για εσένα. Δεν σημαίνει ότι όλα θα γίνουν εύκολα, σημαίνει ότι σταματάς να περιμένεις να γίνουν εύκολα για να ξεκινήσεις. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι μια ερώτηση. Ποια είναι η απόφαση που αναβάλεις? Ποια συζήτηση ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις? Ποιο όριο ξέρεις ότι πρέπει να βάλεις? Ποιο βήμα ξέρεις ότι πρέπει να ξεκινήσεις? Μη σκεφτείς το πώς, μη σκεφτείς όλη τη διαδρομή. Απλώς αναγνώρισε την απόφαση. Γιατί πολλές φορές η ζωή αλλάζει τη στιγμή που αποφασίζουμε. Δηλαδή, σε 2 δευτερόλεπτα, τόσο χρόνο χρειάζεται να πάρεις μία απόφαση. Και οι λεπτομέρειες βρίσκουν το δρόμο τους αργότερα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση για σήμερα. Η ζωή μου δεν αλλάζει όταν ξέρω περισσότερα. Η ζωή μου αλλάζει όταν αποφασίζω διαφορετικά.
1: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ενθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαβδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες 2 ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφυδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.

Και φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από τον Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Packs Patras.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
4: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Ακούτε Ionion FM.
12: Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
13: Ionion

Τώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά, κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με το μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Διαφημίσεις τέλος.
9: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
8: Μουσική χωρίς τέλος. Ιόνιον FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο.
10: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
11: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
12: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
13: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
14: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε τα παιδεία παίζει, κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
15: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
16: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
17: Ενημέρωση.
18: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
19: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
20: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
21: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
17: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
22: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
17: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την πολύ καλή φωνή της Κέλλης Βουδούρη. Λογικός εκγενετής λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου και στίχους του Θοδωρή Τσάτσου. Θα ακολουθήσει μία άλλη νεαρή ταλαντούχα ερμηνεύτρια, η Χρυσή Κρητικοπούλου. Σε στίχους του Πόλη Κυριάκου και μουσική του Παντελή Θαλασσινού θα ερμηνεύσει το Τρίτο Βαγόνι. Στα φωνητικά, ο Παντελής Θαλασσινός.

Η Βάσκια Βουγιουκλή θα ερμηνεύσει το επόμενο τραγούδι της Τριανταφυλιάς στα Φύλλα. Το τραγούδι είναι παραδοσιακό και αγαπημένο. Ενορχήστρωση και παραγωγή του Ορέστη Πλακίδη.

τον γνωρίσαμε και τον θαυμάσαμε σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερος. Μιλάω για τον Παντελή Θεοχαρίδη. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι «Ονειρομανής Διαβάτης» σε λόγια του Χρήστου Καπούτσι και ενότητες του Δημήτρη Καπούτσι. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος».

Μία νέα ξεχωριστή ερμηνεύτρια, θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Πρόκειται για την Αγγελική Μπεμπέκη. «Να ήταν η αγάπη μας» είναι ο τίτλος του. Σε μουσική του δεξιοτέχνη κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη και στίχους του ξεχωριστού και καταξιωμένου Δημήτρη Λέτζου.

Ο Βασίλης Κουλάς είναι ένα κεφάλαιο του νεοελληνικού πολιτισμού. Σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Ράγισα πάλι, Ράγισα». Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο «Τα απρόοπτα, κύκλος Β».

Μία από τις κορυφαίες φωνές είναι αυτή του Δημήτρη Μπάση, σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Θα μας πει το τραγούδι «Για σένα». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Τι τα θέλεις».

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: ξέρουν πού θα βγει.
1: Ακούσαμε τον Σουαρέ και τον Πέτρο Βαγιόπουλο, αυτή την τρομερή παρέα που μας είπε το τραγούδι «Άντε να δούμε πού θα βγει», σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και στίχους της Μερόπης Γραμμένου. Ακολουθεί ο Γιάννης Κότσιρας, «Σαν πεθάνει η ψυχή», λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους της Μαρίας Χατζιαυξέντη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Με αναστεναγμό», έναν δίσκο που είναι αφιερωμένος σε όσους Ελληνοκύπριους ξεριζώθηκαν, ενώ είχαν ξεριζωθεί και το 1922 από τη Μικρά Ασία.

Από το δίσκο «Άλλες φωνές» του Νίκου Γιώγαλα προέρχεται το επόμενο τραγούδι. Θα μας το πει η Σαβέρια Μαριολά. Γυναικείο λέγεται, σε μουσική και στίχους του Νίκου Γιώγαλα.

Ερμηνευτής και συνθέτης πρικισμένος ο θεολόγος Κάπος θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Άγριος χορός» σε στίχους δικούς του και μουσική του Ανδρέα Παπά.

Ακολουθεί η νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια Μαριλίζα Λούτζι. Ανομολόγητα λέγεται το τραγούδι, σε στίχους δικούς της και μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

Ακολουθεί ο Νίκος Γύρας σε ένα τραγούδι που η στίχη του είναι του Νικόλα Μπενόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Καρά και του ίδιου του Νίκου Γύρα. Συμμετέχουν ο Άγης Παπαπαναγιώτου, ο Θοδωρής Στούγιος και ο Πάνος Ρεντίφης.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος. Με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

Καλώς τους μου. Καλώς ήλθατε στο Ιόνιον FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Μαζί θα περάσουμε περίπου 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με Χριστάκη και Αγάθωνα. Τέτοια διάθεση έχουμε σήμερα. Ρεμπετικολαϊκή, αν μπορούμε να την βάλουμε σε στενά μουσικά επεξηγηματικά όρια. Να περάσουμε καλά. Να μείνετε κοντά μας.

αντικολαϊκά τραγούδια μας ξεσηκώνουν. Για να χορέψουμε, για να πιούμε, για να ανοίξουμε τις ψυχές μας. Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος αναζητάει την ουσία της ζωής.

Facebook, Θανάση Σταθόπουλος ονοματεπώνυμο στα ελληνικά. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Union FM που μεταδίδεται ζωντανά και στα 12 από τον Έκφραση 97 Μέδρα την ΚΟ. Οπότε τα φιλιά μου και την αγάπη μου στα 12. Η στάχτη έρχεται που αν τις καλύσεις όλο και κάποια σπίθα θα βρεις.

Ο φαντάρος που έκανε μόλις την εξοδό του θα μας πάει μαζί με το επόμενο τραγούδι που έρχεται, μέχρι και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είναι ο Πέτρος ο Έτανος, που με την ερμηνευτική του δυνότητα λέει ένα παραδοσιακό τραγούδι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: ΑΟΣΜΗ εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
10: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
11: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
12: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
13: Διάφανος πόνο ουρανός, σαν
14: άγνωστη πατρίδα.
13: νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: σημασία έχει ο καθένας από που είναι, τι σημασία έχει που κρατάει η σκούφια του, ή αν έχει χρήματα ή αν δεν έχει, ή αν είναι πρόσφυγας ή αν είναι ντόπιος. Σημασία έχει να μπορούμε όλοι να συνυπάρχουμε ειρηνικά, πάντοτε βέβαια με συνθήκες αξιοπρεπείς και δίκαιες για όλους. Υποτίθεται ότι αυτό το εξασφαλίζει η πολιτεία και το κράτος. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Πασχαλής ο Τερζής, το Γιατί Κουλέ.
1: Στη γειτονιά μου πορνευόταν η αλήθεια, κουβεντιαστά από ταβέρνα σε ταβέρνα, και μια μικρή καμπαρετζού μωρέα στήθη

Πασχάλη Τερζή είναι, αν μη τι άλλο, πάντοτε συγκινητικές. Ένας ναύτης τώρα από ένα καράβι που ήρθε από μακριά θα βγει στη στεριά για περιπολία και θα βρει εκεί τον έμειξε το στράτο να πούνε μαζί τραγούδι.

μηνύματά σας και τις αγάπες σας. Στέλνω και στην Πάτρα και στην Αθήνα και στην Κο και στη Ρόδο. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Και εγώ σας αγαπώ. Και συνεχίζουμε έτσι, με το ίδιο στυλ.

Είναι η χαρακτηριστική απόλαυση εδώ και αιώνες για τους λαούς της Ανατολής στην καθημερινότητά τους. Έφτασε και στην Ελλάδα, έμεινε πολλές δεκαετίες. Τώρα τελευταία φθήνει πάλι, αλλά ένα αργιλεδάκι αν τύχει στο κατάλληλο μαγαζί θα το καπνίσεις.

Ποιος δεν έχει πληρώσει τελικά στη ζωή του αμαρτίες άλλων ανθρώπων? Έτσι είναι, δυστυχώς τα πράγματα. Και λέω δυστυχώς όχι γιατί είναι βαρύ, αλλά γιατί η ζωή από μόνη της έχει μια λειτουργία παράξενη στην υγειά μας και διαφημιστικό μέλλον.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Ionion FM.

Ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν, έρχονται, φεύγουν, συμβαίνουν, πονάνε, μας κάνουν να χαμογελάμε, πονάμε και εμείς με τη σειρά μας. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε μια αγάπη. Γιατί έχει πολύ δυνατό άνεμο. Ετούτος εδώ είναι ο Αντώνης ο Ρέμος.

αυτό το πιωτό της αμαρτίας, αλήθεια είναι ότι και αυτοί που δεν το έχουν πιει, καμιά φορά τρέχουν τα σάλια τους και θέλουν να το πιούνε. Καλό είναι να μένουμε μακριά από την αμαρτία, αλλά καμιά φορά είναι πλανεύτερα και μας παίρνει μαζί της. Εδώ που το φέρνει μαζί σας είναι η Τάνια, η Τσανακλείου.

Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι ξέρουν περισσότερα από τους άλλους. Ξέρετε, τα λόγια είναι σημαντικά γιατί είναι έπειτα από τα βλέμματα και τα νοήματα. Είναι ο βασικότερος τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων, αλλά μένει πάντα η απόδειξη και η πράξη. Γεια σου, ρε Λενάκη.

Και μιας και πιάσαμε τον τόπο καταγωγής αυτής της μουσικής, θα πάμε μια βόλτα μέχρι και την πόλη. Θα έρθει κοντά σας ένα οργανικό πολιτικό ζεϊμπέκι.

Μερακλείδες έχει παντού, αρκεί να τους ψάξεις να τους βρεις. Γιατί τώρα πια είναι δισεύρετοι ή απομονώνονται σε μικρές παρέες. Μετά από αυτό θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ionion FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
6: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ακούτε Ionion FM.

και έρχεται τώρα από πάρα πάρα πολύ πίσω. Η μεγάλη Ρόζα εσκενάζει να λέει ένα τραγούδι της Αράπια. Σαραπίνα μου, σκερτσόζα.

αφήσουμε τη μουσική να σας πάει ως και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ήταν το κουδί της Πανδώρας, πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Young FM. Η Κωνσταντίνα μας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης σας ταξίδεψε με τη φωνή του όσο μπόρεσε. Στέλνω την αγάπη μου στα 12 σας στον έκφραση 97. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν υπέροχες μουσικές εκπομπές. Για χαρά σας.

0: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
1: Γεια σου. Θέλω σήμερα να σου μιλήσω για μια λέξη που χρησιμοποιούμε συχνά, την ακούμε παντού, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν πραγματικά τη δύναμή της. Η λέξη είναι απόφαση. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ζωή αλλάζει όταν μάθουν περισσότερα, όταν διαβάσουν άλλο ένα βιβλίο, όταν ακούσουν άλλο ένα podcast, όταν βρουν την τέλεια στρατηγική, όταν νιώσουν έτοιμοι. Όμως αν ήταν έτσι, όλοι θα είχαμε ήδη αλλάξει. Γιατί οι περισσότεροι ξέρουμε ήδη πολλά περισσότερα από όσα εφαρμόζουμε. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο, καλύτερη διατροφή, περισσότερη ηρεμία, ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε όρια, ξέρουμε. Το θέμα δεν είναι η γνώση, το θέμα είναι η απόφαση. Γιατί υπάρχει μια στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου που λέει «ως εδώ». Όχι με θυμό, όχι με δράμα, με καθαρότητα. Η στιγμή που σταματά να διαπραγματεύεται με τον εαυτό του. Η στιγμή που λέει «δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει, αλλά ξέρω ότι δεν θα συνεχίσω έτσι». Και ξέρεις κάτι, οι μεγάλες αλλαγές συνήθως ξεκινούν αθόρυβα. Δεν έχουν μουσική από πίσω, δεν έχουν χειροκροτήματα, δεν τις βλέπει κανείς. Είναι μια ήσυχη στιγμή, μια απόφαση μέσα στην καρδιά, μια απόφαση που ίσως κανείς άλλος δεν γνωρίζει, αλλά εσύ γνωρίζεις. Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζεις να κινείσαι διαφορετικά, όχι τέλεια, διαφορετικά. Γιατί η απόφαση δεν σημαίνει ότι δεν θα φοβηθείς, σημαίνει ότι δεν θα αφήσεις το φόβο να αποφασίζει για εσένα. Δεν σημαίνει ότι όλα θα γίνουν εύκολα, σημαίνει ότι σταματάς να περιμένεις να γίνουν εύκολα για να ξεκινήσεις. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι μια ερώτηση. Ποια είναι η απόφαση που αναβάλεις? Ποια συζήτηση ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις? Ποιο όριο ξέρεις ότι πρέπει να βάλεις? Ποιο βήμα ξέρεις ότι πρέπει να ξεκινήσεις? Μη σκεφτείς το πώς, μη σκεφτείς όλη τη διαδρομή. Απλώς αναγνώρισε την απόφαση. Γιατί πολλές φορές η ζωή αλλάζει τη στιγμή που αποφασίζουμε. Δηλαδή, σε 2 δευτερόλεπτα, τόσο χρόνο χρειάζεται να πάρεις μία απόφαση. Και οι λεπτομέρειες βρίσκουν το δρόμο τους αργότερα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση για σήμερα. Η ζωή μου δεν αλλάζει όταν ξέρω περισσότερα. Η ζωή μου αλλάζει όταν αποφασίζω διαφορετικά.
0: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Δες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Τώρα τι να πω. Γιάννης Κότσιρας, σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Νίκου Αναγνωστάκη. Κυκλοφόρησε το 2022 μέσα από το 8ο Music Group. Δεν είχε δουλέψει με τον κύριο Νικολόπουλο και αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο, έτσι αναφέρει. Τον κυνηγούσε χρόνια, γιατί στο μυαλό του τον είχε σαν το Τσιτσάνι, σαν το Μίκη Θοδωράκη. Και επιτέλους έκαναν μαζί αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και βέβαια η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιάννη Κότσιρα, του οποίου λατρεύω να διαβάζω τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, μιας και κάθε φορά μιλάει ανοιχτά, μιλάει αληθινά, χωρίς να κρύβεται, χωρίς να φοβάται. Χωρίς να φοβάται να υποστηρίξει τα θέλω του και τα πιστεύω του.

Ο Γιάννης έχει συνεργαστεί με τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Γιώργο Νταλάρα, Αρβανιτάκη, Πορτοκάλογλου, Τσαλιγοπούλου, Μαχαιρίτσα, Λιδάκη και άλλους πολλούς. Το σημαντικό όμως ποιο είναι? Έχει γράψει στίχους και μουσική για Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη Κούτρα, Μπάση, Χριστίδου, Σαλίνα, Σοφία Στρατή και μάλιστα με πολλή επιτυχία. Και δεν συζητάμε για τα soundtracks που έχει δώσει στην τηλεόραση τώρα τελευταία.

Μια πολύ σημαντική χρονιά για τον Γιάννη Κότσιρα αποτελεί το 2003, γιατί της χρονιάς αυτής τον Οκτώβρη τιμήθηκε στο Μονακό με το βραβείο Best Selling Greek Artist που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο World Music Awards και την IFPI. Τι αφορούσε? Συνολικά τις πωλήσεις των δίσκων του για το 2002 και το 2003. Και πάμε στην επόμενη επίσης σημαντική χρονιά για τον ίδιο, καθώς μερικές ημέρες μετά από την τελετή αφής της Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία, κυκλοφόρησε διεθνώς το CD single Pass the Flame, όπου ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι της Ολυμπιακής Λαμπαδιδοδρομίας Αθήνα 2004, με το οποίο συμμετείχε και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

φτάνουμε στον Ιούνιο του 2007, όπου πραγματοποιείται μια συναυλία γιορτή για τα 10 τότε χρόνια του. Στο Λυκαβητό, με τη συμμετοχή πολλών φίλων τραγουδιστών, όπως το Πορτοκάλογλου, Μαχαιρίτσα, Τσαλιγοπούλου, Φάμελο, Παπα-Νικολάου και άλλους πολλούς. Η συναυλία στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία, καθώς παρευρέθησαν πάνω από 7.500 θεατές. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι από το 1996 έχει κυκλοφορήσει 15 προσωπικούς δίσκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων διακρίθηκαν ως χρυσή και πλατινένη, ξεπερνώντας τα 1,5 εκατομμύρια σε πωλήσεις, και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 συναυλίες τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, σπάνια μιλάει, σπάνια αναφέρεται. Αλλά εγώ βρήκα κάτι το οποίο περήφανα, πολύ περήφανα αναφέρθηκε στους γονείς του. Σπάνιο ντοκουμέντο, στο οποίο τι λέει. Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν σε εισαγωγικά ερωτευμένη με το Σταύρο Ξαρχάκο, αναφέρει ο Γιάννης Κότσιρας. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι, βρε αδερφέ, οι γονείς μου.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σε συνέχεια της μοναδικής αυτής προσωπικής συνέντευξής του, το ρωτάνε: σήμερα που θεωρείστε από τους πιο πετυχημένους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς, έρχονται στο νου σας στιγμές από το παρελθόν που κάνατε και άλλες δουλειές? Και εκείνος απαντά: μα και οι άλλες δουλειές ήτανε μέσα σε αυτές που με κάνανε αυτό που είμαι σήμερα. Ποτέ δεν θα μπορούσα να ξεχάσω ούτε τα χρόνια μου στην οικοδομή, ούτε τα χρόνια μου στα εργοστάσια και το συνεργείο, ούτε στην πιο δύσκολη δουλειά που έχω κάνει, που ήταν αυτή του σερβιτόρου. Όλες αυτές οι δουλειές με άνδρωσαν, μου δημιούργησαν το χαρακτήρα μου και δεν τις ξεχνάω ποτέ.

Γιάννη, έχεις κατακτήσει δηλαδή τις κορυφές σου. Παιδιά, η μουσική σαφώς και δεν τελειώνει ποτέ για μένα. Η υψηλότερη όμως κορυφή που θέλω να κατακτήσω είναι να είμαι ο κορυφαίος μπαμπάς, ο κορυφαίος σύντροφος. Και αυτή είναι η πιο δύσκολη. Όσο για το τραγούδι, πάντα θα θέλω ζωντανή επαφή. Το live χωρίς κοινό είναι άγευστο. Εκτονώνεσαι, αλλά νιώθεις κενός.

Μέχρι το 2004 ήμουν ο ατσαλάκωτος, ο καλοπεριποιημένος, ο καθώς πρέπει, ο politically correct. Μετά τη συνεργασία μου με τη Χαρούλα Αλεξίου, αλλάξανε όλα. Μου έδειξε ότι δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά για να σε αγαπήσει ο κόσμος. Αν σε μισήσει το Star System, είναι το μεγαλύτερό σου κέρδος. Δηλαδή, αληθινός και πάντα κόντρα στο ρεύμα στις επιλογές σου. Αυτά μας είπε ο Γιάννης.

Φέτος ο Γιάννης Κότσιρας κλείνει 30 χρόνια στη δισκογραφία και θα κλείσω το αφιέρωμά μου, αυτό το μικρό αφιέρωμα, στον ίδιο, χρησιμοποιώντας αυτό που ανέβασε στη σελίδα του σχετικά με όλες αυτές τις ζωντανές συναυλίες που θα πραγματοποιήσει φέτος το καλοκαίρι. Ήταν Απρίλιος του 1996, όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Μετρόπολης και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου CD στη βιτρίνα. Ήταν το Αθώος Ένοχος. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά. Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη μου αγάπη για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Και όπως θα έλεγε και ο Θάνος Μικρούτσικος, ελάτε να ξανασυστηθούμε. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μου στο Γιάννη Κότσιρα. Καλές συναυλίες και από εμένα, γεια σας.

Γεια σας. Με ροκ διάθεση, όπως είδατε, ξεκινήσαμε και σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της εκπομπής. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, είναι ο Βαγγέλης Καραπέτρος, ακριβώς απέναντί μου. Έτσι είμαστε ευθυγραμμισμένοι περισσότερο και από τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Και σήμερα ετοιμάσαμε να σας παρουσιάσουμε μια εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά, όπως λέει και ο τίτλος της, στο Διονύση Τσακνή. Ο Διονύσης Τσακνής, ο οποίος εγώ προσωπικά τον γνώρισα από τότε που ήταν ντουέτο στις εμφανίσεις με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και για εσάς τους νεότερους που δεν το προλάβατε αυτό το ντουέτο, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη, έτσι, μια... ενώ οι άβρες ήταν τελείως διαφορετικές, πώς να πω, το σημείο που ξεκινάγανε, έτσι, τα σημεία αφετηρίας και των δύο ήταν τελείως διαφορετικά. Ωστόσο, υπήρχε μια κοινή συνιστόσα. Ήταν αυτή η άβρα τους, ήταν αυτή η δυναμική τους που ανεβαίνανε πάνω στη σκηνή και γινόντουσαν ένα. Και ήταν πολύ μαγικό αυτό το πράγμα που συνέβαινε. Τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 90, έτσι, γιατί τα έχουμε πει εδώ πέρα. Είμαστε παλιακά μοντέλα. Τα έχουμε περάσει τακταίο μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τις δρογμές. Ένα από τα τραγούδια σήμα κατά τεθέν του Διονύση Τσακνή και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν τόσο από τα μεγάλα του σουξέ. Ήταν όμως ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ροκ ελληνικό τραγούδι το οποίο τότε είχε κάνει αίσθηση. Σύμβαση ώρες του χρόνου.

ξέρετε πώς είναι αυτά, έτσι. Όταν κάνεις μια σύμβαση αορίστου χρόνου, που προφανώς ο άλλος ξέρει πότε λύγει, εσύ δεν ξέρεις πότε λύγει, γιατί μιλάμε πάντα για αυτό που συζήταγε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εσύ περνάς τα χρόνια της σύμβασης, πώς αλλιώς, με την πλάτη στον τοίχο.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μελωδικό τραγούδι. Από αυτά που ήξερα να μας χαρίζει ο Διόνυσης Τσάκνης κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Νομίζω όμως ότι ο τίτλος θα μπορούσε να ταιριάξει και στο Βαγγέλη Καραπέτρο, έτσι, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το παιδί εδώ πέρα παραμένει σιωπηλό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και δεύτερον, γιατί έτσι τον φαντάζομαι τις ώρες που δεν είμαι εγώ να γράφω εκπομπή, ότι κάθεται μόνος του, ας πούμε, απολαμβάνει αυτή την ησυχία του να μην μιλάω εγώ απέναντί του. Και λέει έτσι, αυτές οι ώρες σιωπής είναι ανεκτίμητες.

αυτό της εκπομπής. Και δεύτερον γιατί, έτσι, τον φαντάζομαι τις ώρες που δεν είμαι εγώ να γράφω εκπομπή, ότι κάθεται μόνος του, ας πούμε, απολαμβάνει αυτή την ησυχία του να μην μιλάω εγώ απέναντί του και λέει έτσι αυτές οι ώρες σιωπής είναι ανεκτίμητες.

Και μια που ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για τις κοινές εμφανίσεις που έκανε ο Διονύσης Τσάκνης στη δεκαετία του 90 με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, να σας πω και ένα παραλυπόμενο ότι είναι καλοκαιρινή η συναυλία, τώρα δεν θυμάμαι ποια χρονιά, θυμάμαι ότι πήγαινα γυμνάσιο, είναι πολύ κοντά στην περιοχή μου η συναυλία, οπότε εννοείται έχω πάει να τους δω, εννοείται συνοδευόμενοι από γονείς και κηδεμόνες, έτσι. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι μόνο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω λοιπόν από προηγούμενη συναυλία που τους έχω δει ότι σαν τελευταίο τραγούδι λένε πάντα το «Η νύχτα θα το πει», ένα πολύ όμορφο ντουέτο, το οποίο εμείς θα ακούσουμε αμέσως μετά. Έχουν αρχίσει 2-3 τραγούδια πριν το τέλος όμως και πέφτουν κάτι ψυχάλες. Ψυχάλες όμως, ψυχάλες, δηλαδή σαρόγιος από σταφύλι, όχι ψυχαλίτσες. Και έχουμε αρχίσει και αναρωτιόμαστε τώρα, θα τα ακούσουμε, δεν θα τα ακούσουμε, θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε. Με το που ξεκινάνε να παίζουν το τραγούδι, οι ψυχάλες γίνονται κουβάδες με νερό, οι οποίοι πέφτουν πάνω μας. Θαύμασα λοιπόν το γεγονός ότι δεν φύγανε ούτε αυτοί, ούτε εμείς. Περιμέναμε όλοι μας να τελειώσει το τραγούδι. Φυσικά, encore δεν υπήρξε στη συγκεκριμένη συναυλία, όπως καταλαβαίνετε. Το τραγούδι όμως το είπανε όλο. Και αυτό είναι από τα πράγματα που έχω να θυμάμαι, έτσι, με πολύ γλυκιά νοσταλγία.

Τι δεν τούταξα, αυτού του Καραπέτρου να τη χορέψουμε αυτή την ταραντέλα όσο έπαιζε. Όχι, μου λέει, θα βγεις λαχανιασμένη στο μικρόφωνο. Έχουμε και μια ηλικία, δεν μπορώ, τέλος πάντων. Ακούσαμε λοιπόν την ταραντέλα, ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή, το οποίο τραγούδισαν η Τάνια Τσανακλείδου με τον Κώστα Θωμαίδη. Το τραγούδισαν υπέροχα, αν ρωτάτε εμένα, αν δεν με ρωτάτε, ακούτε και τη δική σας γνώμη. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι ο Διονύσης Τσακνής, δεν το τραγουδάει όμως ο Διονύσης Τσακνής, προκειμένου, το τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη και είναι νομίζω από τα εμβληματικότερα τραγούδια που έχουμε να θυμόμαστε από την καριέρα του Διονύση Τσακνή. Το τραγούδι των γιφτών.

Και από το ένα εμβληματικό τραγούδι στο επόμενο εμβληματικό τραγούδι, το οποίο επίσης δεν θα μας το τραγουδήσει ο Διονύσης Τσακνής, αλλά θα μας το τραγουδήσει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και θα μας εξηγήσουν με μεγάλη σαφήνεια για ποιο λόγο γυρίζουν τις πλάτες τους στο μέλλον.

Και από το μέλλον θα πάμε στο παρελθόν. Και συγκεκριμένα θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε τον Νοέμβρη του 1990. Μιλάει όμως για τον Νοέμβρη του 1973. Γιατί ο Διονύσης Τσακνής ήταν παιδί της γενιάς του Πολυτεχνείου. Γιατί αυτό το γεγονός του Πολυτεχνείου έχω διαπιστώσει ότι την έχει στιγματίσει ανεξίτηλα αυτή τη γενιά. Και αυτό το τραγούδι έτσι δίνει μια προοπτική θυμού, αγανάκτησης, που εμείς που τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων ίσως δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τόσο άμεσα, εκτός και αν τα ακούσουμε σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο θα παίξει τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ το έχω ξεχάσει. Το θυμήθηκα με αφορμή την εκπομπή για το ροκ που είχαμε κάνει τις προάλλες. Κάπως έτσι, εκεί πέρα που συζητάγαμε με το Βαγγέλη στο brainstorming που κάνουμε πάντα. Μου ήρθε ως φλασιά το τραγούδι αυτό και λέω: και ο Τσακνής είναι πολύ ωραίο για το ροκ και τα λοιπά. Και έτσι μπήκε μέσα η σχέση rock and roll. Όταν το ακούσαμε λοιπόν και έπαιξε, διαπιστώσαμε και οι δύο: πολύ ωραίο τραγούδι. Και κάπως έτσι το αφιέρωμα για το Διονύση Τσακνή έχει μέσα και το τραγούδι αυτό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ωραίο να έχεις μια σχέση, αλλά αν αυτή η σχέση είναι και rock and roll, είναι κάτι άλλο.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, έτσι και ενώ πάμε με ροκ διάθεση στο τέλος, δεν θα την κρατήσουμε τη διάθεσή μας αυτή, θα γίνουμε πιο μελωδικοί, θα γίνουμε πιο νοσταλγικοί, αλλά ο Διονύσης Τσακνής εδώ πέρα, με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή φυσικά, και έχει με δικούς του, δίνει μία συμβουλή η οποία νομίζω μπορεί να σώσει την πραγματικότητα κάποιου, όσο ζωφερή και να είναι. Σας αφήνουμε λοιπόν με το «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», με την ευχή να μπορέσουμε όλοι μας να φτιάξουμε το παραμύθι που ονειρευόμαστε και στο τέλος να ζήσουμε ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό. Γεια σας.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ιόνιον FM στέρεο.